0: κόσμος.
1: Like 93,6 και 107.

0: καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάντος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Κόσμος 90.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, τα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
5: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

does it feel? It feels like Δευτέρα. Καλημέρα, είναι Δευτέρα, είναι 20 Ιουλίου και είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Είναι 7 λεπτά μετά τις 6 και σήμερα θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Ελπίδα Παπούτσι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και καλημέρα και στους φίλους Ισπανούς, στους φίλους της Ισπανίας που πανηγυρίζουν, φαντάζομαι από χθες δεν έχουν κοιμηθεί καθόλου μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ. Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια και χαρές και πανηγύρια σε ένα Σαββατοκύριακο που μάλλον κράτησε λίγο παραπάνω. Είχαμε και τον ημιτελικό, τον τελικό. Όλοι ασχοληθήκαμε με το Μουντιάλ, ακόμα και εμείς που δεν έχουμε καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, όπως πάντα υπάρχει το Viber στη διάθεσή σας. Υπάρχουν τα social media και υπάρχει και το τηλέφωνο βέβαια, 210-6066-429, μην κάνετε λάθος και ξυπνήσετε κάποιον άλλον. Εδώ είμαστε στη διάθεσή σας, φτιάξτε το περιπολίτο καφέ που κάνουμε έτσι αυτή την ώρα νωρίς το πρωί και τα λέμε σε λίγο.

Πάμε να δούμε λίγο και το καιρό, όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Καύσωνας λέει έρχεται, συνθήκες καύσωνα από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη. Σήμερα λέει θα φτάσει στη χώρα η θερμοκρασία μέχρι 41-42 βαθμούς, αύριο μέχρι και 43. Από Τετάρτη θα αρχίσει σταδιακά να πέφτει η θερμοκρασία και την Πέμπτη θα υπάρχει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Μέχρι τότε όμως να δούμε τι λέει σήμερα. Σήμερα σε όλη τη χώρα ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες υψηλές και πιο συγκεκριμένα στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 36 βαθμούς, στην υπόλοιπη όμως Μακεδονία και Θράκη μέχρι 38 και 39 βαθμούς, στη Θεσσαλία μέχρι 41 βαθμούς, ενδεχομένως τοπικά 42 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά επίσης μέχρι 41 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 37 βαθμούς και στην Κρήτη θα φτάσει η θερμοκρασία μέχρι τους 36 βαθμούς. Ότι στην Κρήτη έχουμε χαμηλότερη θερμοκρασία από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα, αυτό είναι από μόνο του κάτι αξιοπερίεργο, θα έλεγα. Στον Μόδο και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει μέχρι τους 35-36 βαθμούς και στο νομό της Αττικής επίσης ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις. Εδώ η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 40 βαθμούς σήμερα, να το ξέρετε. Όπως είπα και πριν, τις επόμενες μέρες μέχρι και την Τετάρτη 40 θα βλέπουμε και στην Αττική. Καύσωνας έρχεται, όπως μας ενημερώνουν όλα τα δελτία ειδήσεων, και επίσης μας ενημερώνουν ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, δηλαδή θα ανοίξουν όλες οι λέσχες φιλίας του Δήμου και θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Οι κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες είναι οι λέσχες φιλίας Αγίου Παύλου, Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου και Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Υπάρχει και μια 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη για κάθε βοήθεια, είναι το 1595 σε περίπτωση που χρειαστείτε κάτι τώρα λόγω του καύσωνα. Στο ημερολόγιο της ημέρας ξεκινήσαμε Bob Dylan σήμερα. Ξέχασα να το πω, γιατί σαν σήμερα το 1965 κυκλοφόρησε αυτή η μεγάλη επιτυχία που ακούσαμε, το Like a Rolling Stone. Ένα χρόνο νωρίτερα, 1964, οι Beatles κυκλοφορούν αυτό εδώ, And I Love Her.

0: κόσμος.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

Πλησίως μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι. Είναι 33 λεπτά μετά τις 6. Σήμερα μεγάλη γιορτή του προφήτη Ηλία. Γιορτάζει ο Ηλίας και η Ηλιάνα. Χρόνια τους πολλά. Όχι, δεν γιορτάζω σήμερα. Με κοιτάζει η Ελπίδα. Είναι η μέρα που η αλήθεια είναι ότι παίρνω πολλά μηνύματα στο inbox στο Facebook που μου λένε χρόνια πολλά. Αλλά το Ηλιάνα δεν βγαίνει από το Ηλιάνα. Οπότε δεν γιορτάζω. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστώ πολύ για όλα τα μηνύματα. Σήμερα είναι και η Διεθνή ημέρα Σελήνης, γιατί σαν σήμερα στις 20 Ιουλίου του 1969 ήταν η πρώτη προσεδάφιση από άνθρωπο στη Σελήνη, συγκεκριμένα από τους Αμερικανούς αστροναύτες, τον Νίλ Άρμστρονγκ και τον Μπαζ Όλντριν, της διαστημικής αποστολής του Απόλλων 11. 20 Ιουλίου λοιπόν το 1969, ημερομηνία ορόσημο για την ιστορία της ανθρωπότητας. Πρώτη φορά ανθρώπινο όν πάτησε το πόδι του σε άλλο πλανήτη και συγκεκριμένα στη Σελήνη. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που είχα διαβάσει για εκείνη την εποχή είναι ότι όταν ήταν να πάνε σε αυτή την αποστολή οι αστροναύτες, εννοείται ότι δεν υπήρχε καμία ασφαλιστική εταιρεία να τους κάνει ασφάλεια ζωής, γιατί ήταν κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και για να διασφαλίσουν τις οικογένειές τους σε περίπτωση που κάτι πήγαινε στραβά, καθίσανε και υπογράψανε πάρα πολλά αυτόγραφα, έτσι ώστε να έχουν οι οικογένειές τους να πουλήσουν, να εκμεταλλευτούν μετά αν συνέβαινε κάτι και έχαναν τη ζωή τους, για να έχουν κάποιες οικονομικές απολαβές. Μου φαινόταν πάρα πολύ, δεν ξέρω, τρομακτικό και συγκινητικό ταυτόχρονα αυτοί οι δύο άνθρωποι να κάθονται να υπογράφουν ένα σωρό φωτογραφίες τους, έτσι ώστε να υπάρχουν σε περίπτωση που κάτι δεν λειτουργούσε. Από το ημερολόγιο της ημέρας στο άλλο, το μουσικό 1965, η Loving Spoonful, κυκλοφορούν το τραγούδι Do You Believe in Magic.

0: fine, because you're mine. I walk the line.
1: Στα υπόλοιπα από το ημερολόγιο της ημέρας σαν σήμερα δημοσιεύεται και το πρώτο ολοκληρωμένο chart δίσκων του Billboard. Το περιοδικό βέβαια είχε δημοσιεύσει προηγουμένους λίστες με τα best seller, με αυτά που είχαν πουλήσει περισσότερο, αλλά ήταν από μεμονωμένες δισκογραφικές εταιρείες. Σαν σήμερα όμως βγήκε ένα νέο chart που συνδύαζε τα κορυφαία σε πωλήσεις από όλες τις δισκογραφικές εταιρείες, και μάλιστα το πρώτο νούμερο 1 τραγούδι του Billboard σαν σήμερα το 1940 ήταν το I'll Never Smile Again με Frank Sinatra και Tommy Dorsey Orchestra. Σήμερα στα γενέθλια της ημέρας που θα ακούσετε περισσότερα στην ώρα του Προκόπη Δούκα, γιατί είναι ένας από τους αγαπημένους του, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1947 ο Carlos Santana, αυτός ο εμβληματικός Μεξικανο-Αμερικανός κιθαρίστας που έχει παντρέψει το rock, το blues, τους Αφρικούς. Santana, αυτός ο εμβληματικός Μεξικανο-Αμερικανός κιθαρίστας που έχει παντρέψει το rock, το blues.

Διαβάζω για μια έρευνα που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λέει ότι ένα 41% των Βρετανών δεν έχουν ακούσει ένα ολόκληρο άλμπουμ από την αρχή μέχρι το τέλος τον τελευταίο χρόνο, ενώ ένα 8% δηλώνει δεν έχει ακούσει ποτέ στη ζωή του ένα πλήρες άλμπουμ. Η έρευνα έγινε σε 2.000 ενήλικες. Το 70% των συμμετοχών παραδέχεται ότι ακούει συνεχώς τα ίδια αγαπημένα του τραγούδια. Τι παράξενο, δηλαδή λογικό δεν είναι. Το αγαπημένο του λέει κομμάτι παίζει κατά μέσο όρο 343 φορές το χρόνο, δηλαδή σχεδόν μία φορά την ημέρα, και οι περισσότεροι έχουν μια πολύ έτσι περιορισμένη μουσική ρουτίνα, ακούγοντας περίπου 6 καλλιτέχνες σε σταθερή βάση. Προτιμούν να μένουν δηλαδή σε γνώριμη μουσική, τα αγαπημένα τους τραγούδια. Βγήκε λοιπόν ο γνωστός DJ, ο Pete Tong, να σχολιάσει και είπε ότι αυτή η συνήθεια, το να ακούμε μόνο μεμονωμένα τραγούδια ή playlist για να μην ακούμε όλο το άλμπουμ, είναι λέει σαν να βλέπεις μόνο τις καλύτερες σκηνές μιας ταινίας χωρίς να δεις ολόκληρη την ιστορία, που εντάξει, έχει ένα δίκιο, αλλά από την άλλη, άμα δεν αξίζει η ταινία, γιατί να τη δεις όλη, ας δει καλύτερα τα καλά σημεία. Δεν το καταλαβαίνω, θα απολογηθούμε τώρα επειδή δεν ακούμε όλο το άλμπουμ, άλλο κι αυτό. Στα γενέθλια της ημέρας 1945 γεννιέται η Kim Carnes, με την αυτή τη γνωστή χαρακτηριστική βραχνή φωνή της. 1981, τεράστια επιτυχία αυτό το τραγούδι, Betty Davis Eyes.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η Ισπανία στην κορυφή του κόσμου, καθώς επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ στο Νιου Τζέρσεϊ. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν με στόχο κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να επιτεθεί σε πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο πιθανών τριών, όπως είπε, Αμερικανών στρατιωτικών τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή. Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ αναχέτησαν ιρανικά ντρόουνς και πυράβλους, ενώ η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν προειδοποιεί για πιθανή ιρανική επίθεση στο κέντρο της πρωτεύουσας και προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σε εξέλιξη που εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται για πιθανή επέκταση των επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης. Το Ιράν χρησιμοποιεί τα στενά του Ορμούς ως μοχλός της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι και άλλες χώρες πρέπει να εντείνουν την πίεση για την προστασία της παγκόσμιας ναυτιλίας, ενώ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές σε διπλωματική λύση στο Ιράν. Άλματι της τιμής του πετρελαίου Brent κατά 3,3% σχεδόν στα $91 το βαρέλι. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 2 νεκροί και 42 τραυματίες, ανάμεσα τους 8 παιδιά, από ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι εδώ, θα διαρκέσει τουλάχιστον για ακόμη 2 ημέρες, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τοπικά ακόμα και τους 42 βαθμούς ανάσα από την Πέμπτη. Συστάσεις τους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο. 7 αλέσιες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν από 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Ραντεβού για ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε έφηβες μετατράπηκε το βίαιο επεισόδιο στο Ηράκλειο, κινητοποιώντας άμεσα την αστυνομία. Θύγμα, 15χρονη που νοσηλεύεται, είχε κανονίσει να συναντηθεί με 2 συνομιλικές της, οι οποίες της επιτέθηκαν, καταφέρνοντά της αναπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι. Την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο, συγκαλεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στην ατζέντα, θα περιλαμβάνεται η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις για να μελετηθούν εν όψη της τελικής προετοιμασίας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο καιρός. Γενικά έθριος, έως 38 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωρε φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

πολύ, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Είναι του προφήτη Ηλία, γιορτάζει ο Ηλίας, γιορτάζει η Ηλιάνα. Να τους χαίρεστε, να είναι γεροί. Καλημέρα και στο Δημήτρη που εύχεται σε όσους γιορτάζουν. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη, ο οποίος έχει προφητηλία, λέει, στη Ριζούπολη, στη γειτονιά του, αλλά λείπει συνήθως. Είναι διακοπές αυτή την περίοδο, οπότε δεν είναι εκεί. Είναι ωραία τώρα, γιατί είναι από τις Αγίας Μαρίνας και μετά. Είναι η επίσημη έναρξη για τις γιορτές του καλοκαιριού και τα πανηγύρια, καταλαβαίνετε.

Μεγάλο πρόβλημα είναι αυτά που συμβαίνουν επίσης στη Μαύρη Θάλασσα, που έχουμε ένα μπαράζ επιθέσεων. Δηλαδή, μέσα σε λίγες ώρες, δύο εμπορικά πλοία μπήκαν στο στόχαστρο. Το ένα ήταν του τουρκικών συμφερόντων, το φορτηγό πλοίο Golden Leo, το οποίο έπαθε και ζημιές και πήρε και φωτιά από πυραυλική επίθεση που έγινε στις 19 του μήνα. Ο πλοίαρχος τραυματίστηκε, 5 μέλη του πληρώματος αγνοούνται και 8 ναυτικοί έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σκάφος. Επίσης, το ελληνικό συμφερόντων δεξαμενόπλοιο των νήσων Ίος επλήγει από drones, δηλαδή, μη επανδρομένα, κατά τη διάρκεια φόρτωσης πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ.

είναι πολύ περίεργη η κατάσταση σε δύο περιοχές του κόσμου, σε δύο γωνιές του κόσμου που γίνεται πόλεμος και βεβαίως υπάρχουν όλες αυτές οι παράπλευρες, να τις πω απώλειες, δεν είναι παράπλευρες τέλος πάντων.

Από τη Βενεζουέλα τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, γιατί αυξάνεται κι άλλο ο αριθμός των νεκρών. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 5.200 νεκρούς από τις 24 Ιουνίου, θυμίζω, έτσι. Δηλαδή καταγράφηκαν επίσημα άλλοι 100 νεκροί τις προηγούμενες 24 ώρες. Έχουν περάσει 3 και παραπάνω εβδομάδες από τους 2 σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έχουν ισοπεδώσει επί της ουσίας το βόρειο τμήμα της χώρας. Και διήστανται και απόψεις για το πώς είναι οι αγνοούμενοι. Οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με κάποιες πηγές, μπορεί να φτάσουν και τους 50.000. Άλλες εκτιμήσεις λένε ότι είναι 10.000 οι αγνοούμενοι. Και πάλι είναι ένα εξωπραγματικός αριθμός, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί άστεγοι, πάνω από 21.000 άστεγοι, οι οποίοι μένουν ακόμα σε προσωρινούς καταβλισμούς φυσικά, και τα επίσημα δεδομένα λένε ότι έχουν πάθει ζημιές 856 κτίρια και 190 έχουν καταρρεύσει. Στη γειτονική μας Ιταλία βρήκαν νεκρό έναν αθλητικόγράφο, το οποίος κατά πάσα πιθανότητα θεωρούν ότι δολοφονήθηκε. Φώναξαν την πυροσβεστική να σβήσει μια φωτιά στο Έμπολι, στα νότια της Νάπολης. Νάπολη, καταλαβαίνετε. Προσπάθησαν να εξαφανίσουν το πτώμα, γι' αυτό έβαλαν φωτιά, αλλά στο σημείο, σύμφωνα με τις εφημερίδες ιταλικές, βρέθηκε και ένας κάλικας.

Σε λίγο θα μιλήσουμε με τη μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Τυράσκη, για να μας πει για αυτό το κατακόκκινο χάρτη, γιατί θα καίγεται όλη η χώρα μέχρι τουλάχιστον και την Τετάρτη. Να μας τα πει πιο αναλυτικά και να μας εξηγήσει τι περιμένουμε. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, να σας θυμίσω το εξής. Έχουμε 20 Ιουλίου. Σε κάνα δύο μέρες συμπληρώνονται 15 χρόνια, 15 ολόκληρα χρόνια, το θυμάμαι όμως σαν τώρα, από όταν ο Anders Behring Breivik πήγαινε σε ένα νησί που έκαναν παιδιά, νέα παιδιά, νεολαίοι διακοπές και σκότωσε 77 εξ αυτών, 77 τους εκτέλεσε. Αφού είχε πυροδοτήσει και μια βόμβα στο Όσλο. Αυτή ήταν η θερινή κατασκήνωση της νεολαίας του Εργατικού Κόμματος στο νησί Ουτόγια, το οποίο δεν το ξέραμε μέχρι τότε. Από τότε έγινε παγκόσμια γνωστό, γιατί βάφτηκε με πνίγη στο αίμα το συγκεκριμένο νησί. Αποφάσισαν λοιπόν οι επιζώντες, οι συγγενείς των θυμάτων και η κυβέρνηση να φτιάξουν ένα μνημείο επιτέλους για τα 77 θύματα. Ένα ψηφιδωτό το οποίο έχει ύψος 12 μέτρα και πλάτος 15 και εικονίζει είναι σαν κλαδιά που αντικατοπτρίζονται στο νερό. Έχει και ένα πουλί το οποίο το είδε ο καλλιτέχνης να υπάρχει στο νησί αυτό Ουτόγιο, ο άνθρωπος που έφτιαξε το γλυπτό. Αυτό είναι στο επίκεντρο. Και καλούν όλους να μην ξεχάσουν αυτό που έγινε, γιατί ήταν ένα έγκλημα μίσους από έναν άνθρωπο ο οποίος καταδικάστηκε το 2012 σε 21 χρόνια κάθειρξη, που ήταν η μεγαλύτερη ποινή εκείνη την εποχή. Η οποία ποινή όμως μπορεί να παραταθεί για όσο διάστημα συνεχίζει να θεωρείται απειλή ο Breivik για την κοινωνία. Είναι 47 ετών σήμερα ο Breivik και είπε ότι τα σκότωσε τα παιδιά αυτά γιατί υποστήριζαν την πολυπολιτισμικότητα και δεν του άρεσε αυτό. Νεοναζί ήταν ο άνθρωπος και είναι. Αμετανόητος είναι. Δεν αλλάζουν παιδιά κάποια πράγματα, δεν αλλάζουν. Καλημέρα στο Ζαν που έχει πάει για ψάρεμα, όπως μας λέει το σημερινό σκίτσο.

Η οικογένεια από την Ιρλανδία αποφάσισε να πάει διακοπές στην Ισπανία. Ήταν μια τριμελής οικογένεια, η οποία έμενε σε ένα πολύ ωραίο πολυτελές θέρετρο στα Γκραν Κανάρια. Εντάξει, να πας να περάσεις διακοπές σου να είναι πάρα πολύ ωραία. Περνάγανε πάρα πολύ ωραία και κάποια στιγμή αποφάσισαν ότι τέλειωσαν οι διακοπές τους. Είχαν φεσώσει το ξενοδοχείο 2.100 λίρες. Είχαν βγάλει τα εισιτηριάκια τους για να φύγουν να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Όμως την ώρα που ετοιμαζόταν επιβασή στο αεροπλάνο, την περιμέναν εκεί οι αστυνομικοί και την συνέλαβαν. Την πήγανε στον εισαγγελέα, στον ανακριτή, δεν ξέρω εγώ πού την πήγανε εκεί στις Κανάριες νήσους, και τους είπε: «Είχε ένα πρόβλημα η κάρτα μου». Αυτό έκανα μόνη μου check out, για να πάω στην Ιρλανδία να βρω τα χρήματα να σας στείλω. Είχε δηλώσει μια πιστωτική η οποία όχι δεν είχε μέσα λίρα, ούτε τίποτα δεν είχε.

αυτό δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό στην Ισπανία και ειδικά εκεί στις Κανάριες νήσους, γιατί υπάρχουν, λέει, πάρα πολλές περιπτώσεις με πρωταγωνιστές Βρετανούς. Και δεν είναι μόνο σε ξενοδοχεία. Ας πούμε, πριν λίγες μέρες είχε πάει μια οικογένεια από την Ουαλία σε ένα ιταλικό εστιατόριο για να φάει. Κάναν ένα λογαριασμό 330 λίρες και σηκωθήκαν και φύγανε κύριοι και κυρίες. Και κάτι τύποι που τους ψάχνουν τώρα, δεν τους έχουν βρει όμως ακόμα, οι οποίοι και αυτοί είναι από τη Βρετανία, είναι, λέει, 7-8 άτομα, έχουν και ένα πιτσιρίκι για ξεκάρφωμα μαζί στη παρέα και πηγαίνουν συστηματικά, τρώνε σε μαγαζιά, σηκώνονται, φεύγουν, γίνεται, ας πούμε, χαμό στα μαγαζιά, την ώρα της βαβούρας τρώνε και αφού φάνε, χουπ, μην τους είδατε, και τους ψάχνουν.

0: Θέλω να πω επίσης σε φίλες και φίλοι ότι όσοι περιμένετε επιστροφή φόρου, να ξέρετε ότι έχουν περάσει και από το δεύτερη κρυσάρα, ας πούμε, της ΑΔΕ, και άμεσα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς σας. Βέβαια. Δηλαδή τσεκάρουν να δουν αν έχετε φορολογικές, αν έχετε ασφαλιστικές οφειλές και τα λοιπά, που μπορεί να γίνει συμψηφισμός, να μην υπάρχει δέσμευση της φορολογικής ενημερότητας, να έχετε δηλώσει σωστό IBAN, τέλος πάντων να είσαστε, πώς το λένε, γάργαρο νερό. Και αν είστε γάργαρο νερό, θα πάρετε πίσω την επιστροφούλα που σας αναλογεί. Σε καλή μεριά, καλοφάγωτα. Να μην τρώτε πολύ βαριά όμως αυτές τις μέρες, γιατί έχει καύσωνα. Και πάμε στη μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Τυράσκη, η οποία είναι το πρόσωπο των ημερών φυσικά. Μέχρι την Τετάρτη θα τη ζαλίζουμε για να τη ρωτάμε τι θα γίνει και τι θα γίνει και πόσο θα κρατήσει και τι θα γίνει. Καλημέρα, Αναστασία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Πάντως είναι ακριβώς όπως το πες, μέχρι την Τετάρτη. Αυτό είναι το θετικό. Μέχρι τότε περιμένουμε αυτές τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Από εκεί και πέρα, ναι, πλέον θα τελειώσει ο καύσωνας. Μικρή λοιπόν η διάρκεια του. Μέτριας έντασης μπορούμε να πούμε, καθώς περιμένουμε σαραντάρια. Άντε και λίγο παραπάνω, λίγο όμως. Ναι. Δηλαδή, περιμένουμε σήμερα και αύριο να αγγίξουμε τοπικά τους 41 βαθμούς. Το θέμα είναι ότι γενικά αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες τις έχουμε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Δηλαδή, επηρεάζεται και η Βόρεια Ελλάδα και η Κεντρική και η Νότια. Ναι. Και τα νησιά μας σιγά σιγά έχουν αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Οπότε, επηρεάζεται όλη η χώρα. Αλλά από την Τετάρτη αρχίζει η αποδρομή. Δηλαδή, την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες και εκεί θα πέσει η θερμοκρασία, δηλαδή θα είμαστε γύρω στους 35 με 36 βαθμούς μέγιστη τιμή. Να λέμε Βόρεια Ελλάδα, εννοούμε την περιοχή της Μακεδονίας, της Τράκης, οριακά και της Ηπείρου. Από Θεσσαλία και νοτιότερα, η Τετάρτη θα είναι μια πολύ ζεστή μέρα. Θα είναι η μέρα που η θερμοκρασία θα ανέβει σε κάποιες περιοχές. Η Τετάρτη θα είναι και η πιο ζεστή ημέρα. Και μιλάμε πιθανώς για περιοχές της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Κρήτης σίγουρα. Θα έχουμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες.
0: Άρα θα έχει και αυξημένο και το δείκτη δυσφορίας, έτσι.
1: Βέβαια, όλες αυτές τις ημέρες, όλες αυτές τις ημέρες είναι αυξημένος και ο δείκτης δυσφορίας, ειδικά στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, που εκεί έχουμε και πιο αυξημένη υγρασία. Και αυτό, βέβαια, δυσκολεύει την κατάσταση. Στις ηπειρωτικές περιοχές, να πούμε ότι δεν φυσάει και σχεδόν καθόλου. Λίγο η θαλάσσια άβρα στις παραθαλάσσιες περιοχές κάνει τα πράγματα καλύτερα. Αλλά γενικά, ναι, είναι μια δύσκολη κατάσταση.
0: Αυτό
1: όμως τελειώνει.
0: Αυτή η βορειοδυτική, ευτυχώς που τελειώνει, αυτή η βορειοδυτική άνεμη που είχαμε και όλο αυτό το διάστημα που έβλεπα, είναι που μας σώζανε από τη... και δεν περνάγαμε αυτά που περνάγανε στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Ναι, ήταν τέτοια η κυκλοφορία που διατηρούσε αυτόν τον βοριά στη χώρα μας και δεν είχαμε ουσιαστικά αυτές τις πολύ θερμές αέριες μάζες να έρχονται προς την περιοχή μας. Ναι. Τώρα άλλαξε η κυκλοφορία, πλέον αυτές οι αέριες μάζες ήρθαν στην περιοχή μας και ο βοριάς σταμάτησε βεβαίως, αυτά πάνε μαζί ουσιαστικά. Αλλά όπως είπαμε, όλο αυτό θα αλλάξει, θα αρχίσει να αλλάζει την Τετάρτη και θα ολοκληρωθεί αυτή η μεταβολή την Πέμπτη. Την Πέμπτη θα επιστρέψουμε στα κανονικά για την εποχή, επίπεδα θα γίνει αισθητή δηλαδή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα πλέον.
0: Ωραία, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Τουλάχιστον έχουμε ένα χρονικό ορίζοντα, βρε Αναστασία μου.
1: Ναι, όλα μας τα στοιχεία συντείνουν σε αυτό εδώ και αρκετές ημέρες. Οπότε μπορούμε να πούμε, να μιλήσουμε με αρκετή βεβαιότητα.
0: Θα έχει πολύ έντονα φαινόμενα από την Πέμπτη σε συγκεκριμένες περιοχές ή ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο?
1: Φαίνεται ότι Τετάρτη και Πέμπτη θα έχουμε κάποιες βροχές. Την Τετάρτη κάποιες καταιγίδες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Την Πέμπτη κάποιες βροχές και στην Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, δηλαδή μιλάμε για την περιοχή της Θεσσαλίας, εκεί Ανατολικής Στερεάς, μέσα στο Βορειοδυτικό Αιγαίο, αλλά και στη Μακεδονία. Τα πιο έντονα φαινόμενα όμως τα περιμένουμε την Παρασκευή. Μάλιστα. Γιατί αυτή η διαταραχή της Πέμπτης που θα δώσει τον πιο έντονο άνεμο και που θα φέρει τις πρώτες πιο δροσερές αέριες μάζες, θα είναι μια πρώτη διαταραχή χωρίς πολλά φαινόμενα. Θα ακολουθήσει όμως αμέσως μια δεύτερη που θα φέρει ακόμα περισσότερη δροσιά, θα φέρει όμως, φαίνεται ότι θα φέρει και αρκετή βροχή. Αρκετές βροχές, καταιγίδες έντονες, αυτό την Παρασκευή. Δηλαδή θα είναι ουσιαστικά δύο κύματα το ένα μετά το άλλο, που θα ρίξουν τη θερμοκρασία το πρώτο στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και την Παρασκευή ακόμα χαμηλότερα. Με πολλές βροχές. Πολλές βροχές την Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι.
1: Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Τέλος Ιουλίου είναι και αυτό. Να τα λέμε, να τα λέμε. Αναστασία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η μετρολόγος μας, η Αναστασία Τυράσκη. Εμείς τη βάλαμε πιο πριν.

Λοιπόν, κάνουμε τα πάντα για να σας δροσίσουμε. Το καταλαβαίνετε αυτό προκαταβολικά, για να μην μας ζεσταίνεστε. Γι' αυτό βάλαμε τη βροχή. Έτσι θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Και μετά μόλις θα σας πάμε και στη Μηθάκη, βέβαια μετά.

0: συγκέντρωση σε τίτλους.
1: Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ένατη συνεχόμενη νύχτα εκατέρωθεν επιθέσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο πιθανών τριών, όπως είπε, Αμερικανών στρατιωτικών. Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ αναχέτησαν ιρανικά ντρόουνς και πυράβλους. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν. Η Τεχεράνη ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Άλμα της τιμής του πετρελαίου Brent κατά 3,3% σχεδόν στα $91 το βαρέλι. Σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία που λήγησε στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με 1-0 την αντίσταση της Αργεντινής. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνίλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Λοιπόν, η Οδύσσια σπάει τα ταμεία. Το λέγαμε και πριν με τον Κώστα τον Παπαχλημίτζου. Έχει ξεπεράσει τα 264 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής στις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά έκανε εισπράξεις μαμούθ 124,5 εκατομμύρια δολάρια. Σε τρεις μέρες, όπως σας είπα, έκανε 265 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Είναι μια τεράστια εμπορική επιτυχία. Βεβαίως έγινε και μια πολύ μεγάλη διαφημιστική καμπάνια με μια ταινία η οποία ούτως ή άλλως διαφημίζει την Ελλάδα. Και στις 18 και 19 Ιουλίου έγινε η δωρεάν προβολή της ταινίας στην Ιθάκη. Πού θα γινότανε δωρεάν αλλού? Στην Ιθάκη. Δεν της αξίζει της Ιθάκης, της αξίζει. Και αν δεν κάνω λάθος, δεν θα είναι οι μοναδικές δωρεάν προβολές που θα γίνουν. Πάμε στο Δήμαρχο Ιθάκης, τον κύριο Διονύση Στανίτσα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κύριε Δημάρχη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλά εσείς?
0: Καλά, καλά είμαστε κι εμείς. Ξεπουλήσανε, φαντάζομαι, ότι δεν θα είχε άδειο κάθισμα, τίποτα δεν θα είχε, έτσι?
1: Όχι, είναι δύο μέρες ο δημιουργός του μεταλλάφου ήταν γεμάτος και έχουμε προγραμματίσει και άλλες τέσσερις προβολές, δύο τον Αύγουστο και δύο τον Σεπτέμβρη.
0: Πάρα πολύ ωραία, για να ξέρουν αυτοί που θα έρθουν κιόλας, δηλαδή. Αλλά πρέπει να γίνουν, φαντάζομαι, προκρατήσεις, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν κάνουμε προκρατήσεις. Επειδή δεν έχει εισιτήριο, με σειρά προτεραιότητας, όποιος μπει θα καθίσει.
0: Εσείς την είδατε?
1: Όχι, δεν έχω πάει να τη δω γιατί δεν ήθελα να πάρω τη θέση από κάποιο πολίτη.
0: Τι να κάνετε
1: θα
0: κι
1: εσείς? Θα τη δω την ταινία το Σεπτέμβρη που πιστεύω θα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα.
0: Αλήθεια είναι αυτό, και εμείς έχουμε αποφύγει ακόμα γιατί και εδώ γίνεται χαμός κινηματογράφους. Δηλαδή έχουν ξεπουλήσει τα εισιτήρια, δεν υπάρχει. Είναι μια πολύ μεγάλη προβολή τέλος πάντων για το νησί σας αυτή. Το οποίο φαντάζομαι ότι πάτε πολύ καλά και φέτος τουριστικά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τουριστικά πάει θα γίνει πάρα πολύ καλά, ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα το νησί. Και βέβαια και αυτή η ταινία θα παίξει το δικό της το ρόλο, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Οδύσσια, η Ιθάκη ακούγονται στα πέρατα της γης. Αυτή η προβολή αυτής της ταινίας που θα γίνει παντού σε όλο τον κόσμο θα ξαναφέρει στην επιφάνεια την Οδύσσια, θα ξαναφέρει στην επιφάνεια τον Οδυσσέα. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι μια ταινία μόνο καλό μπορεί να κάνει και όχι κακό.
0: Φαντάζομαι, επειδή ξέρω ότι κάνετε και διάφορες εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν και με την Οδύσσια κατά καιρούς στο νησί και με συζητήσεις και με επιστήμονες εννοώ, θα αυξηθούν αυτά εσείς εκτιμάτε?
1: Οι εκδηλώσεις,
0: ναι.
1: Ή η επισκεψιμότητα? Οι εκδηλώσεις, δεν θα αυξηθούν. Εμείς κάνουμε κάθε χρόνο συγκεκριμένες εκδηλώσεις, mm-hmm. οι οποίες είναι, όπως είπατε πολύ σωστά, με επιστήμονες. Οι οποίες εκδηλώσεις πλέον το μοναδικό που θα έχουν, που δεν είχαν τα προηγούμενα χρόνια, θα έχουν ένα σύγχρονο ψηφιακό οδυσσιακό κέντρο, το οποίο θα υποδεχτεί όλες αυτές τις εκδηλώσεις, το οποίο ολοκληρώνεται τα κτηριακά τώρα και συνεχίζουμε τα ψηφιακά μέσα, όπου θα είναι, θα μπορεί κάποιος να έρχεται και να βλέπει ψηφιακή αναπαράσταση της Οδύσσιας, ενώ ταυτόχρονα θα είναι το οδυσσιακό κέντρο, το οποίο θα γίνονται τα οδυσσιακά συνέδρια που γίνονται μέχρι τώρα. Με φιλόλογους, ιστορικούς από όλο τον κόσμο.
0: Αυτό είναι υπέροχο που χρησιμοποιείτε και την τεχνολογία έτσι ώστε να μπορέσετε να προσελκύσετε κιόλας και τους επιστήμονες βεβαίως, αλλά φαντάζομαι και τους επισκέπτες του νησιού, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει, ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί εκτός από τα δύο αρχαιολογικά μουσεία και τον αρχαιολογικό φόρο που τώρα αναβαθμίζεται, υπάρχει ένα ακόμα σύγχρονο κέντρο το οποίο θα έχει μέσα μια μυρική βιβλιοθήκη, έτσι θα την ονομάσουμε, η οποία θα έχει βιβλία τα οποία έχουν ασχοληθεί με την Οδύσσια, έχουν ασχοληθεί με τον Οδυσσέα και είναι και πολύ σημαντικό αυτό για μας.
0: Φαντάζομαι ότι ο αντίκτυπος της ταινίας θα φανεί από του χρόνου στο νησί. Τουλάχιστον θα πάει ο κόσμος να δει την ταινία, ήδη πηγαίνει και τη βλέπει, έχει ξεπουλήσει εισιτήρια, ξεπουλάει σε όλο τον κόσμο. Το ενδιαφέρον θα αυξηθεί για τις διακοπές, φαντάζομαι, του χρόνου. Καταλήμματα υπάρχουν στο νησί, αρκετά δεν υπάρχουν?
1: Ναι, καταλήμματα υπάρχουν στο νησί. Το νησί προστατεύεται διότι είναι ιστορικός τόπος, είναι ιδιαίτερο φυσικού κάλους. Και πολεοδομικά είμαστε σε μια φάση τέτοια η οποία δεν απαγορεύεται η αναρχιδόμηση. Οπότε καταλαβαίνετε το νησί αυτή τη στιγμή, ενώ η επισκεψιμότητα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, δεν αλλοιώνει το νησί μας και δεν αλλοιώνει τον τρόπο το οποίο οι επαγγελματίες εδώ αναπτύσσονται. Είναι σημαντικό ότι οι επισκέπτες που έρχονται, εγώ το έχω ονομάσει ποιοτικό επίπεδο, αλλά όχι οικονομικά, ποιοτικό επίπεδο με το σκεπτικό ότι όποιος έρχεται στην Ιθάκη τη σέβεται.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας.
0: Βέβαια, βέβαια. Να έρχονται και να σέβονται τον τόπο που επισκέπτονται και να βρίσκουν και ποιοτικές υπηρεσίες και αυτό το πράγμα να το, να το μεταφέρουν και σε άλλους και πάει λέγοντας.
1: Είναι πολύ σημαντικό να μην αλλοιώνεται ένα νησί λόγω του τουριστικού προϊόντος.
0: Όπως έχουμε δει να συμβαίνει σε πάρα πολλές περιοχές και της Ευρώπης. Η αλήθεια είναι, τουριστικές. Αν κάποιος αποφασίσει τώρα, τελευταία στιγμή, να κλείσει, να έρθει στην Ιθάκη, θα βρει.
1: Μπορεί να μπει στο ithaka.gr, είναι το site του Δήμου, όπου εκεί υπάρχει μια πλειάδα τουριστικών καταλυμάτων και έτσι θα πιστεύω ότι θα βρει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Υπέροχα. Υπέροχο. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα, να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι.
1: Και να
0: δείτε και νωρίτερα την ταινία, αν μπορέσετε.
1: Νωρίτερα θα τη δω, θα τη δούμε το Σεπτέμβρη. Με το καλό να φύγετε να τη δούμε μαζί.
0: Μακάρι, μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ, Δημάρχε. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ιθάκη. Είχαμε συνδεθεί με την Ιθάκη, με τον Δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Διονύση Στανίτσα. Ακούτε τι ωραία πράγματα γίνονται στο νησί και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό.

που λέτε, και ενώ περιμένουμε τον καύσωνα, και χθες συγκλήθηκε η Επιτροπή Αρμόδια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με όλους τους φορείς, τέλος πάντων, και λένε ότι τα γνωστά, όταν έρχεται καύσωνας, δηλαδή πρέπει να παίρνουμε μέτρα, να πίνετε αρκετά υγρά, να μην καθόσαστε στον ήλιο. Όταν λέω πίνετε αρκετά υγρά, όχι μπύρες και τσίπουρα και κρασιά, υγρά, νεράκι, κανένα χυμό, μέχρι εκεί. Να μην κάνουμε εργασίες έξω που μπορεί να προκαλέσουν πυρθύρες, γιατί οι περισσότερες φωτιές φέτος έτσι έχουν μπει, αρκετά, άμα δείτε δηλαδή τα στατιστικά, και οι ευπαθείς ομάδες να περιοριστούν στο σπιτάκι αν έχετε κλιματισμό, αλλιώς υπάρχουν και κλιματιζόμενοι χώροι στους δήμους που μπορείτε να επισκεφτείτε. Και επίσης πρέπει να λάβουν μέτρα και οι επιχειρήσεις για όσους εργαζόμενους έχουν οι οποίοι κάνουν εργασίες σε εξωτερικό χώρο. Πρέπει να περιοριστούν αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη.

0: Με τον Τάσο τον Επιτρόπου παίξαμε πολύ μπάλα το τελευταίο διάστημα, είναι η αλήθεια.
1: Βαρέθηκα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τάσο μου, καλή εβδομάδα. Εντάξει, βαρέθηκες, τελείωσε. Πάει, αυτό ήτανε. Τελείωσε.
1: Καλά, ναι, αρχίζουν όλα τα υπόλοιπα.
0: Καλά, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εσείς οι αθλητικοί είναι πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Αυτό τελειώνει το ένα, αρχίζει το άλλο. Δηλαδή δεν υπάρχει.
1: Θυμάμαι πριν από χρόνια, τώρα μια παρένθεση και θα πούμε στο ψητό. Πριν από χρόνια, μόνος μου τελείωσε το πρώτο πρόγραμμα και από το πρωί μέχρι το βράδυ, 7 επί 7, εντάξει, κάπου είχε κουράσει. Ευτυχώς ήρθε ο Δημήτρης ο καημός και βοήθησε, αλλά πλέον δεν φτάνει ούτε ο Δημήτρης. Έχουν καταλήξει πρόγραμμα και το ολόκληρο επιτελείο εκεί.
0: Έχει πολύ, έχει πολλά, πολλά.
1: Ναι, βγαίνει κάθε εβδομάδα. Τώρα ξεκινάνε τα προκριματικά, να πω, των ευρωπαϊκών διοργανώσεων με συμμετοχή σε ελληνικών ομάδων, δηλαδή του ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ, την Πέμπτη. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει και στη συνέχεια και μέσα στον Αύγουστο. Αυτά είναι δεύτερα τώρα, γιατί χθες είχαμε έναν

0: πολύ μεγάλο παιχνίδι, την έννοια ότι είναι ο τελικός, έτσι, επιτέλους, έπειτα το νούμερο, ο αγώνας νούμερο 104.
1: Αυτό ήταν πολλοί αγώνες, παιδί μου, πάρα πολλοί.
0: Πολλοί αγώνες, 39 ολόκληρες ημέρες. Εντάξει, πρέπει να βγάλουμε και το καπέλο όμως και στην ΕΡΤ, έτσι, να
1: βέβαια,
0: τα λέμε και αυτά.
1: Βέβαια, άψογοι, άψογοι.
0: Ναι, πολύ καλές και οι μεταδόσεις.
1: Ήσασταν όλοι άψογοι, άψογοι.
0: Και νομίζω και στην ενημέρωση και τα social media και πάρα πολλά, τα οποία έκαναν και λίγο πιο, πώς να το πω, στο επόμενο βήμα πιο μοντέρνας, όχι μεταδόσεις μπορώ, αλλά και γενικά η παρουσίαση όλο ενός τέτοιου προϊόντος, έτσι, έδωσε την ευκαιρία στην ΕΡΤ να δείξει και τις δυνατότητές της, τις πολύ μεγάλες δυνατότητές. Λοιπόν, νίκησε η τέτοιο, λίγο
1: πολύ
0: έγινε αυτό που περιμέναμε οι περισσότεροι, δηλαδή η καλύτερη ομάδα του τουρνουά να πάρει και το τρόπαιο απέναντι σε μια ομάδα η οποία πόσες ανατροπές πια να κάνει, πόσο να αλλάξει τα δεδομένα, το έκανε μία, το έκανε δύο, το έκανε τρεις. Κάποια στιγμή στο τελικό καταλάβαμε όλοι ότι αυτή η ομάδα, η Ισπανία, δεν μπορεί να χάσει από κανέναν αντίπαλο. Και το λέω αυτό διότι κατάφερε την υπερδυναμική, την ταχυδυναμική, όπως θέλετε, Γαλλία, να την βγάλει νοκάουτ με το παιχνίδι της, με το παιχνίδι της κατοχής, να μην δώσει το δικαίωμα ούτε στους υπερηχητικούς Γάλλους, του μεγάλου Εμπαπέ που βγήκε πρώτο σκόρ στο τουρνουά και όχι μόνο και συνολικά σε όλα τα παγκόσμια κύπελλα, έχει φτάσει στα 22 γκολ ο Εμπαπέ. Και αφού έβγαλε έξω την υπερηχητική Γαλλία, νομίζω ότι η Αργεντινή δεν ήταν ικανή σε καμία περίπτωση, μάλιστα σε κανένα σημείο του αγώνα, να κοντράρει και να απειλήσει τους Ισπανούς.
1: Βλέποντας τα στατιστικά, δεν είχε ούτε μία τελική στην κανονική διάρκεια του αγώνα.
0: Στα τελευταία λεπτά της παράτασης έκανε δύο τελικές.
1: Ναι,
0: μία
1: ναι.
0: Πολύ σημαντική, η οποία ενδεχομένως μπορεί να άλλαζε και τη ροή του αγώνα, ένα σούτ που πέρασε άλλο από το ύψος του πέναλτι. Και τίποτα άλλο, για να μια απλή φάση ήταν η άλλη. Δηλαδή τώρα όταν είσαι στο τελικό και δεν μπορείς να κάνεις τελική, που λέει ο λόγος, όπως είπες και εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, τώρα δεν μπορούσε να ζητάει και κάτι περισσότερο. Απ' την άλλη, το να κατακτήσεις έναν τρόπο δεν είναι εύκολο, γιατί είναι και το δέος που σου προκαλεί αυτό. Και οι Ισπανοί δεν ήταν αποτελεσματικοί, έχασαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Τελικά όμως δικαιώθηκαν με τον γκολ στο 106 του Φεράν Τόρες. Κατέκτησαν το δεύτερο τρόπαιο τους μετά το 10, να το πούμε και αυτό, οι Ήβηρες, οι οποίοι το 30 θα υποδεχθούν στην Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Θα γίνει το παγκόσμιο κύπελο το επόμενο, το 30. Οπότε θα έχουν και ευκαιρία εκεί να κάνουν...
1: Πάλι σε τρεις χώρες, ναι.
0: Ναι, είναι τρεις, δεν είναι τρεις, είναι έξι συνολικά. Α. Γιατί θα γίνουν πολλοί αγώνες και στη Λατινική Αμερική λόγω της συμπλήρωσης των 100 χρόνων, 1930-2030. Και οπότε θα γίνουν αγώνες στην Αργεντινή, στην Ουρουγουάη. Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Και ενδεχομένως, να το πούμε και αυτό γιατί το έχουμε ξαναπεί, αλλά να το λέμε γιατί να το συνειδητοποιήσουμε, ενδεχομένως η ομάδα να μην είναι 48, αλλά να είναι 64, παρακαλώ, στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο. Και ελπίζω το 30 δεν προλαβαίνω, ούτε σε σύνταξη να βγω.
1: Αυτό δεν προλαβαίνω, αυτό σκεφτόμουν, να λέω, θα έχουμε βγει στη σύνταξη, μπα.
0: Οπότε καταλαβαίνεις, Κατερίνα, ότι τα πράγματα θα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο θα είναι και πιο προσιτό σε ώρες. Διαφορά με
1: τις
0: χώρες είναι μία και δύο ώρες, οπότε θα μπορέσουμε να είμαστε και σε πιο νορμάλ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το ξενύχτη είναι αυτό που σε εξαντλεί και δεν είναι η χαρά του παιχνιδιού, έτσι, να βλέπεις αγώνες. Γιατί ήταν εντελώς ανάποδες οι ώρες για τους Ευρωπαίους γενικά, όχι μόνο για τους Έλληνες, έτσι, γενικά για τους Ευρωπαίους. Κατά τα άλλα, ο τερματοφύλακας Σανόν, τον είπα τον άνθρωπο, αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας. Ο Κουμπαρσί, αυτός ο Ουρδαίος ταλαντούχος ποδοσφαιριστής στα 19 του χρόνια, αναδείχθηκε κορυφαίος νέος παίχτης στο τουρνουά. ο Ρόδρυ, ο αρχηγός της Ισπανίας, πολύ μεγάλες εμφανίσεις, παρέλαβε και το βραβείο του MVP, του κορυφαίου παίκτη της διοργάνωσης. Η εικόνα, η συγκλονιστική εικόνα με την αγκαλιά του Λιονέλ Μέση στον Γιαμάλ σημάδευσε μετά το τέλος του αγώνα μια εικόνα, έδωσε μάλλον μια εικόνα από το, σαν παράδοση του παλιού προς το καινούριο, να το πούμε και έτσι. Κάπως ενώ έτσι. Συγκλονιστικός ήταν και ο Λιονέλ Μέση μετά το τέλος του αγώνα, δακρυσμένος, γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς που τραγουδούσαν το όνομά του της Αργεντινής.
1: Ήταν μια από τις εικόνες βραδιάς αυτή, ναι.
0: Βέβαια. Εντάξει, και ενδεχομένως είναι και η τελευταία του παράσταση σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει με την εθνική ομάδα. Η Αργεντινή είχε την ευκαιρία να κάνει αυτό το λεγόμενο back-to-back που έχει κάνει μόνο η Ιταλία το 34-38 και η Βραζιλία το 58 και το 62. Και να πούμε και δύο κουβέντες για την τρίτη θέση, για την Αγγλία, η οποία πώς οδήγησε τον εαυτό της με την Αργεντινή. Τελικά νίκησε 6-4 στο μικρό τελικό.
1: Αυτός ο μικρός τελικός, δεν θυμάμαι άλλο μικρό τελικό που να έχω απολαύσει έτσι κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί παίζανε ανοιχτό ποδόσφαιρο και οι δύο ομάδες.
0: Ήταν το Σουηδία, τώρα ό,τι θυμάμαι και εγώ χαίρομαι. Ναι. Αλλά με συγχωρείτε, Σουηδία-Βουλγαρία 4-0.
1: Ναι.
0: Στο ημίχρονο και έληξε νομίζω 4-0. Τώρα νομίζω ότι τα θυμάμαι και καλά. Το 94 στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών πάλι αυτό. Αλλά άλλο το 4-0 στο ημίχρονο και άλλο 4-0 στο ημίχρονο και τελικό σκορ 6-4.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Είναι 10 γκολ τώρα.
0: Ναι, με χάτρικ του Σάκα, ενώ ο Εμπαπέ που σκόραρε δύο φορές έφτασε τα 10 γκολ στο φετινό Μουντιάλ και τα 22 συνολικά σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλου, ανεβαίνοντας και στην κορυφή στους σχετικούς πινάκες στο σκόρ. Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Μέση και στο τουρνουά με 8 τέρματα και συνολικά 21 γκολ. Οπότε καταλαβαίνετε ο Μπαπέ έχει πάρει μπρος, αν είναι καλά στην υγεία του, το ευχόμαστε. Ενδεχομένως θα το εκτοξεύσει σε άλλα επίπεδα τον πρώτο σκόρερ. Δηλαδή το εντυπωσιακό 16 γκολ του Κλόζε του Γερμανού πριν από αυτό το παγκόσμιο κύπελο μοιάζει τόσο μακρινό τώρα και τόσο εντυπωσιακά τα 22 γκολ του Εμπαπέ, έτσι τώρα φτάνει. Θα έχει σημειώσει στα 27-22 γκολ σε παγκόσμιο κύπελλο. Τώρα όσον αφορά τη χρηματιστηριακή αξία του τελικού, λίγο πολύ τα έχουμε ξαναπεί και λέω χρηματιστηριακή αξία με τη λογική ας πούμε της τιμής που έχουν οι ποδοσφαιριστές, για να πούμε και κάτι πιο ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Συνολικά δηλαδή είναι στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν στο χορτάρι, τέλος πάντων, στις αποστολές και το δύο. Αυτή είναι η αξία των ποδοσφαιριστών, με τον πιο ακριβό ποδοσφαιριστή να είναι ο Γιαμάλ, 200 εκατομμύρια ευρώ, και τον πιο φθηνό, μάλλον ένα από τους πιο φθηνούς, κακή λέξη, εν πάση περιπτώσει, να είναι ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος κοστολογείται στα 15 εκατομμύρια ευρώ λόγω της ηλικίας του. Αλλά τώρα, όποιος ζητήσει το Μέση ή αν αποφασίσει ο Μέση να φύγει, νομίζω ότι τα χρήματα που θα δοθούν θα είναι πάρα πολλά και όχι 15 εκατομμύρια που το κοστολογεί.
1: Και ο Μέση είναι ο Μέση. Τελεία. Και παύλα, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών πια. Δηλαδή,
0: εντάξει, όσο πιο. Τα έκανε όλα. Τα έχει κάνει όλα. Τα έχει κάνει όλα. Έχει κατακτήσει τα πάντα. Και φυσικά μιλάμε για τα ποσά των 37 εκατομμυρίων που θα εισπράξει μόνο για το τελικό η Ισπανία, τα περίπου 25 εκατομμύρια που θα εισπράξει η Αργεντινή μόνο για το τελικό, επαναλαμβάνω. Οπότε μιλάμε για νούμερα τεράστια. Δηλαδή στο μικρό τελικό οι δύο ομάδες, η μία πήρε 21.500, η Αγγλία, και 20 εκατομμύρια η Γαλλία. Και φυσικά, με αυτό θα κλείσουμε, τα χρυσά δαχτυλίδια. Πού πας τα δαχτυλίδια, μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια, έτσι.
1: Το κάναμε NBA το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, NBA, αλλά NBA έχουν φιλοτεχνηθεί, έχουν φτιάξει τέλος πάντων 2026 αριθμημένα κομμάτια, δαχτυλίδια. Τα 30 θα τα παραλάβουν οι παίκτες της Ισπανίας. Ενώ ή τέλος πάντων η αποστολή της Ισπανίας, προπονητές και παίκτες, ενώ 1996 θα διατεθούν σε φιλάθλους ανά τον κόσμο ως επίσημα αδειοδοτημένα προϊόντα, τα χαρακτηρίζει η FIFA, κοινώς να βγάλουμε και από εκεί.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν αναφέρω γιατί το έχουμε ξαναναφέρει, αλλά θα το ξαναπώ τώρα γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία. Ναι. Θα πουληθεί και ο αγωνιστικός χώρος, έτσι να μην το ξεχνάμε.
1: Σωστά,
0: αυτό,
1: σωστά. Δηλαδή, ναι.
0: Θα το τεμαχίσουμε, θα το πουλήσουμε και αυτόν. Και άμα χρειαστεί.
1: Φυσικά και θα το πουλήσουμε.
0: Και το από κάτω.
1: Και το υπέδαφος, ναι. Τάσο, που σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν υπέροχο ταξίδι στον κόσμο του ποδοσφαίρου όλο αυτό το διάστημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να,
1: και
0: εσένα
1: και τον Δημήτρη τον Καϊμά για την ενημέρωση την καθημερινή. Συνεχίζουμε. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Ήταν ο συνάδελφος ο Τάσος Επιτρόπου. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι έχει γίνει ένα ατύχημα στο ύψος των ΚΤΕΛ στον Κηφισό, οπότε εκεί υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Κατά τα λοιπά, το ποτάμι έχει πάρα πολύ καλή εικόνα σήμερα, όπως καλή εικόνα έχει και η παραλία και έχει γενικότερα οι δρόμοι στο Λεκανοπέδιο. Το ίδιο βλέπω και στους δρόμους στην Θεσσαλονίκη μας. Λοιπόν, έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8. Αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Καλή εβδομάδα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Εντάθηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά το Ιράν στόχευσαν κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτραπούν ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά κεραιοσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν προειδοποίησε για πιθανή ιρανική επίθεση στο κέντρο της πρωτεύουσας και προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι και άλλες χώρες πρέπει να εντείνουν την πίεση για την προστασία της παγκόσμιας ναυτιλίας, τονίζοντας παράλληλα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές σε διπλωματική λύση με το Ιράν. Ο Μαρκο Ρούμπιο, κατά τη συνάντηση που είχε στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο του Λιβάνου, συνεχάρει την Βηρυτό για το βήμα που έκανε προς την ειρήνη λίγες ημέρες μετά τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ. Ο Λιβανέζος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον Αμερικανό πρόεδρο. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί την Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι εδώ, θα διαρκέσει τουλάχιστον για ακόμη δύο ημέρες, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τοπικά ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Ανάσα από την Πέμπτη. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών, απευθύνει η πολιτική προστασία. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Ραντεβού για ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε έφηβες μετατράπηκε σε βίαιο επεισόδιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θύμα 15χρονη που νοσηλεύεται. Είχε κανονίσει να συναντηθεί με δύο συνομιλικές της, οι οποίες της επιτέθηκαν, καταφέρνοντας τις αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι. Κατέγραφαν μάλιστα τη βίαιη συμπλοκή με κινητά. Την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο συγκαλεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στην ατζέντα η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις οι οποίες θα μελετηθούν εν ώψη της τελικής προετοιμασίας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 8 παιδιά, από ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια στα νοτιοανατολικά της χώρας. Η Ισπανία στην κορυφή του κόσμου, καθώς επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλου στο Νιου Τζέρσεϊ. Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, ο Φεράν Τόρες πέτυχε το νικητήριο γκολ, χαρίζοντας στη Ρόχα το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της μετά το 2010.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά, η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο χρητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
6: Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
8: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου στα Χανιά. Θέατρο Ανατολική Σταύρου.
8: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
11: Dance Days Χανιά. 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια,

0: Έκθεση φωτογραφίας χορού «Δράση στην πόλη». Dance Days Χανιά. 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες dancedays.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth Χανίων.
2: Τώρα στο ertheco.gr και το Ertheco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίς χθες το πρωί στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που εκτελούσε διακομιδή ασθενού συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να ανατραπεί το ασθενοφόρο και να σημάνει άμεσα συναγερμό στις αρχές. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική υπηρεσία με 3 οχήματα προκειμένου να συνδράμει στον απεγκλωβισμό των επιβενώντων. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν χωρίς τις αισθήσεις του 53χρονου ασθενή που μετέφερε το ασθενοφόρο. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν επίσης και τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου, όπως και ο οδηγός του γιοταχή, και μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα. Οι συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ σε ανακοίνωσή του τονίζει τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες μέσα στις οποίες καλούνται να επιχειρούν καθημερινά τα πληρώματα του ΕΚΑΒ και εκφράζει παράλληλα την ανακούφισή του, καθώς οι δύο διασώστες και η νοσηλεύτρια που ενεπλάκησαν στο συμβάν δεν υπέστησαν τραυματισμούς που να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Νωρίς το πρωί της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αγίας Γαλήνης ότι ένα ιδιωτικό ερασιτεχνικό σκάφος αναψυχής παρουσίασε εισρωή υδάτων στο αλιευτικό καταφύγιο Πλακιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Στο σημείο μετέβησαν ένα περιπολικό όχημα, ένα καταδυτικό συνεργείο, ενώ ενημερώθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία. Το σκάφος ανελκύστηκε με ασφάλεια στη χερσαία ζώνη του αλιευτικού καταφυγίου, ενώ από το συμβάν δεν υπήρξε θαλάσσια ρήπανση. Από το λιμενικό σταθμό της Αγίας Γαλήνης απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης και την επιθεώρησή του από τον αρμόδιο νιογνώμονα. Οριοθετήθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στα Χανιά, με την πολιτική προστασία να στέλνει μέσω του 112 μήνυμα ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Η φωτιά ξέσπασε στα πλοκα Μιανά του Δήμου Κισάμου. Άμεσα κινητοποιήθηκε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Στην περιοχή έσπευσαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Υπενθυμίζεται ότι νωρίς το πρωί του Σαββάτου εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά και στην περιοχή του Ξερόκαμπου Σιτίας, η οποία ευτυχώς τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Συναγερμό σήμανε και το βράδυ του Σαββάτου στο Ρέθυμνο, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένη κατοικία. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 2 πυροσβεστικά οχήματα με 4 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια. Αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία κινδύνου 3, που αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο, περιλαμβάνονται το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίδι. Αντίθετα, στα Χανιά προβλέπεται μέσος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 2. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι κάτοικοι που αντιδρούν στη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Χθες πραγματοποίησαν ενημερωτική εξόρμηση στις γούρνες, μοιράζοντας φυλάδια και καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν στη Λαϊκή Συνέλευση της Τρίτης. Η ανάπτυξη σύγχρονων κτηριακών εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης επισφραγίστηκε με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αγίου Νικολάου. Το μνημόνιο υπέγραψαν η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκη σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Στην ίδια περιοχή βρίσκονται τα 15 στρέμματα που παραχωρεί ο Δήμος Αγίου Νικολάου προκειμένου να ανεγερθεί το νέο εκπαιδευτικό συγκρότημα της σχολής. 2 πολιτικές εκδηλώσεις διοργανώνει σήμερα στα Χανιά το ΚΚΕ με επίκεντρο τις συνθήκες εργασίας, την υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικροί επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι. Η πρώτη εκδήλωση διοργανώνεται από την Τομεακή Επιτροπή Χανιών του ΚΚΕ στις 8 το βράδυ στα γραφεία του κόμματος στον Κουμπέ, με θέμα «Οι ζωές μας μετράνε», με το ΚΚΕ ενάντια στην εντατικοποίηση της εργασίας. Ομιλητής θα είναι ο κ. Ανδρέας Κοκοσάλης, μέλος του γραφείου
γραφείου της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ. Η δεύτερη στις 8 το βράδυ, η Κομματική Οργάνωση Χανίων διοργανώνει εκδήλωση, συζήτηση στο καφενείο «Η Μικρή Βουλή» στην οδό Ζυμβρακάκηδων 95. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Μανώλης Συντιχάκης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης και βουλευτής του κόμματος. Το Σάββατο 25 Ιουλίου θα επισκεφτεί το Ρέθυμνο η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού πρόκειται να έχει επαφές με κοινωνικούς, παραγωγικούς και τοπικούς φορείς. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων Χανίων ζητά την άμεση αναστολή των προγραμματισμένων εργασιών κατεδάφισης του κτηρίου του πρώην ΙΚΑ, καλώντας το Υπουργείο Πολιτισμού να επανεξετάσει την υπόθεση πριν από οποιαδήποτε μη αναστρέψιμη επέμβαση. Με ομόφωνη εισήγησή του επικαλείται την αρχιτεκτονική αξία του κτηρίου, τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και την ανάγκη θεσμικού διαλόγου. Εν τω μεταξύ, αιχμηρή ανακοίνωση με αφορμή την επικείμενη κατεδάφιση του κτηρίου του παλιού ΙΚΑ εξέδωσε ο τέος δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβουκας. Κατεδαφίζουμε την ιστορία και την αρχιτεκτονική μας κληρονομιά και ο λογαριασμός στους δημότες αναφέρει χαρακτηριστικά. Το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Dance Days Χανιά επιστρέφει στα Χανιά από σήμερα μέχρι και τις 2 Αυγούστου. Στη φετινή διοργάνωση περισσότεροι από 90 καλλιτέχνες συμμετέχουν σε ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει 15 παραστάσεις σε θέατρα και χώρους πολιτισμού, 3 υπαίθριες παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο, το πρόγραμμα Νέοι Δημιουργοί και Δημόσιος Χώρος και εργαστήρια και σεμινάρια με διεθνείς χορογράφους. Και ο καιρός, έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 και στη νότια Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Καλώς ήρθατε. Ερτ Χανίων και Ερτ Ηρακλείου μαζί σε ένα κοινό πρόγραμμα μέχρι τις 9, φίλες και φίλοι, όπως κάνουμε καθημερινά με τους συναδέλφους μας εκεί στην Ανατολική Κρήτη, τον κύριο Στρατήγη και Χαραλαμπάκη, να φροντίζουν για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Στα Χανιά, Μάνος Παπαδάκης, Γλυκερία Γρηγορίου, Μαρίνα Μαντακάκη, ξέχασα και ζητώ συγγνώμη την Ελένη Ξυλούρη που είναι στη γραμματιακή υποστήριξη στο Ηράκλειο. Τη βόλτα μας θα κάνουμε σήμερα στην επικαιρότητα, σε ό,τι έγινε, σε ό,τι έπεσε στην αντίληψή μας. Εδώ είμαστε για να το μοιραστούμε μαζί. Ζεστές καλημέρες βέβαια θα πούμε σήμερα με έναν όμορφο ήλιο να μας λέει καλημέρα 6:16 το πρωί, θα δύσει στις 20:46 ακριβώς. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Σελήνης, είναι η Παγκόσμια ημέρα Σκακιού και θα πούμε χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει. Με υπομονή θα περάσουμε τη σημερινή ημέρα, γιατί που το κουβέντιαζα εχθές και είπανε ότι πάντα παραδοσιακά τούτη εδώ ημέρα, ανεξάρτητα και με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, είναι από τις πιο ζεστές μέρες του χρόνου. Πάντα λέει του προφήτη Ηλία ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πάντως εμάς μας έχουν προειδοποιήσει για ένα τριήμερο μίνι καύσωνα, θα πω εγώ, με το θερμόμετρο έτσι να σκαρφαλώνει. Άλλωστε και η χθεσινή Κυριακή ήταν μια ζεστή Κυριακή, γιατί όπως λέει το meteo.gr, το θερμόμετρο εχθές στο Ελαφωνήσι εδώ έδειξε 39,5 βαθμούς Κελσίου και στην Πλώρα Ηρακλείου, μια περιοχή βέβαια που πάντα δίνει μεγάλες θερμοκρασίες, 38,6. Σήμερα λοιπόν θα δείξουμε λίγη προσοχή, ιδιαιτέρως συμπατριώτες μας εκεί στην Ανατολική Κρήτη που έχουν τριάρι σήμερα, και το Ρέθυμνο βέβαια και το Ηράκλειο και το Λασίθι, δύο μεσαίου κινδύνου είναι ο δείκτης που δίνει σήμερα η πολιτική προστασία για τα Χανιά. Και βέβαια πολύ πολύ πολύ προσοχή σε ό,τι κάνουμε, είπαμε μας έχουν προειδοποιήσει, θα ξαναπούμε ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε εργασίες με αυτή τη ζέστη σήμερα, επίσης να είμαστε προσεκτικοί γιατί σίγουρα θα επισκεφτούμε για να πάρουμε ανάσες δροσιάς κάποια παραλία, οπότε θα προσέχουμε και από την άλλη βέβαια και στο τιμόνι. Όσοι μας ακούτε είτε βρίσκεστε έτσι με το τιμόνι στα χέρια, ιδιαιτέρως προσοχή παρακαλώ πολύ, διότι ήταν συγκλονιστικό και συγχρόνως απίστευτο το τροχαίο που είχαμε εχθές εδώ στα Χανιά και στο οποίο ενεπλάκη το ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μαζί με ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο. Ήταν σοκαριστικό αυτό το τροχαίο. Το βίντεο κάνει το γύρο έτσι των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εκείνη την ώρα υπήρχε μέσα στο ασθενοφόρο και ένα ασθενοφόρο που ήταν με τις σιρήνες, με τα φώτα αναμένα, με τις κόρνες και πήγαινε 500 μέτρα, θέλω να σας πω, απήχε από το νοσοκομείο, μετέφερε ένα 53χρονο άνδρα ο οποίος είχε υποστεί ήδη καρδιακή ανατροπή και βέβαια ο διασώστης, ο ένας από τους δύο διασώστες ήταν πάνω από τον ασθενή, προσπαθούσε να του κάνει κάρπα σε μια προσπάθεια έτσι να τον επαναφέρει και κάπου εκεί λίγο έξω από τα γραφεία της ΔΕΙΑΧ εδώ στα Χανιά, στις Μουρνιές, έγινε το τροχαίο.
που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο οδηγοί και η κοπέλα που οδηγούσε το ασημή αυτοκίνητο και είναι νοσηλεύτρια και είχε και τη βάρδια της εκεί και τέλειωσε, θα είχε τελειώσει ένα τέταρτο πριν η βάρδια της και κατευθυνόταν έτσι στο σπίτι. Έκανε δηλώσεις και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ Χανίων, είπε ότι ο διασώστης της ζει από θαύμα, εκείνος είναι που είναι πιο βαριά τραυματισμένος, έχει σοβαρά τραύματα στο θώρακα και στα πλευρά του, ευτυχώς όμως και αυτός ο διασώστης και ο δεύτερος διασώστης του πληρώματος και η νοσοκόμα νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο των Χανίων. Όλα βέβαια θα, όπως είπε ο διοικητής, ο 53χρονος άνθρωπος που μεταφερόταν εκείνη την ώρα στο νοσοκομείο ήδη είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή, βεβαίως θα πραγματοποιηθεί σήμερα η νεκροψία, νεκροτομή, όλα διερευνώνται, συνεχίζουν έτσι να ψάχνουν από την πλευρά της τροχέας τις ακριβείς συνθήκες κατά από τις οποίες έγινε αυτό το τροχαίο δυστύχημα εχθές, να ήταν 7 και 4, να ήταν 7 και μισή το πρωί αυτή την ώρα δίνουν. Από την άλλη βέβαια καλό καιρό έχουμε, συνεχίζονται οι αφήξεις των μεταναστών, είχαμε χθες και 61 άνδρες που εντοπίστηκαν νότια της Ιεράπετρας και εκείνοι θα πάνε στο Ηράκλειο, είχαμε και 51 άτομα στην παραλία της Τρυπητής που εκείνοι επρόκειτο εχθές το βράδυ να μεταφερθούν στο χώρο προσωρινής φιλοξενίας εδώ στην Αγιά και είχαμε και ακόμα 47 άτομα στην περιοχή νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Σε εκείνη την περίπτωση είχαμε και γυναίκες και η ανάμεσά τους ήταν και ένα παιδί 12 ετών. Όλοι από το Σουδάν μεταφέρθηκαν και εκείνοι στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Βλέπουμε ιδιαιτέρως θα πω τις τελευταίες έτσι μέρες στην Ανατολική Κρήτη αλλά και στη Γάβδο, πάντως συνεχίζονται έτσι οι αφήξεις των μεταναστών. Και είπαμε και προσοχή, διότι έχει σκαρφαλώνει ο υδράργυρος σήμερα. Το προσοχή σας το είπα, διότι χθες, μάλλον προχθές στα Χανιά και εκεί στην περιοχή, στην παραλία, στο Κουνκαπί, δηλαδή στο κέντρο της πόλης των Χανίων, έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε ένας 72χρονος άνθρωπος. Τον είδαν λουόμενοι στη θάλασσα να επιπλέει, τον ανέσυραν, προσπάθησαν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες, έφτασε και λίγα λεπτά αργότερα το πλήρωμα του ΕΚΑΒ εκεί, συνέχισε και αυτό τις προσπάθειες, αλλά όταν διακοπίστηκε τελικά στο νοσοκομείο Χανίων, ο άντρας αυτός ήταν ήδη νεκρός.

Σήμερα μετά που θα διαβάσουμε τις εφημερίδες μας, όπου όσες κυκλοφορούν σήμερα σε επίπεδο Κρήτης, θα ασχοληθούμε με το θέμα του κτηματολογίου. Έτσι, σε επίπεδο Κρήτης είχαμε και μία παγκρίτια συνάντηση στο Ρέθυμνο με τους αρμόδιους να προβληματίζονται, να το κουβεντιάζουν και να ζητούν συνολική ανάκληση του έργου της κτηματολογίας. Γιατί και τα περιθώρια στενεύουν, αλλά και τα λάθη ξεπερνούν το 50%. Αύριο θα έχουν μία σύσκεψη, από την οποία βέβαια περιμένουν κάποια πράγματα. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν βοήθεια από πουθενά, όπως λένε χαρακτηριστικά. Και το άλλο θέμα είναι ότι, όπως είπε και ο κύριος Κοντζεζάκης, που είναι και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης, είναι παροδία, γιατί ιδιαιτέρως έτσι στα Χανιά, αλλά και σε όλη την Κρήτη, θα παγώσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, το σύμπαν.

Πάμε λοιπόν με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πάντα σε επίπεδο Κρήτης. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ανατολή. Η ανέγερση κτηρίου για την ΑΣΤΕΣ στα Λακώνια, η υπογραφή μνημονίου, το πλάνο υλοποίησης. Ήταν αυτό που σας ενημερώσαμε έτσι και στο Δελτίο Ειδήσεων. Ήταν υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αγίου Νικολάου, η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης. Έγινε σε μια εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Ανατολή. Η εξέλιξη στο ΣΥΡΙΖΑ και η εικόνα στον Νομό Λασιθίου. Πυρκαγιά στον Ξερόκαμπο ετέθη ευτυχώς γρήγορα υπό έλεγχο. Συνεχίζονται οι δωρεές για την ενίσχυση του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου. Στα αθλητικά, μπάσκετ, θέαμα και μοναδικές εικόνες στο Σίσι και σπουδαίες εμφανίσεις Ραφαϊλάκη και Ντριανάκη. Είναι τα δύο αθλητικά θέματα που φιλοξενεί η εφημερίδα. Πάμε στη Νέα Κρήτη. Τροχαίο σοκ με ασθενοφόρο, συγκρούστηκε και ανατράπηκε την ώρα που μετέφερε ασθενή με ανακοπή. Ο ένας διασώστης του ΕΚΑΒ έκανε κάρπα στον ασθενή την ώρα της σύγκρουσης και σώθηκε από θαύμα. Τραυματίες και τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου, καθώς και η οδηγός του άλλου γιοταχή, ενώ ο ασθενής κατέληξε, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Όλα έτοιμα για τις βάσεις, κάποιες σχολές θα πέσουν, άλλες ανεβαίνουν. Καύσιμα, η άνοδος της τιμής έφαγε την έκπτωση. Θαλάσσιες χελώνες μας προφυλάσσουν και από τους λαγοκέφαλους. Προβληματισμός στην αγορά, έλλειψη θέσεων στάθμευσης και αυστηρή έλεγχη. Κύπρος, 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Η Νέα Κρήτη ανοίγει το φάκελο του μέλλοντος. Οι πόλεμοι για το νερό έχουν ήδη ξεκινήσει. Και βεβαίως στην Νέα Κρήτη διαβάζομαι ακόμα. Άφαντη στον τελικό του Μουντιάλη Αργεντινή, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Η Ισπανία, παγκόσμια πρωταθλήτρια. Είναι ένα ακόμα θέμα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Και τα χανιώτικα νέα για την Δυτική Κρήτη, πολλαπλές περιβαλλοντικές προκλήσεις, κλιματική κρίση, ενέργεια, νερό, απορρίμματα και υπερτουρισμό στο επίκεντρο, αναφορές στην εναρκτήρια ημερίδα του Θερινού Σχολείου για την Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία, από το Πολυτεχνείο Κρήτης καινοτομία σε 4 τροχούς, παρουσιάστηκε το νέο εντυπωσιακό μονοθέσιο όχημα, για τον τουρισμό κρουαζιέρα στη Σούδα, ρότα ανάπτυξης, επιτακτική χρηματοδότηση του νέου σταθμού επιβατών, για το νέο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 4 χαμένα χρόνια, άλλη μια παράταση για τη μελέτη εισηγείται η Δημοτική Αρχή, από το Σύλλογο Αρχιτεκτώνων ίστατη έκκληση διάσωσης του παλιού ΙΚΑ, σήμερα έχει προγραμματιστεί η κατεδάφιση του κτηρίου από το Δήμο, για τα Βαλκάνια στην Κρήτη η λύση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Χθες στα Χανιά, τροχαίο με ασθενοφόρο, κατέληξε ο ασθενής που διακομιζόταν στο νοσοκομείο Χανίων. Στα Ρούστικα Ρεθύμνου, εορτασμός μονής προφήτη Ηλία. Στην Κρήτη, ποιοτικά προϊόντα, χαμένες ευκαιρίες. Ο Δημήτρης Βολουδάκης εξηγεί πώς η αγροτοδιατροφή μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Ελλάδα, αυξημένες θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, φωτιές σε επιφυλακή η χώρα, συντάξεις παγώνουν οι περικοπές και πανελλήνιοι πόλο, πρωταθλητές, οι μίνι παιδες του ναυτικού ομίλου Χανίων.

0: στο Ρέθυμνο, μεταξύ των συμμετείχαν εκεί όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και έστειλαν και ένα εξώδικο προς το ελληνικό κτηματολόγιο, δηλαδή ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων, η Περιφέρεια Κρήτης, Δήμοι, το Τεχνικό Επιμελητήριο, και ζητούν συνολική ανάκληση του έργου της κτηματογράφησης με ερωτήματα που έχει πάνω, δηλαδή πώς και από ποιον παρελήφθη, γιατί τα λάθη ξεπερνούν το 50%. Συντονίζουν τη δράση τους, πρέπει να πω, ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό για τα προβλήματα της κτηματογράφησης, βάλανε και ανοιχτά θέματα συνταγματικότητας. Θα γίνει χαμός, όπως είπαν χαρακτηριστικά. Μέχρι και αύριο δηλαδή αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση αυτή που θα έχουν στην Αθήνα με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Είναι πάρα πολλά τα θέματα έτσι που έχουν προκύψει. Ήταν στη συνάντηση που έγινε και ο κύριος Βασίλης Κοντεζάκης, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης, που είπε χαρακτηριστικά ότι θα προκαλέσει το κτηματολόγιο πολλά τρομερά προβλήματα και σε μεταβιβάσεις και σε άδειες και σε επιδοτήσεις. Ήταν εκεί και η αντιπρόεδρος του Συμβολιογραφικού Συλλόγου Εφετών, η κυρία Μαρία Σκυλουράκη, που μίλησε για τις διαδικασίες και που είπε ότι είναι και κοστοβόρες, είναι και χρονοβόρες και πολύ μη φιλικές έτσι για τον πολίτη. Αμφισβητούν το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, ήταν η δήλωση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, του κυρίου Λεχοβίτη. Εξήγησε πως για το γειτονικό νομό δεν γίνονται δεκτές αυτή τη στιγμή άλλες ενστάσεις, αφού εκεί είχε δοθεί παράταση, θυμίζω, 6 ημερών, και μετά έκλεισε το στοίχημα. Ήταν και από εδώ, ήταν δήμαρχοι και από τον Πλατανιά και από τα Σφακιά, που εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους σχετικά με το τι θα γίνει. Ακούστηκαν και οι φωνές να λένε ότι πάνε να μας πάρουν και τις μαδάρες. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, εξαρτώνται πολλά από την συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Αθήνα, γιατί και όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα, δεν υπάρχει χρόνος από τη μία, και είναι πάρα πολλά τα λάθη έτσι που χρειάζονται διόρθωση. Ξεπερνούν, όπως είπαν χαρακτηριστικά οι φορείς, το 50%. Εμείς θα ακούσουμε την άποψη, όπως την κατέθεσε στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, του κυρίου Βασίλη Κοντεζάκη.
1: Κάτι γίνεται όταν κάνεις μια μελέτη. Όλοι είμαστε εδώ μέσα πιο πολλοί επαγγελματίες. Όταν κάνεις κάτι και είναι παραπάνω από 50% λάθος πλέον, ουσιαστικά τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση, τι κάνουμε? Το παίρνουμε πίσω να το ξανακάνουμε. Για να το υποβάλουμε σε μια υπηρεσία, δεν μπορεί η υπηρεσία αυτό, οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, να το αποδεχθεί και να κάνει τα στραβά μάτια. Και αν κάνει τα στραβά μάτια, κάποιοι και το αποδεχτούν, υπάρχουν ευθύνες. Δεν είναι καθόλου αστείο το κτηματολόγιο και θα έπρεπε εδώ πέρα να είναι όλοι οι δήμαρχοι που τους καλέσαμε και όχι να κάνουμε συμπαράσταση. Εμείς αγωνιζόμαστε και δούμε ένα τεράστιο αγώνα εδώ και μήνες και κάνουμε τη δουλειά άλλων. Τη δουλειά άλλων κάνουμε. Γιατί κάνουμε τη δουλειά άλλων? Γιατί δεν είμαστε τεχνικοί και νομικοί, αλλά ότι εμείς εδώ αγωνιζόμαστε ουσιαστικά για τον πολίτη. Αυτός θα την πληρώσει στο τέλος είναι ο πολίτης. Και θα την πληρώσει πολύ άσχημα και δεν έχει καταλάβει πόσο, σε τι βαθμό θα την πληρώσει. Το κτηματολόγιο δεν είναι κανένα ε9 που το κάναμε λάθος ή καμιά δήλωση τραγωνικών στο Δήμο. Το κτηματολόγιο θα προκαλέσει

0: τέτοια προβλήματα που δεν τα έχουν φανταστεί δυστυχώς ούτε αυτοί που θα έπρεπε να το ξέρουν. Δηλαδή εννοώ οι αυτοδιοικητικοί, ακόμα και οι πολιτικοί εκπρόσωποι του τόπου. Λοιπόν, θα προκαλέσει τρομακτικά προβλήματα. Θέλετε στις μεταβιβάσεις, θέλετε στις άδειες λειτουργίας, θέλετε στις αγροτικές επιδοτήσεις. Σε πάρα πολλά πράγματα, στους επαγγελματίες, δηλαδή μιλάμε, θα παγώσει το σύμπαν όταν θα πάμε σε λειτουργούν κλιματολόγιο. Στα Χανιά τουλάχιστον που έχω εικόνα. Όταν έχουμε 406.000 δικαιώματα στα Χανιά και λέγουμε στην αρχή θα είναι καμιά 80.000 για διόρθωση και τελικά τώρα που τελειώνουμε βλέπουμε ότι πάνω από τα μισά θέλουν διόρθωση. Διότι ακόμα και σωστά να έχουν περάσει γεωμετρικά ένα ακίνητο, βλέπουμε ότι έχει θέματα με τους δρόμους. Αλλού δείχνουν δρόμους που δεν υπάρχουν, αλλού εξαφανίζουν τους δρόμους. Δηλαδή αυτό το πράγμα, λέω, αποκλείεται να έχει γίνει, να το έχει κάνει άνθρωπο. Πραγματικά σκέφτομαι και λέω, μήπως ρε παιδιά τα βάλει ένα στεφτή νοημοσύνη, να πετάξανε και τα. Δεν λέω και την άλλη έκφραση, ναι. Εκεί μέσα και ό,τι έβγαλε αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και αυτό δεν έπρεπε να το λέει τότε Δυτικής Κρήτης που ασχολείται με τα τεχνικά και οι δικηγόροι που ασχολούνται με τα νομικά. Αυτό έπρεπε να το λέει το ίδιο το κράτος αυτή τη στιγμή. Να το δει αυτό το πράγμα και να το πάρουν πίσω. Δεν λέω ότι για παρατάσεις δεν ήρθα εδώ να πω, αυτά τα έχουμε πει 150 φορές. Ούτε να λέμε για παρατάσεις, ούτε να λέμε. Εντάξει, καλές θα ήταν και οι παρατάσεις, αλλά αυτό επίσης. Ήταν προφανές ότι θα γίνει. Όχι βέβαια σε τόσο μεγάλο βαθμό το περιμέναμε, διότι όλοι θα ξέρετε ότι νομοθετήθηκε και καταργήθηκε το επίπεδο, το στάδιο της προανάρτησης. Το στάδιο της προανάρτησης από την εμπειρία που έχουμε από την υπόλοιπη χώρα από συναδέλφους, τι έκανε. Διόρθωνε τα κακό κείμενα και τα βλακώδη λάθη που μπορεί να κάνουν οι αναδόχοι λόγω βιασύνης, λόγω πίεσης κτλ. Δεν είναι ότι είναι αποκλειστική ευθύνη ενός. Διόρθωνε αυτά τα λάθη και έφερε τα πράγματα σε μια ανάρτηση που δεν ήταν φυσικά δύο μήνες. Έφερε τα πράγματα σε μια ανάρτηση και έτσι είχαμε μεγαλύτερο ποσοστό σωστών παρά μεγαλύτερο ποσοστό λαθών. Εδώ έχουμε λοιπόν κατάργηση της προανάρτησης που είναι νομοθετικά φυσικά φρόντισε η κυβέρνηση και το κατοχύρωσε. Δεν λέω ότι είναι παράνομο αυτό. Κατάργηση της προανάρτησης και ένα δίμηνο μέσα στο καλοκαίρι που θα πρέπει. Όχι μόνο να ελέγξουμε, αλλά και να υποβάλουμε τις αιτήσεις διόρθωσης. Αυτό το πράγμα είναι απίθανο. Είναι απίθανο, δεν μπορεί να γίνει και όπως πολύ σωστά προϋπόθηκε, θα έχουμε ένα κτηματολόγιο κενό γράμμα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι το κτηματολόγιο αυτό που θα θέλαμε να έχουμε, γιατί όλοι θέλουμε και ως επιστήμονες και ως επαγγελματίες, φυσικά και θέλουμε να υπάρχει μια τάξη και το θέλουμε το κτηματολόγιο, αλλά είναι να είναι σωστά. Δεν μπορούμε τώρα εδώ πέρα να βάλουμε σε μία ομοιρία, θα μπουν σε μία ομοιρία και οι πολίτες και οι μηχανικοί και οι δικηγόροι. Διότι όταν θα πάνε σε λειτουργούν κτηματολόγιο, δεν θα διορθώνουν το τόσο απλά που μπαίνουμε σήμερα και κάνουμε μια τυσούλα και λέμε εντάξει, δεν μου πέρασε το γραφικό, αυτό το πρόβλημα κτλ. Κάνουμε τώρα μια αίτηση διόρθωσης. Όταν θα πάμε σε λειτουργούν, οι κανόνες για τη διόρθωση είναι πολύ πιο αυστηροί. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και ο κόσμος όταν τα ακούει αυτά σπρίζει. Πραγματικά του τα λέμε το τι πρέπει να κάνει και το τι κόστος έχει και ο κόσμος πραγματικά πέφτει από τα σύννεφα. Δηλαδή θα τολμήσουν να πάνε σε λειτουργούν κτηματολόγιο την ανάρτηση των Χανίων. Αυτό θα είναι ένα έγκλημα. Πραγματικά και για τον τόπο και αναπτυξιακά και για τους πολίτες. Λοιπόν, για να βάζουμε τα πράγματα σε σωστούς βάσεις. Τι πρέπει να κάνουμε. Φυσικά δεν λέω ούτε να αρχίσουμε να σπάμε, ούτε να. Πρέπει να κινηθούμε νομικά, γι' αυτό και είναι η δικηγορική σύλλογη εδώ να μας συμβουλεύσουν και να πάρουν την πρωτοβουλία ως καταλληλότερο να το χειριστούν το θέμα, να δούμε πώς μπορούμε νομικά να πιέσουμε, να τους δώσουμε επιτέλους να καταλάβουν, που δεν πιστεύω ότι δεν έχουν καταλάβει, και να τονίσουμε ότι για να προχωρήσει αυτό το πράγμα, κάποιοι θα πάρουν την ευθύνη για να προχωρήσει προφανώς. Αυτό το πράγμα πρέπει να αναδείξουμε. Κάποιοι θα πάρουν την ευθύνη. Αυτοί λοιπόν οι κάποιοι που θα πάρουν την ευθύνη να είναι επώνυμοι που θα πάρουν την ευθύνη, διότι εδώ θα τεθούν τεράστια οικονομικά ζητήματα για τους πολίτες, για τους επιχειρηματίες, για όλους τους επαγγελματίες κτλ.
1: διαμαρτυρία του νομικού και του τεχνικού κόσμου προς τα ζητήματα κτηματογράφησης. Πείτε μας, τι σας προβληματίζει και τι ενέργειες δρομολογείτε για το επόμενο διάστημα.
2: Ειδικολογική Σύλλογη της Κρήτης, Χανιά Ρέθινο και Ηράκλειο. Αποφάσισα μια κοινή σύσκεψη με παρόντες προέδρους των τεχνικών επιμελητηρίων Δυτικής Κρήτης και Ανατολικής Κρήτης εδώ στο Ρέθινο, προκειμένου να συζητηθούν και νομικά και τεχνικά θέματα που ανακύπτουν από την μη παράταση της προθεσμίας για διόρθωση των λαθών του αναρτήσεων στις κινηματογραφικές αναγραφές. Το θέμα είναι τεράστιο και αν θέλετε δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στις περιουσίες των ανθρώπων, των απλών πολιτών κτλ. Που δεν έχουν προλάβει να δηλώσουν, να γράψουν την περιουσία τους. Πέρα από αυτό, υπάρχει ένα θέμα από το ελληνικό δημόσιο, το κτηματολόγιο, το οποίο αρνείται στην περίπτωση της Κρήτης να θέσει να κάνει εφαρμογή του ειδικού νομοθετικού καθεστώτος που υπάρχει αναφορικά με τις κλασικές εκτάσεις, έτσι ώστε πραγματικά δημιουργείται τεράστιο θέμα συνταγματικού μεγέθους με την αμφισβήτηση της διοκτησίας των πολιτών. Και η διοκτησία στο ελληνικό σύνταγμα προστατεύεται και δυστυχώς η μη εφαρμογή του ειδικού νομοθετικού πλαισίου που ισχύει για τα δασικά εργασιακές εκτάσεις στην Κρήτη και για φέρος θέματα συστηματικότητας.
1: Στα Χανιά τα 2/3 του νόμου έχουν χαρακτηριστεί ως δασικά και δηλώθηκαν ως δημόσια στο κτηματολόγιο. Στο Ρέθινο ποια είναι η έκθεση?
2: Περιπτώρη. Στα ίδια μέρη. Είναι κοινό το πρόβλημα σε όλη την Κρήτη.
1: Ζητάτε για την ώρα παράταση και μια απλούστευση από ό,τι καταλαβαίνουμε τη διαδικασία με τα πρόεδρα.
2: Ναι.

Δύο λεπτά με ενημερώνει ο Μάνος ότι του αφήσαμε για να μας πάει στους συναδέλφους στην Αθήνα. Οπότε εμείς θα αποχαιρετήσουμε τους συναδέλφους μας και τον κόσμο εκεί στην Ανατολική Κρήτη με την παρότρινση βέβαια. Πολύ πολύ προσοχή σήμερα σε ό,τι και αν αποφασίσετε να κάνετε. Είναι και του προφήτη Ηλία, είναι και σκαρφαλωμένος ο υδράργυρος από νωρίς το πρωί και το έχουμε καταλάβει όλοι. Έχουμε και έξυπνο φόρο εκεί στα ανατολικά, να προσέχουμε έτσι λίγο παραπάνω και αύριο πάλι, για χαρά.

0: Fake News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ επιθεώρησε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Το 2019 παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας αποκλειστικά στο Earth News. Στόχος μας δεν είναι απλώς να αποτελεί ένα χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου, πρόσθεσε. Με αφορμή τον τελικό του Μουντιάλ, ο Πρωθυπουργός ερωτηθείς αν η Ελλάδα θα φιλοξενήσει κάποια μεγάλη διοργάνωση στο μέλλον, σημείωσε πως θα έρθει και η ώρα γι' αυτό. Εντάθηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν στόχευσαν κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτραπούν ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα οστενό του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί αύριο Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών απευθύνει η πολιτική προστασία. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η Ελλάδα τιμά τη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει τον σεβασμό της προς όσους υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο κατά την περίοδο της εισβολής. Χαρακτηρίζει το κυπριακό ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής εδάφους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και σημειώνει πως η ελληνική πλευρά παραμένει προσιλωμένη στην αναζήτηση συνολική λύσης στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Συνεδριάζει νωρίς το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στην ατζέντα η συνταγματική αναθεώρηση και οι προετοιμασίες για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει οδηγίες στους βουλευτές εν ώψη της θερινής περίοδου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες, ωστόσο στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Sir, I want a special red color. Do you got it?
6: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
5: I want a red color to make...
6: Got it, μωρέ, got it.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
10: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
11: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
12: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου στα Χανιά. Θέατρο Ανατολική Σταύρου.
11: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
12: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
13: Dance Days Χανιά. 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια,

0: Λα, έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά, 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες, dancedays.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
2: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
4: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία κινδύνου 3, που αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο, περιλαμβάνονται το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίδι. Αντίθετα, στα Χανιά προβλέπεται μέσος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 2. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στα Χανιά με έναν 22χρονο άνδρα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Πιο συγκεκριμένα στις 8 το πρωί και κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες προκλήθηκε τροχαίο ατύχημα με μηχανή την οποία οδηγούσε ένας 22χρονος άνδρας έξω από τις φυλακές της Αγιάς. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 22χρονο στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένο. Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίς χθες το πρωί στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που εκτελούσε διακομιδή ασθενούς συγκρούστηκε με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να ανατραπεί το ασθενοφόρο και να σημάνει άμεσα συναγερμό στις αρχές. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική υπηρεσία με 3 οχήματα προκειμένου να συνδράμει στον απεγκλωβισμό των επιβενώντων. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν επίσης και τα 2 μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου, όπως και οι οδηγός του γιοταχή, και μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ Χανίων, σε ανακοίνωσή του, τονίζει τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες μέσα στις οποίες καλούνται να επιχειρούν καθημερινά τα πληρώματα του ΕΚΑΒ και εκφράζει παράλληλα την ανακούφισή του, καθώς οι 2 διασώστες και οι νοσηλεύθεροι που ενεπλάκησαν στο συμβάν δεν υπέστησαν τραυματισμούς που να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Πρωινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αγίας Γαλήνης ότι ένα ιδιωτικό ερασιτεχνικό σκάφος αναψυχής παρουσίασε εισρωή υδάτων στο αλιευτικό καταφύγιο Πλακιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Στο σημείο μετέβησαν ένα περιπολικό όχημα, ένα καταδυτικό συνεργείο, ενώ ενημερώθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία. Το σκάφος ανελκύστηκε με ασφάλεια στη χερσαία ζώνη του αλιευτικού καταφυγίου, ενώ από το συμβάν δεν υπήρξε θαλάσσια ρήπανση. Από το λιμενικό σταθμό της Αγίας Γαλήνης απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης και την επιθεώρησή του από τον αρμόδιο νεογνώμονα. Την οριακή κατάσταση που επικρατεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου αναδεικνύει με ανακοίνωσή της η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ του νομού, καταγγέλλοντας ότι η μονάδα λειτουργεί πλέον με μόλις 3 ειδικευμένους γιατρούς, αριθμός που όπως επισημαίνει δεν επαρκεί για την ασφαλή λειτουργία των 7 κλινών της. Η Ένωση ζητά άμεση ενίσχυση της μονάδας εντατικής θεραπείας με προσωπικό, καθώς και την άμεση προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού τόσο στη μονάδα εντατικής θεραπείας όσο και στα υπόλοιπα τμήματα του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Πάνω από 40 μετανάστες διασώθηκαν σε Λέμβο, 55 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, χθες. Το πρωί της Κυριακής πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης των μεταναστών υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού, Έρευνας και Διάσωσης. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και από εκεί στο Ηράκλειο. Εν τω μεταξύ, νέα άφιξη Λέμβου με αλλοδαπούς εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι νότια της Κρήτης. Το πλοιάριο με τους περίπου 60 αλλοδαπούς εντόπισε ένα αέριο μέσω της Frontex και σκάφος του λιμενικού σώματος 46 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Και επίσης, νέα ομάδα 51 πολιτών τρίτων χωρών έφτασε χθες στην παραλία Τρυπητή στη Γάβδο, συνεχίζοντας το κύμα φίξεων που καταγράφεται τις τελευταίες μέρες στην περιοχή. Μεταφέρθηκαν στο χώρο προσωρινής φιλοξενίας της Αγιάς. Οριοθετήθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στα Χανιά, με την πολιτική προστασία να στέλνει μέσω του 112 μήνυμα ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Η φωτιά ξέσπασε στα Πλοκαμιανά του Δήμου Κισάμου και άμεσα κινητοποιήθηκε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Υπενθυμίζεται ότι νωρίς το πρωί του Σαββάτου εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά και στην περιοχή του Ξερόκαμπου Σιτίας, η οποία ευτυχώς γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο. Συναγερμό σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στο Ρέθυμνο, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένη κατοικία. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 2 πυροσβεστικά οχήματα με 4 πυροσβέστες που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι κάτοικοι που αντιδρούν στη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Χθες πραγματοποίησαν ενημερωτική εξόρμηση στις γούρνες, μοιράζοντας φυλάδια και καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν στη λαϊκή συνέλευση της Τρίτης. Η ανάπτυξη σύγχρονων κτηριακών εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης επισφραγίστηκε με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αγίου Νικολάου. Το μνημόνιο υπέγραψαν η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. 2 πολιτικές εκδηλώσεις διοργανώνει σήμερα στα Χανιά το ΚΚΕ με επικέντρο τις συνθήκες εργασίας, την υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικροί επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι. Η πρώτη εκδήλωση διοργανώνεται από την Τομεακή Επιτροπή Χανίων του ΚΚΕ στις 8 το βράδυ στα γραφεία του κόμματος στον Κουμπέ. Το θέμα «Οι ζωές μας μετράνε» με το ΚΚΕ ενάντια στην εντατικοποίηση της εργασίας, στην έλλειψη χώρων, μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Ο μιλητής θα είναι ο Ανδρέας Κοκοσάλης, μέλος του Γραφείου της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ. Η δεύτερη, στις 8 το βράδυ, η Κομματική Οργάνωση Χανίων του ΚΚΕ διοργανώνει εκδήλωση συζήτηση με μικρούς επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους στο καφενείο «Η Μικρή Βουλή» στην οδό Ζιβρακάκηδων 65. Στο θέμα της εκδήλωσης είναι «Τώρα με το ΚΚΕ για τη ζωή και το εισόδημά μας απέναντι στις δεσμεύσεις των ματωμένων πλεονασμάτων και της πολεμικής οικονομίας». Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Μανώλης Συντιχάκης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ και βουλευτής του κόμματος. Το Σάββατο 25 Ιουλίου θα επισκεφτεί το Ρέθυμνο η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού πρόκειται να έχει επαφές με κοινωνικούς, παραγωγικούς και τοπικούς φορείς. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων Χανίων ζητά την άμεση αναστολή των προγραμματισμένων εργασιών κατεδάφισης του κτηρίου του πρώην ΙΚΑ, καλώντας το Υπουργείο Πολιτισμού να επανεξετάσει την υπόθεση πριν από οποιοδήποτε μη αναστρέψιμη παρέμβαση. Εχμηρή ανακοίνωση με αφορμή την επικείμενη κατεδάφιση του κτηρίου του παλιού ΙΚΑ εξέδωσε ο τέος Δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβουκας. «Κατεδαφίζουμε την ιστορία και την αρχιτεκτονική μας κληρονομιά και ο λογαριασμός στους δημότες», αναφέρει χαρακτηριστικά. Το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Dance Days Χανιά επιστρέφει στα Χανιά από σήμερα έως και τις 2 Αυγούστου. Στη φετινή διοργάνωση περισσότεροι από 90 καλλιτέχνες συμμετέχουν σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει 15 παραστάσεις σε θέατρα και χώρους πολιτισμού, 3 υπαίθριες παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο, το πρόγραμμα νέοι δημιουργοί και δημόσιους χώρους και εργαστήρια και σεμινάρια με διεθνείς χορογράφους. Και ο καιρός, έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 34 και στη νότια Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, έχει πάει 9 και 24 λεπτά, είμαστε έτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι ο Μάνος Παπαδάκης σταθερά εδώ και φροντίζει για εσάς τον ήχο. Είναι η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη και είναι και η Μαρίνα Μανδακάκη και θα πάμε και μέχρι τις 10. Από το πρωί φωνάζομαι, προσοχή, προσοχή, προσοχή, θέλουμε, επιζητούμε όλοι να έχουμε έτσι καλές ειδήσεις. Είμαστε πολλοί, έχουμε παρεούλα, έχουμε και ένα κρουαζιερόπλοιο σήμερα, έξτρα παρέα δηλαδή, που έδεσε και υποδεχτήκαμε σήμερα και θα το φιλοξενήσουμε μέχρι και το απόγευμα. Εδώ στο λιμάνι της Σούδας σας είπαμε για το τροχαίο που είχαμε με το καλημέρα σήμερα το πρωί. Είναι αδιευκρίνιστες οι συνθήκες μέχρι αυτήν την ώρα. Ήταν με μηχανή, την οδηγούσε ένα 22χρονο παιδί. Έγινε έξω από τις φυλακές της Αγιάς. Κάλεσαν άμεσα το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Δόξα τω Θεώ, είναι ελαφρά τραυματισμένος. Γκουγκλάραμε τώρα πριν και πέσαμε πάνω στο site του συναδέλφου του Παντελή του Γιαΐτσι. Και εκεί ενημερωθήκαμε για ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα που είχαμε αργά το βράδυ. Ο Παντελής λέει στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Κισάμου εκεί στο Καλαμάκι. Εκεί τώρα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τοπικά και από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν 6 άτομα. Πήγαν εκεί 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, πήγε και το αυτοκίνητο του τομέα Χανίων με το γιατρό. Πήραν τους τραυματίες, τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Χανίων και εκεί η τροχέα ψάχνει να βρει τα ακριβή αίτια που προκλήθηκε, κάτω από τα οποία προκλήθηκε και αυτό το τροχαίο. Γι' αυτό λέμε ό,τι και να κάνουμε, όπως και να το κάνουμε, είναι και φοβερή η ζέστη που θα κάνει σήμερα, οπότε θα είμαστε έτσι υποψιασμένοι και θα είμαστε λίγο περισσότερο προσεκτικοί. Γιατί βλέπετε τι γίνεται και στα νοσοκομεία, παρά τα ό,τι μας λέει ο Υπουργός, όσοι μπαινοβγαίνουμε και βλέπουμε την κατάσταση που υπάρχει εκεί και τον πρόλογο αυτό τον κάνω με αφορμή την ανακοίνωση που ήρθε από την Ένωση Γιατρών ΕΣΥ στο γειτονικό νομό, που με αυτή την ανακοίνωση καταγγέλει τραγική υποστελέχωση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επισφαλή λειτουργία, όπως λένε, και βέβαια ζητά ενίσχυση του προσωπικού και ζητά και να προκηρυχθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις. Ήταν εκεί ένας εντατικολόγος, λένε οι γιατροί στην ανακοίνωση, εκείνος συνταξιοδοτήθηκε πριν από 2 χρόνια. Πρόσφατα υπηρετούσε εκεί μια γιατρός η οποία είχε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια και έτσι η μονάδα εντατικής θεραπείας του γειτονικού νοσοκομείου έχει απομείνει με 3 μόνιμους γιατρούς και καλύπτεται, λέει, και εν μέρη από ιδιώτη εντατικολόγο που πραγματοποιεί εκείνος 6 εφημερίες το μήνα. Το οργανόγραμμα προβλέπει 7 μόνιμες θέσεις ειδικευμένων γιατρών και παραμένουν κενές και οι 3 θέσεις εξειδικευόμενων και βέβαια η μονάδα αντιμετωπίζει και ελλείψεις και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση που ήρθε από την Ένωση, με αυτές τις συνθήκες παρουσιάζονται παραβιάσεις στα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλούς λειτουργίας και δημιουργούνται έτσι σοβαροί κίνδυνοι για ασθενείς και προσωπικό. Οι γιατροί είναι εξουθενωμένοι, γιατί είναι αδύνατον βέβαια κατά από αυτές τις συνθήκες να πάρουν και τις άδειές τους, αφήστε τα ρεπό έτσι που τους χρωστούν και βέβαια η κατάσταση έχει γίνει γνωστή
στο διευθυντή στη διοίκηση του νοσοκομείου. Απάντηση δεν έχουν πάρει μέχρι τώρα και μέσω αυτής της ανακοίνωσης ζητούν άμεση ενίσχυση της μονάδας εντατικής θεραπείας με προσωπικό και ζητούν και άμεση προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και στη μονάδα εντατικής θεραπείας και στα υπόλοιπα τμήματα του νοσοκομείου Χανίων. Και με αυτά και με αυτά το χτύπησε το τηλέφωνο της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ στα Χανιά. Ήταν, λέει, ένα αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο, σταθμευμένο σε κοντά εδώ στη Σούδα, έξω από μία αποθήκη, και χωρίς να έχουν διευκρινιστεί και εκεί οι συνθήκες, τυλίχθηκε στις φλόγες. Πήγαν βέβαια οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πρέπει να σας πω ότι όλες αυτές τις μέρες και στους 4 νομούς της Κρήτης είναι υπατμών οι άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πήγαν λοιπόν εκεί, η κατάσβεση βρίσκεται σε εξέλιξη, θα θέσουν βέβαια τη φωτιά υπό έλεγχο, και βεβαίως το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού είναι εκείνο που θα εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα. Γι' αυτό λέμε ότι βοηθήστε με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας να περάσουμε και τη σημερινή δύσκολη, όπως αναμένεται, μέρα, αλλά και τις δύο ακόμα, διότι μας έχουν πει έτσι για τριήμερες. Τριήμερη είναι η προθεσμία και για τον κίνδυνο πυρκαγιάς έτσι εδώ σε επίπεδο Κρήτης, αλλά και για τις θερμοκρασίες, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι ήδη από νωρίς το πρωί έχει αρχίσει να σκαρφαλώνει το θερμόμετρο.

0: Να είμαστε φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Δόξα τω Θεώ, διανύουμε όλοι μαζί το 20ο πρωινό, όμορφο και ζεστό του Ιούλη. Τα τραγούδια, πρέπει να ξέρετε, λένε πάντα την αλήθεια. Να δώσω λίγο την ταυτότητα, είμαστε στην Ερτχανίων, είναι ο Μάνος Παπαδάκης που φροντίζει τον ήχο για όλους εσάς. Είναι η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, είναι η Μαρίνα Μαντακάκη στο μικρόφωνο. Θα πάμε μέχρι τις 10 μαζί και θα ακολουθήσουμε και το τραγούδι. Θα χαθούμε και θα εξαφανιστούμε και πού θα πάμε να κρυφτούμε, βάλτε το σε εισαγωγικά για να αποδράσουμε και να πάρουμε όλα εκείνα τα μηνύματα απόψε και αύριο, για να προλάβουμε όλοι, θα είμαστε στο θέατρο της Ανατολικής Σταύρου, γιατί θα δούμε μια παράσταση που την περιμένουν και ανυπομονούν και το ξέρω πάρα πολύ καλά από το ρεπορτάζ όλοι, και είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένη και είναι τιμή μας, γιατί στην ΕΡΤ Χανίων φιλοξενούμε αυτή την ώρα την Εράιδα για τα παιδιά και για όλους όσους αισθάνονται παιδιά. Καλώς ήρθατε, κυρία Κάρμεν Ρουγγέρι.
1: Καλώς σας βρίσκω και πάλι. Είναι ο 31ος χρόνος που ερχόμαστε τα καλοκαίρια στα Χανιά.
0: Βεβαίως, βεβαίως, ναι. Και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και κάθε χρονιά σας περιμένουν όλοι. Νομίζω, έχω την αίσθηση ότι το παίρνετε αυτό το μήνυμα, κύριε Ρουγγέρι.
1: Ναι, το παίρνω, το παίρνω, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι πάντοτε βέβαια δίνω κιόλας, δηλαδή είναι αλυσβερή η αγάπη.
0: Έτσι
1: δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Και προσπαθούμε πάντα να είναι παραστάσεις μας όσο γίνεται πιο καλές, για να αγαπήσουν τα παιδιά το θέατρο και να μάθουν πολλά πράγματα.
0: Βεβαίως. Εγώ δεν σας κρύβω κιόλας ότι έχω και στο στενό έτσι οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και από τους ανθρώπους εδώ των Χανίων που ανεβαίνουν στην Αθήνα και μέσα στις 2-3 μερούλες έρχονται στο θέατρο για να παρακολουθήσουν μια δικιά σας παράσταση.
1: Ναι, αγάπη.
0: Ειλικρινά το λέω αυτό.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Και αυτό βέβαια μας δίνει και μεγάλη ευθύνη για να είμαστε πάντοτε όσο μπορούμε καλύτεροι κάθε φορά.
0: Αχα, Πολυάννα, ναι. Το παιχνίδι Πολυάννα. Της χαράς, έτσι.
1: Οι περισσότερες μαμάδες, οι γιαγιάδες έχουν διαβάσει το έργο αυτό, δεν είναι παραμύθι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ένα μεγάλο βιβλίο και μια σειρά μάλλον από τα βιβλία, και είναι το πρώτο τη σειρά αυτή,
0: ναι.
1: Ένα best seller αμερικάνικο.
0: Α, ναι.
1: Δηλαδή είναι λογοτεχνία.
0: Ναι.
1: Είναι ένα διαμάντι της παιδικής λογοτεχνίας που σκορπάει αισιοδοξία.
0: Ναι.
1: Κάτι που μας χρειάζεται πολύ στις μέρες μας.
0: Ναι.
1: Πρόκειται για ένα κοριτσάκι 12χρονο που μένοντας ορφανό και από τον πατέρα του, το δέχεται στο σπίτι της η θεία πόλη, σε ένα χωριό που όλοι αντιπαθεί ο ένας τον άλλον και δεν μιλάει ο ένας τον άλλον, και το δέχεται αναγκαστικά, γιατί είναι η μόνη συγγενής που μπορεί να το πάρει, για να το μεγαλώσει.
0: Ναι.
1: Από εκεί και ύστερα το κοριτσάκι αυτό, το ίδιο βράδυ μόλις φτάσει στο σπίτι, το βάζουν να κοιμηθεί σε μια σοφίτα σε έναν αποθηκευτικό χώρο. Σας λέω τώρα λίγο την αρχή για να καταλάβετε.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ λυπημένη όταν μπαίνει, γιατί είναι ένας αποθηκευτικός χώρος σε μια σοφίτα. Όταν μένει μόνη της, γιατί την έχει ανεβάσει η υπηρέτρια επάνω, είναι έτοιμη να βάλει τα κλάματα, και τότε μέσα από τα σύννεφα παρουσιάζεται ο πατερούλης της, ο οποίος και της έχει μάθει ένα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Το παιχνίδι της χαράς. Και αυτό θα το καταλάβετε από το πρώτο μήνυμα που θα σας έρθει τώρα.
0: Ναι.
1: Και της λέει, ξέχασες το παιχνίδι μας, κορίτσι μου. Λέει, δεν σ' αρέσει το δωμάτιο, έτσι δεν είναι? Δεν μ' αρέσει, μπαμπά, και είναι έτοιμα να κλάψει. Θα προτιμούσες να είσαι στο δρόμο, λέει ο πατέρας. Θα προτιμούσες να είσαι σε ένα παγκάκι. Και τότε καταλαβαίνει η μικρή, θυμάται το παιχνίδι και λέει, όχι, όχι, μπαμπά, έχεις απόλυτο δίκιο. Όχι, είναι πολύ ωραία εδώ, στο κάτω-κάτω, στο χέρι μου είναι. Να τα διορθώσω, να τα καλυτερέψω τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και έτσι λοιπόν αυτό το κοριτσάκι με τέτοιες σκέψεις πορεύεται σε αυτό το χωριό και και αλλάζει ένα ολόκληρο χωριό με τον τρόπο της και με το παιχνίδι αυτό που το μαθαίνει σε όλο τον κόσμο. Και χαρά μου θα είναι όσο γίνεται περισσότερα παιδιά να μάθουν αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αυτό το παιχνίδι δηλαδή είναι σκέψεις παιχνίδι, έτσι. Να. Είναι όμως δοσμένο με τέτοιο τρόπο που το καταλαβαίνουν και τα πιο μικρά παιδιά. Απόδειξη ότι συναντάω μαμάδες που έχουν δει το έργο και μου λέει η μάνα... Κυρία Ριγκέρη, από την ημέρα που είδαμε το έργο, mm-hmm. όταν δει κάποιον στενοχωρημένο ή λυπημένο ο μικρός μου, ο 7χρονος,
0: ναι.
1: λέει, κάτσε να σου μάθω ένα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αυτό για μένα είναι παράσημο. Έτσι.
0: Φυσικά.
1: Αυτό το σκοπό έχει αυτό, να πάρω πολλά παράσημα.
0: Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι θα τα πάρετε, γιατί τώρα δηλαδή αν κατάλαβα καλά, αν ναι. τα παιδιά... Και οι μεγάλοι, κυρία Ρουγκέρη, εφαρμόσουν το παιχνίδι της 12χρονης ορφανής κοπέλας που της έμαθε ο πατέρας της, θα ανταπεξέλθουν στα πολύ δύσκολα, η αλήθεια είναι,
1: μπράβο.
0: Που μας συμβαίνουν σήμερα, ε.
1: Ναι. Και στα παιδιά, στα μικρά που, εμπόδια που συναντάνε, στις μικρές στενοχώριες,
0: ναι.
1: που να μην περάσουν σε ένα μάθημα, να μην πάνε καλά στα αγγλικά, να μην κάνουν εκείνο, να μην κάνουν το άλλο. Και κάτι άλλο που μαθαίνει αυτό το παιδί είναι πόσοι... εμείς έχουμε τα πάντα και αυτό το καταλαβαίνουμε από αυτό το έργο και γκρινιάζουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Το κάθε παιδί έχει 800 παιχνίδια πια και γκρινιάζει και θέλει κι άλλα.
0: Ναι.
1: Και τούτη καταλαβαίνει όταν κάποια στιγμή θα της δώσουν ένα δωμάτιο με κουρτίνες, με κάποια καδράκια, με κάποια τέτοια, θα είναι τόσο ευτυχισμένη. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά και πάρα πολύ κατανοητά για τα παιδιά και για τους μεγάλους.
0: Βεβαίως. Αυτό που μπορώ επίσης να καταλάβω είναι ότι αν εφαρμόσουμε αυτό το παιχνίδι, δεν είμαστε μόνοι μας. Δηλαδή, στηρίζουμε ένα τον άλλο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αγάπη μου. Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκεις πάντοτε λύση, να σταματάς να στενοχωριέσαι και να λες, καλά, δεν έγινε και τίποτα. Εντάξει, θα το. Υπάρχουν άλλα χειρότερα από αυτά που εγώ υποφέρω αυτή τη στιγμή.
0: Σίγουρα. Και όταν όλα αυτά τα εφαρμόσουμε, μπορούμε να εκτιμήσουμε και πολλά πολλά μικρούλια πραγματάκια που θεωρούμε ότι ναι, έτσι είναι, τα έχουμε δεδομένα, υπάρχουν.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Είναι λοιπόν αυτό το παιχνίδι, είναι μαγικό. Πρέπει να σας πω ότι πολλοί λένε ότι είναι καλύτερη μας παράσταση.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι επειδή έχει ξεφύγει πια από το παραμύθι και το έργο αυτό είναι γεμάτο θησαυρούς, παύλα μηνύματα, φεύγει όλος ο κόσμος ευτυχισμένος. Και οι μπαμπάδες ακόμα, πρέπει να σας πω.
0: Ναι.
1: Είναι ένα έργο για θησαυρούς, παύλα μηνύματα. Φεύγει όλος ο κόσμος ευτυχισμένος. Και οι μπαμπάδες ακόμα, πρέπει να σας πω.

0: Το φαντάζομαι, το φαντάζομαι, γιατί...
1: Και βέβαια έχει πλούσια σκηνικά κοστούμια, υπέροχη μουσική, επειδή το έργο είναι αμερικάνικο, έχει ναι. αμερικάνικη μουσική, έχει foxtrot, έχει blues, rock and roll, όλες τις μελωδίες που σε ξεσηκώνουν.
0: Ναι.
1: Οι ηθοποιοί μας τραγουδούν ζωντανά, ναι. είναι ένας και ένας και μία και μία.
0: Ναι.
1: Γενικά είναι μια παράσταση που στην Αθήνα δεν έβρισκε θέση. Mm-hmm. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία που είμαστε εδώ. Είναι μια παράσταση που σίγουρα θα κάνει τα παιδιά να φύγουν από τη βραδιά αυτή πολύ πιο πλούσια.
0: Και τα παιδιά και τους μεγάλους.
1: Και οι μεγάλοι. Ναι. Όχι, οι μεγάλοι μου λένε ότι πήραμε ναι. δουλειά. Και εμείς θα το παίζουμε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Ως γεγονός, γιατί δεν το παίζουμε.
0: Ναι.
1: Εγώ βέβαια, για να πω την αλήθεια, από τη φύση μου το έχω αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Από τη φύση μου, δηλαδή, ναι, τα ξεπερνάω όλα με μια θετική σκέψη, γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
0: Διάβασα ναι. βέβαια και το είπατε κι εσείς ότι είναι και τα κουστούμια καταπληκτικά. Θέλετε να φερθούμε ναι. λίγο στους ηθοποιούς?
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι τη μουσική την γράφει, για να πούμε και στους συντελεστές.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ναι, είναι πρωτότυπη μουσική, αλλά πάνω σε μελωδίες τέτοιες αμερικάνικες. Είναι ο Αντώνης Δελαπόρτας, ο οποίος επί χρόνια ήταν εδώ στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Και τον ανακαλύψαμε εμείς, τώρα είναι στην Αθήνα και είναι ο μουσικός μας, ο μουσικός της ομάδας.
0: Ναι.
1: Είναι ο χορογράφος ο Πέτρος Γάλιας, που είναι πάντοτε εκείνος, γιατί έχει χορογραφίες ωραίες μέσα στην παράσταση. Και κάνει και τους φωτισμούς. Και τώρα να πούμε ότι η μικρή Πολιάνα είναι η Κωνσταντίνα Λιναρδάτου.
0: Ναι.
1: Μπορεί να την ξέρουν τα παιδιά, γιατί έπαιζε στη Μουρμούρα. Είναι ένα πολύ κοριτσάκι, ηθοποιός, που φαίνεται 12 χρονών πραγματικά. Και πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Έχει όλο το έργο πάνω της.
0: Ναι.
1: Μετά έχουμε τον κύριο Κώστα Ζωγραφόπουλο. Είναι και πολύ γνωστός, θα τον δούμε και από τα τηλεοπτικά. Το λέω γιατί πολλές φορές με ρωτάνε ποιος παίζει και τι. Αυτοί ναι. που παίζουν τηλεόραση και τους ξέρουν, τους αναφέρω το περισσότερο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι η Έλενα Μιχαλάκη, είναι ο Χάρης Παπαδόπουλος, mm-hmm. η Αναστασία Αναγνωστοπούλου, η Νόπη Κιόνη, η οποία έχει υπέροχη φωνή. Όλοι έχουν πάρα πολύ ωραίες φωνές. Είναι ο Θανάσης ο Κορλός. Είναι ο Νίκος Κίρτσος, ο ηθοποιός που έκανε πέρυσι τον Παπαγγένο στο Μαγικό Αυλό και τον είχε αγαπήσει πάρα πολύ ο κόσμος. Γενικά είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή από 8 ηθοποιούς.
0: Mm-hmm.
1: Και στο πανί είναι ο Χρήστος ο Κάλλοου, ένας παλιός τραγουδιστής, ο οποίος υποδίεται τον πατέρα, ο οποίος εμφανίζεται και τραγουδάει μάλιστα μαζί με την μικρή. Θα ήθελα πάρα πολύ, όσο γίνεται αυτό, είναι η πρώτη φορά που το λέω,
0: ναι.
1: Θέλω να πω, δεν το έχω πει για άλλες παραστάσεις, να το δει όσο γίνεται περισσότερος κόσμος.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή πιστεύω ότι είναι ένα έργο που πραγματικά κάνει πιο πλούσιο τον κάθε θεατή.
0: Και ευτυχώς μας δίνεται αυτή η δυνατότητα, τουλάχιστον εδώ στα Χανιά, με τις δύο παραστάσεις.
1: Γιατί με τις δύο παραστάσεις.
0: Ναι, να δονήσω.
1: Πάντοτε κάνουμε δύο παραστάσεις,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Στα Χανιά. Γιατί είναι και μια μεγάλη πόλη και έχουμε πολλούς φίλους, δηλαδή φίλους που έρχονται πάντα στις παραστάσεις μας.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να γίνει το ίδιο και σήμερα.
0: Ναι. Πώς γεννήθηκε ναι. η ιδέα του παιδικού θεάτρου, θέλω να ναι. ρωτήσω.
1: Λοιπόν, το παιχνίδι λοιπόν της Χαράς, της Έλενορ Πόρτερ, ένα βιβλίο best seller για πάρα πολλά χρόνια,
0: ναι.
1: το πήρα, το διάβασα, το μελέτησα και με πολύ μεγάλο σεβασμό το μετέτρεψα σε θεατρικό έργο, προκειμένου να δώσω το ερέθισμα στα παιδιά να πάρουν και το βιβλίο στο χέρι.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που διάβαζαν μικρές το έργο και έρχονται χωρίς παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν θα σας πω.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα μου λένε, θέλουμε να δούμε πώς το κάνατε αυτό το έργο,
0: mm-hmm.
1: πώς το μεταφέρατε στο θέατρο.
0: Ναι.
1: είναι αγαπημένο έργο.
0: Ναι. Και εσείς είστε αγαπημένοι και το ξέρετε, έτσι. Είναι βέβαια και συγκλονιστικό το γεγονός, γιατί το έχουν πει πάρα πολύ, κυρία Ρουγκέρη, έχετε στήσει παραστάσεις χωρίς μεγάλους προϋπολογισμούς, αλλά με πολύ πολύ φαντασία, αγάπη.

0: αγάπη και μεράκι και αυτό το εισπράττουμε όλοι.
1: Ναι, αγάπη, ναι, ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο ότι κρατάει ο Θείας Δόσμος ακριβώς γιατί σέβεται το κοινό του.
0: Ναι.
1: Και... το μικρό κοινό, το υψηλό κοινό κατά τη γνώμη μας.
0: Ναι.
1: Μικρό και υψηλό.
0: Και ενδεχομένως και το πιο δύσκολο, κύριε Ρουγγέρη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι, γιατί μου κάνει εντύπωση μπροστά μου χθες ήταν ένα διαχρονικό κοριτσάκι. Δεν έβγαλε μιλιά που δεν είναι για 2 χρονών το
0: ναι,
1: έργο, να ξεκινηθούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά μένουν, γιατί είναι τα χρώματα, είναι η μουσική, είναι διάφορα πράγματα που αλλάζουν, ανανεώνεται το ενδιαφέρον στο μάτι μας και έτσι το παρακολουθούν, μικροί, μεγάλοι.
0: Α, τέλεια.
1: Καμιά φορά, και... ναι, γιατί καμιά φορά φέρνουν, ας πούμε, το 8χρονο παιδί και φέρνουν και το 2χρονο που...
0: ναι.
1: Το οποίο δεν πληρώνει βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Και παρακολουθεί ωραιότατα.
0: Ναι. Θα πω βέβαια εδώ στους ακροατές μας, επειδή αναφέρθηκε και η λέξη εισιτήριο, ότι η κυρία Κάρμεν Ρουγγέρη για εσάς, για τους ακροατές που μας ακούν τώρα, διαθέτει μία διπλή πρόσκληση για όποιον τυχερό επικοινωνήσει εδώ με την ΕΡΤ Χανίων ή για την απόψινη ή για την αυριανή παράσταση. Και θέλω και να μου πείτε και κάτι. Διάβασα σε μία συνέντευξή σας ότι για εσάς η πιο μεγάλη επιτυχία δεν είναι το χειροκρότημα μετά την παράσταση, είναι η αγκαλιά ενός παιδιού, αλήθεια?
1: Η αλήθεια είναι ότι μου έρχονται τα περισσότερα και μου κουρνιάζουν στην αγκαλιά μου και τρελαίνομαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο.
0: Μετά...
1: έτσι, τα ματάκια.
0: μετά από τα Χανιά, κυρία Ρουγγέρη?
1: Δύο παραστάσεις στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία, αν και δεδομένη μικρός θα...
1: Όχι, πάντοτε οι ευχές είναι καλές.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Όχι, δε, πραγματικά είδα, το κρατάω πάρα πολύ μικρό καλάθι πάντοτε. Θυμάμαι γιατί είχα δει μια ακοντίστρια κάποτε, η οποία είπε, εδώ το έχω το χρυσό.
0: Ναι.
1: Στο σίγουρο. Και δεν μπήκε ούτε στα προκατακτικά, ας πούμε, για τον αθλητισμό, λέω.
0: Ναι,
1: και
0: ναι, ναι.
1: Ποτέ μου δεν θα πω μεγάλη κουβέντα.
0: Το ραντεβού μας πάντως είναι απόψε και αύριο, ναι, εδώ.
1: Ναι.
0: Θέλω πολύ πολύ να σας ευχαριστήσω και θέλω...
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω.
0: Θέλω να σας ευχηθώ υγεία πρώτα απ' όλα για να μπορείτε να δημιουργείτε... να δημιουργείτε και εμείς και τα παιδιά μας να ερχόμαστε και να σας απολαμβάνουμε και να παίρνουμε τα μηνύματα που εκπέμπετε σε κάθε σας παράσταση.
1: Ευχαριστώ, αγάπη μου, να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

Λέω να κάτσουμε καλά γιατί δεν καθόμαστε καλά. Το λέω αυτό πάλι με αφορμή ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων. Το ερευνούν οι αρχές στο Ηράκλειο. Άγριος, λέει, ξυλοδαρμός μιας 15χρονης μαθήτριας που κατέληξε και στο νοσοκομείο. Η 15χρονη είχε δώσει ραντεβού με δύο κοπέλες 14 και 16 ετών, ακούστε τώρα ηλικίες, για να λύσουν, λέει, προσωπικές διαφορές. Όταν έγινε η συνάντηση, η ανήλικη δέχτηκε γροθιά στο κεφάλι και μετά από λίγη ώρα αισθάνθηκε αδιαθεσία. Πήγε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, εξετάστηκε από τους γιατρούς, ήταν σοβαρό, το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία και η αστυνομία άρχισε να ερευνά την υπόθεση. Μια τρίτη 15χρονη που ήταν στην παρέα δεν συμμετείχε, αλλά προσέξτε, τραβούσε βίντεο το περιστατικό στο κινητό της τηλέφωνο, ενώ δίπλα ήταν και άλλοι ανήλικοι. Συνελήφθησαν οι δύο ανήλικες, πρέπει να πω, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για την παραμέληση εποπτείας. Η 16χρονη αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές και έχει διαταχθεί και η ιατροδικαστική εξέταση της 15χρονης. Συνεχίζεται βέβαια η προανάκριση για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε τούτο δαπάλι το περιστατικό και ο ρόλος όλων των εμπλεκομένων με την υπόθεση. Κύριε Λέισον, που λέει και η μαμά μου, άλλη μια υπόθεση λοιπόν, έτσι, βίας ανηλίκων, ένα σοβαρό περιστατικό, το ερευνούν οι αρχές στο Ρέθυμνο. Κάπως έτσι, δύο λεπτά πριν από τις 10, εμείς ολοκληρώσαμε, φεύγουμε, έρχεται ο Περικλής σε παγκρίτια σύνδεση βέβαια για τα τελευταία νέα. Να προσέχετε αύριο πάλι, για χαρά.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στην πολιτική, όπως το ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ. Μιλώντας αποκλειστικά στο ΕΡΤ News, αναφέρθηκε σε μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Το 2019 παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος μας, πρόσθεσε, δεν είναι απλώς να αποτελεί έναν χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Αναφερόμενο συνολικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των τελευταίων δεκαετιών. Επεσήμανε ότι ανακαινίζονται στάδια σε όλη την Ελλάδα, ενώ στο ελληνικό δημιουργούνται νέοι χώροι άθλησης, πρασίνου και αναψυχής. Σε ερώτηση για τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όσο η οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Εντάθηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν στόχευσαν κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτραπούν ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλειοτυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Η Τουρκία σήμερα, αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα, είπε, διότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση στη χώρα μας από την αντιπολίτευση περί δίθεν εθνικής ήττας, είπε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί αύριο Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προστασία για την αποτροπή πυρκαγιών απευθύνει η πολιτική προστασία. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Συνεδριάζει νωρίς το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στην ατζέντα, η συνταγματική αναθεώρηση και οι προετοιμασίες για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει οδηγίες στους βουλευτές εν ώψη της θερινής περίοδου. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά, η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, 20 Ιουλίου, είναι 13 λεπτά μετά τις 10 και είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη είμαστε, σε Παγκρίτια Μετάδοση. Καλημέρα, είμαι ο Περικλής Ουκλάκης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Είναι 20 του Ιούλη, είναι το τελευταίο, το τρίτο δεκαήμερο αυτού του μήνα, το οποίο διανύουμε οι τελευταίες δύο εβδομάδες και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού από όλες τις απόψεις, και ημερολογιακά και καιρικά, μετεωρολογικά. Ήταν μια κατάσταση η οποία πήγε καλά μέχρι τώρα ως προς τα του καλοκαιριού εδώ στην Κρήτη. Τώρα βέβαια σιγά σιγά τις τελευταίες ώρες αρχίζει και μεγαλώνει αυτό το κλίμα, έτσι, της αίσθησης της ζέστης. Έρχεται καύσωνας, το ακούμε, το διαβάζουμε. Τα μετεωρολογικά μοντέλα είναι πολύ συγκεκριμένα σε αυτό που μεταδίδουν για τις επόμενες ώρες και αναμένουμε να δούμε πώς θα πάει. Ο Μάνος Παπαδάκης είναι εδώ στις ρυθμίσεις των ήχων. Η Γλυκερία Γρηγορίου κάνει γραμματική υποστήριξη εδώ από το στούντιο των Χανίων, όπου εκπέμπουμε ζωντανά. Και βέβαια οι καλοί συνάδελφοι στο Ηράκλειο, ο Δημήτρης Στρατήγης και ο Παράσος Χαραλαμπάκης συντονίζουν τα ηχητικά και η Ελένη Ξυλούρη τα υπόλοιπα. Καλημέρα πανταχού. Και βέβαια να πω ότι σήμερα είναι του Προφήτη Ηλία. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Είναι πολλοί, αρκετοί. Και ο Ηλίας και ο Λιάκος και η Ηλιάνα. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες.

Και είναι σφοδρό αυτό το πέρασμα που κάνει ο καύσωνα σιγά σιγά. Νομίζω ότι το καταλάβαμε χθες αρκετά και τώρα είναι αυτές οι στιγμές που θα μας φέρουν κοντά στην κορύφωση αυτού του φαινομένου από τις επόμενες ώρες και για τις επόμενες σίγουρα 3 ημέρες. Θα έχουμε συνθήκες έντονης αίσθησης ζέστης, κυρίως στα νότια θα πυκνώσει αρκετά όλο αυτό το σύστημα, το καιρικό. Αναμένεται σήμερα τα θερμόμετρα να δείξουν μέχρι 35 και 36 βαθμούς Κελσίου, ίσως και 37 στα νότια παράλια της Κρήτης, από τις 3 το μεσημέρι που πυκνώνει αυτή η αίσθηση. Και βέβαια εκεί που θα το αισθανθούμε πολύ και θα το νιώσουμε καλά είναι τις βραδινές ώρες, καθώς φαίνεται ότι ο υδράργυρος δεν θα υποχωρήσει σε καμία περίπτωση κάτω από τους 25 βαθμούς Κελσίου. Οπότε καταλαβαίνουμε αυτή την αίσθηση της ζέστης, ειδικά στα αστικά κέντρα, πώς θα τη νιώσουμε για τις επόμενες ημέρες. Αναμένεται η κορύφωση του καύσωνα να γίνει την Τετάρτη την ερχόμενη, όπου θα δούμε το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει ακόμα και πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές, κυρίως, ξαναλέω, στα βόρεια βαράλια, στα αστικά κέντρα και στα νότια και σε κάποια σημεία της ενδοχώρας. Και βέβαια όλη αυτή η αίσθηση μέχρι και την Παρασκευή θα παραμένει, οπότε και αναμένεται και ένας βοριάς από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο που θα λίγο θα μας ρίξει σε χαμηλότερα επίπεδα, όχι βέβαια σε κάτι πολύ μακρινό από αυτό που αναμένει κανείς όταν φέρνει στο μυαλό τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι μια καλύτερα υποφερτή κατάσταση, κάπως υποφερτή.

Αλλά αυτό το 40 της Τετάρτης νομίζω ότι δεν αφήνει περιθώρια για περαιτέρω, για κάτι άλλο. Ας πούμε ότι ενδεχομένως να έχουμε κάποιες δροσερές στιγμές ίσως την Πέμπτη, κυρίως την Παρασκευή ενδεχομένως, κυρίως όμως και πάλι σε σημεία τα οποία μπορεί και να ευνοούνται λόγω υψομέτρου, λόγω κατάστασης κλιματολογικής συνολικά, συνεχώς και αδιαλείπτως. Δεν ξέρω τι άλλο να πω για να χρυσώσω το χάπι, αλλά πάντως είναι μια κατάσταση τέτοια συγκεκριμένη. Έχουμε χρόνο εισαγωγικά να προετοιμαστούμε, να μπούμε σε μια τέτοια κατάσταση και διάθεση, να οργανώσουμε καλύτερα τις ημέρες τις επόμενες που έρχονται. Υπερβολικά πράγματα δεν αναμένονται. Εκεί, το 40-41, στις πολύ έτσι μεγάλες ώρες της ημέρας, στις μεσημεριανές κυρίως αναμένεται, και βέβαια θα είναι λίγο αποπνικτική κατάσταση συνολικά. Ξαναλέω, ιδίως στις μεγάλες μας πόλεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Αναμένονται αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες να κορυφωθούν την Τετάρτη. Θα έχουμε μια καιρική συνθήκη η οποία δεν θα έχει περιθώρια βελτίωσης, ξαναλέω, μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας. Από την Παρασκευή και το Σάββατο μετά τα καλύτερα. Και τα ελπίζουμε και τα αναμένουμε. Θα τα δούμε και αναλυτικά όσο περνάνε οι μέρες και φτάνοντας μέχρι εκεί.

Και βέβαια χθες είχαμε την ολοκλήρωση, την κορύφωση και της σπουδαίας αθλητικής παγκόσμιας οργάνωσης του Mundial 2026, έληξε και βέβαια η κυρίαρχος όλων, όπως και αναμενόταν από ό,τι έλεγαν και τα στατιστικά, είναι η Ισπανία. Σε ένα τελικό πραγματικά που εξελίχθηκε σε θρίλερ, η Ρόχας ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί και βέβαια ήταν αυτοί που κατέκτησαν την κούπα.

και ήταν και πολύ έτσι ζωηρή η όλη εκδήλωση του τελικού, διότι υπήρχαν στιγμές οι οποίες προκάλεσαν μεγάλη ένταση. Δύο τέρματα ακυρώθηκαν. Σημειώθηκαν από τους Ισπανούς το μεν πρώτο για φάουλ στον Αργεντινό κίπερ Εμιλιάνο Μαρτίνες και το δεύτερο για offside του Williams. Φυσικά το απαρηγόρητος Λιονέλ Μέση είναι η εικόνα που στιγμάτισε κάπως έτσι το τελικό, αλλά αυτά έχει η ζωή και τελειώνει και έτσι και ένας κύκλος μεγάλος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, στο πλέον δημοφιλές άθλημα με πολύ μεγάλη ιστορία και μακρά έτσι παράδοση συνολικά και από τις δύο ομάδες. Και βέβαια η χθεσινή νίκη της Ισπανίας διατήρησε για τους ίδιους το αίτητο σερί 38 νικών σε αγώνες.

Και βέβαια, έτσι για να γυρίσουμε και στα δικά μας, αυτά που μας ενδιαφέρουν περισσότερο στο ενημερωτικό τομέα, είχαμε και μια πολύ έντονη πολιτική χρειά που πήρε ο τελικός, φυσικά για πάρα πολλούς λόγους. Ο Αμερικανός πρόεδρος ως οικοδεσπότης ήταν αυτός που έκανε την απονομή ούτως ή άλλως του κυπέλου στους Ισπανούς. Και δεν ξεχνάμε βέβαια την κόντρα που υπάρχει με τον Ισπανό πρόεδρο, τον Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος ναι μεν υπάρχει αυτό το η ψύχρανση μεταξύ των δύο χωρών σε ηγετικό επίπεδο, ωστόσο υπήρξε μια χειραψία, υπήρξε αυτή η στιγμή που ήταν εκεί και ο Ισπανός βασιλιάς, ο Φίλιππος και η Λετίθια μαζί με τον πρόεδρο της χώρας, και βέβαια έγινε αυτό έτσι ώστε να διαψευστούν κάποιες φήμες που ήθελαν ότι δεν μιλούνται και δεν και δεν και δεν. Εντάξει, δεν επιβεβαιώνεται κάτι, για να μην είμαστε και λίγο σε άλλο πλανήτη, αλλά τήρησαν μια έτσι στοιχειώδη ευγένεια στην παρουσία ημών σε μια κοινή μεγάλη διοργάνωση που βέβαια όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί. Μην ξεχνάμε βέβαια και την μεγάλη αποστροφή που έχει εφαρμόσει η Ισπανία από στόματος του Πρωθυπουργού τους, του Ισπανού Πρωθυπουργού, στις γενικότερες πολεμικές συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή αλλά και στον Λίβανο. Οπότε όλο αυτό έχει καταφέρει να φέρει αλλού τη χώρα, σε αντίπαλο δέος σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βέβαια ήταν ζήτημα που πήρε έντονη πολιτική διάσταση και στα social media και σχολιάστηκε πάρα πολύ το πώς η Ισπανία κατάφερε έτσι μέσα σε τέτοια ταραγμένα νερά συνολικά στον κόσμο και πέτυχε μια νίκη, η οποία φυσικά ταυτίστηκε με πολύ από την πολιτική και συνολικά έτσι πορεία που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τα όσα γίνονται στην Μέση Ανατολή. Και βέβαια ενάντια στις δυνάμεις και το πλασάρισμα αυτό της επιρροής, έχει και αυτό μια μικρή σημασία, όχι ότι ξαναλέω μπορεί να ευνοηθεί ή να επηρεάσει, αλλά δεν πάβει να έχει και αυτό τη σημασία του, έτσι σημειολογικά. Θα πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι, εννοείται, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να δούμε και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας.

0: Και πάμε ευθύς αμέσως να συνδεθούμε έτσι και με την ανατολική πλευρά του νησιού. Εκεί μας περιμένει στην ΕΡΤ Ηρακλείου ο Γιώργος Λαμπράκης. Καλημέρα. Καλημέρα από τα Χανιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Έτσι ζεστή θα είναι. Μακάρι να μην, αλλά θα είναι ζεστή και θα είναι και δυνητικά κάπως απάλευτη. Αλλά θα δούμε τώρα πώς θα πάει η δουλειά, έτσι.
1: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα, ας ελπίσουμε.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα που έχουν γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είχαμε και τροχεία, είχαμε και κάποιες έτσι φωτιές σε κάποια σημεία, κάποιες εστίες που γρήγορα ευτυχώς κατασβέστηκαν. Γενικότερα, ποια είναι η αίσθηση σήμερα, Γιώργο?
1: Να πούμε καταρχήν ότι η εβδομάδα ξεκίνησε με μια είδηση που προκαλεί έτσι για μία ακόμα φορά προβληματισμό, και αναφέρομαι στην υπόθεση με τον ξυλοδαρμό μιας ανήλικης μαθήτριας από τρεις κοπέλες, τρεις ανήλικες επίσης μαθήτριας. Οι δύο την ξυλοκοπούσαν, η τρίτη φέρεται να κατέγραφε τα όσα συνέβαιναν στο κινητό της, να έδινε και οδηγίες στις άλλες δύο ανήλικες, οι οποίες πρέπει να πούμε ότι πέρασαν και το βράδυ τους χθες στα κρατήρια της ασφάλειας, έχουν συλληφθεί και οι γονείς, σε ένα μοτίβο το οποίο δυστυχώς το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται όλο και πιο έντονα το τελευταίο διάστημα, δηλαδή ανήλικα παιδιά να δίνουν ραντεβού για να πλακωθούν, να το πούμε έτσι απλά λαϊκά, και όχι μόνο αυτό, αλλά τα κατορθώματά τους τα καταγράφουν και με το κινητό για να τα ανεβάσουν συνέχεια στα social media, για να καμαρώσουν, εντός πολλών εισαγωγικών η λέξη, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι ακόμα και οι γονείς τους συλλαμβάνονται και έχουν και συνέπειες. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει δυστυχώς κάτι που να μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι αυτά τα περιστατικά θα εκλείψουν, θα περιοριστούν. Αυτά δεν περιορίζονται με την απαγόρευση των social media. Είναι βαθύτερο το πρόβλημα, πιστεύω εγώ. Είναι ένα βαθιά κοινωνικό πρόβλημα. Η βία δηλαδή των ανηλίκων, αυτή η ασυδοσία και όλη αυτή η συνολική συμπεριφορά που δημιουργεί προβληματισμό, ακόμα και για τα πιο απλά πράγματα, μπορεί να δεις παιδιά να χτυπιούνται, να μιλούν άσχημα στους μεγαλύτερους, να κυκλοφορούν στους δρόμους σαν αγέλες, και δυστυχώς όλα αυτά μετά να πολλαπλασιάζονται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τα χρησιμοποιούν τα παιδιά για να καμαρώσουν για αυτές τις πράξεις, ενώ έχουμε πολλές φορές ότι παλιότερα περίπτωση όταν κάναμε κάτι, γιατί όλες οι ηλικίες μπλέκουν σε καυγάδες, κάνουν αταξίες ή οτιδήποτε άλλο, όπως θέλεις βάψτε το πρώτο μας μέλημα ήταν να μην το μάθουν οι γονείς μας, διότι είχαμε συνέπειες. Τώρα βλέπουμε τα νέα παιδιά να διαφημίζουν ξυλοδαρμούς και άγρια περιστατικά στα social media, σε διάφορους λογαριασμούς, τελευταία είναι για παράδειγμα το TikTok, έτσι, όπου έχουμε συζητήσει και το θέμα με κάποιους YouTuber, δημιουργούς περιεχομένου κτλ, που είναι ο μισός ποινικός κώδικας, δηλαδή κάθε βίντεο που κάνουν είναι και ο μισός ποινικός κώδικας. Αδιαφορούν όμως γι' αυτό, και ειδικά οι ανήλικοι αδιαφορούν για το γεγονός ότι η αστυνομία θα χτυπήσει την πόρτα των γονιών τους, θα τους συλλάβει και θα ακολουθήσουν όλα τα περαιτέρω.
0: Το θέμα δεν είναι αυτό, δεν είναι μόνο τα αντίπεινα ή τέλος πάντων, όχι τα αντίπεινα, συγγνώμη, το ότι επιβάλλονται ποινές. Γιατί προφανώς από τη μία μπορεί να έχουν άγνοια είτε ηθελημένη είτε άθελα, απ' την άλλη είναι κάτι το οποίο είναι τελείως δευτερεύον, δηλαδή κατά τη γνώμη μου το πώς ένας άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος μπαίνει στη διαδικασία, επειδή είναι μόδα, επειδή είναι έτσι συνηθίζεται, σημείο των καιρών, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, το να μπαίνει στη διαδικασία να επιδίδεται σε συνεχόμενους καυγάδες και ξυλοδαρμούς έναντι άλλων. Δεν δένει κιόλας, παιδί μου. Δεν υπάρχει και σκοπός συγκεκριμένος. Δηλαδή, επειδή απλά είναι μόδα, επειδή απλά είναι η τάση και πρέπει να υπάρχει η κλίκα και ο καθένας αντιπαλεύεται τον άλλον για κάποιο ανόητο σίγουρα λόγο, δεν ξέρω πώς καταπολεμάται αυτό που είπες και εσύ, το να κόψεις στα social media απλά και μόνο.
1: Ναι, όχι, δεν είναι αυτή η λύση. Προφανώς θα βρουν κάτι άλλο.
0: Και είναι και το απογορευμένο που είναι πολύ γλυκό πολλές φορές, ξέρεις. Είναι ακόμα χειρότερο. Διδρά ανάποδα.
1: Λειτουργία ανάποδα. Δεν ξέρω εγώ πραγματικά πώς μπορεί όλο αυτό το πράγμα να περιοριστεί. Το βλέπουμε και στα σχολεία, το βλέπουμε στις πλατείες, γειτονιές. Προσωπικά, είχα πριν από λίγες μέρες μια κουβέντα πολύ αργά το βράδυ βλέπεις νεαρά παιδιά, ανήλικα, ίσα ίσα που έχουν φύγει από το δημοτικό, γυμνάσιο εκεί κάπου, να κυκλοφορούν στις γειτονιές με μια συμπεριφορά άκρως προβληματική, όχι μόνο για την παρέα, το πώς μιλούν μεταξύ τους, το πώς συμπεριφέρονται, αλλά γενικά ο τρόπος που κινούνται και δρούν, αν μη τι άλλο προβληματικός και ανησυχητικός. Μικρά παιδιά τώρα σε αυτές τις ηλικίες, μιλάμε τώρα για αρκετά προχωρημένη ώρα, να είναι στις πλατείες, να είναι στους δρόμους, να σχημονούν, να παίζουν ξύλο για το παραμικρό, με ένα κινητό στο χέρι, το ένα χέρι το κινητό, το άλλο το να ατμίζουν.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή, είναι, αυτό, είναι μια κατάσταση η οποία είναι, νομίζω, πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί το φάρμακο, η γιατριά, με έναν τρόπο ο οποίος φυσικά θα είναι και ένας τρόπος που δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω εγώ. Προφανώς και η τιμωρία δεν είναι η λύση, προφανώς και η απαγόρευση δεν είναι μόνο λύση. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και σε επίπεδο οικογένειας, σε επίπεδο σχολείου,
0: συλλογικά, ναι, σωστά.
1: Ναι, δηλαδή, ξέρουμε, ας πούμε, περιστατικά που γινόταν μέχρι και να λήξει σχολική χρονιά, όπου ο δάσκαλος δεν μπορεί να μιλήσει, διότι κινδυνεύει, θα κατηγορηθεί. Πάρα πολλά, δηλαδή, τι να σου πω τώρα, Περικλή, έχουμε σχολεία στο Ηράκλειο που το γνωρίζω δηλαδή από πρώτο χέρι, όπου στα διαλύματα υπάρχει ένας καθηγητής ο οποίος είναι στην αυλή, ένας καθηγητής έξω από την ανδρική τουαλέτα και, και μια καθηγήτρια έξω από τη γυναικεία τουαλέτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε για περιφρούρηση τουαλέτας στα σχολεία από τους καθηγητές στα διαλύματα. Και να μην σου πω και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ότι ένας καθηγητής ας πούμε κάνει βόλτα να δει αυτοί που βγαίνουν και ζητούν άδεια να πάει στην τουαλέτα τι ακριβώς κάνουν. Τέτοια πράγματα μιλάμε.
0: Ναι, έχει φτάσει σε πολύ σχετικό επίπεδο, πάρα πολύ ακριβώς.
1: Τα ακούμε στις γενικές συνελεύσεις των γονέων, των συλλόγων κτλ. Αλλά χωρίς κάποια πρόταση, χωρίς κάποια λύση, χωρίς κάποιο μέτρο. Δηλαδή πρέπει να φτάσουν τα πράγματα στο αμήν για να βγει κάτι έξω από τη σχολική κοινότητα, διότι γίνονται πάρα πολλά σε καθημερινή βάση. Με τους καθηγητές να είναι με ένα συγκεκριμένο τρόπο και αυτή ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που δεν είναι και πολύ ευέλικτο, δεν τους δίνει και καμία αρμοδιότητα, ίσα ίσα μπορούν να βρουν και τον πελάτη τους και μέχρι να
0: πολλές φορές σημαίνει αυτό,
1: πολλές φορές. Ναι, μέχρι να λήξει το μάθημα να είναι και σε διαθεσιμότητα. Τα έχουμε ζήσει αυτά, τα βλέπουμε. Μας τα λένε off the record όταν μιλάμε με φίλους γνωστούς για το τι πραγματικά συμβαίνει στα σχολεία. Και όλη αυτή τη συμπεριφορά η οποία καταλήγει πολλές φορές σε ξυλοδαρμούς, σε αστυνομικά τμήματα και χωρίς πραγματικά να υπάρχει λύση. Εγώ δεν βλέπω κάποια λύση.
0: Ναι, έτσι είναι. Είναι και είναι πολύ ανησυχητικό το όσο είναι επαναλαμβανόμενα, ρε παιδί μου, αυτά τα σκηνικά, το πόσο μπορεί να μπει σε μια ρότα συγκεκριμένη. Και συλλογικά και σε άποψη κοινωνίας, αλλά και εξειδικευμένα,
1: ναι, εξειδικευμένα μέτρα. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα.
0: Είναι πολύ. Διότι είναι και οι επόμενοι πολίτες, δηλαδή οι επόμενοι ενεργοί πολίτες, 4, 5, 10 χρόνια θα είναι αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα νέα παιδιά, τα οποία όταν δεν έχουν και μια βάση καλή, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα είναι μια κοινωνική συνοχή μετά πολύ αμφίβολη το πώς θα ακολουθήσει.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δυστυχώς.
1: Γιατί είναι λίγοι αυτοί που. Λίγοι, δεν ξέρω το ποσοστό, αλλά εντάξει, προφανώς και κάποιοι που είναι ανήσυχοι και ατίθαση με τα χρόνια στρώνουν, θα μπουν στην αγορά εργασίας, ενδεχομένως να το δουν και λίγο διαφορετικά. Αλλά βλέπεις ότι όλο αυτό το, η βία, λεκτική, σωματική, ακολουθεί, πάει παρακάτω.
0: Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω και εγώ πραγματικά. Ας ελπίσουμε στα καλύτερα και κάπως έτσι να το δούμε να μπει σε πρώτο πλάνο, να μπορεί να δοθεί μια λύση κάπου για στιγμή.
1: Ναι, αυτό έχουμε. Μόνο με την ελπίδα είμαστε βέβαια, αλλά τέλος πάντων, προφανώς όμως κάτι πρέπει να γίνει.
0: Αλήθεια είναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω θερμά.
1: Λοιπόν, να πω ακόμα μια.
0: Βεβαίως, ναι, συγγνώμη, βεβαίως, εννοείται.
1: Σήμερα προγραμματίζεται μια παρέμβαση στην απόψινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου από κατοίκους και φορείς για το τροχαίο που σημειώθηκε έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας πριν από λίγες ημέρες, με το οποίο μια φοιτήτρια τραυματίστηκε βαρύτατα και κατέληξε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, η 20χρονη Ραφαέλα, με σφοδρές αντιδράσεις για αυτό το δρόμο καρμανιόλα όπως χαρακτηρίζεται. Η κοπέλα, η οποία κατευθυνόταν από το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας προς τη στάση του λεωφορείου, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, μπήκε στο χειρουργείο, η κατάστασή της παραμένει σοβαρή, σε ένα δρόμο ο οποίος μας έχει δώσει πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, και με αυτή την αφορμή, την τελευταία, θα υπάρχει σήμερα παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου από πολίτες και φορείς που θα ζητήσουν μέτρα οδικής ασφάλειας στο συγκεκριμένο σημείο. Παρεμβάσεις γίνονται και από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, mm-hmm. Που ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις, άμεσα έργα, με άξονα να προστατευτούν οι πεζοί στο συγκεκριμένο σημείο, μέτρα που θα μειώνουν την ταχύτητα των οχημάτων, διότι ο δρόμος αυτός χρησιμοποιείται από τα οχήματα ακόμα και για, τι να σου πω τώρα, όχι αυτοσχέδιους αγώνες ακριβώς, αλλά να πτήσουν υψηλές ταχύτητες, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουν όλοι ότι είναι το είτε εκεί με την πύλη του, με τους φοιτητές καθημερινά που πηγαίνουν έρχονται με τα αστικά λεωφορεία, και όμως δεν διστάζουν πάρα πολύ να αναπτύξουν υψηλές ταχύτητες, και το αποτέλεσμα το βλέπουμε συχνά πυκνά, με τελευταίο περιστατικό αυτό με την 20χρονη φοιτητρία.
0: Ναι, βέβαια. Και πολύ σοβαρό το σημείο εκεί πέρα, που πρέπει να έχει παρέμβαση άμεσα για να μην έχουμε χειρότερα πραγματικά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω θερμά τώρα και να ευχηθώ καλή μέρα, καλή εβδομάδα στην ανατολική πλευρά, στην Κρήτη, και βέβαια στο Ηράκλειο. Καλή σας ημέρα και σε όλους τους συναδέλφους εκεί. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, και στο συνταρακτικότερο νέο της χθεσινής ημέρας κυρίως, αλλά και σήμερα. Αυτό μονοπολεί το ενδιαφέρον στα ενημερωτικά, ταμπλόιντ. Ουσιαστικά είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο, διότι αυτό ήταν, με την εμπλοκή ενός γιοταχή και ενός ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στην λεωφόρο Μουνιών. Είναι ο δρόμος ο κεντρικός που οδηγεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Είναι σχετικά κοντινή απόσταση και από τον οικισμό των Μουνιών, του χωριού αυτού, του προαστίου, όπου δυστυχώς ένας 53χρονος άνθρας που ήταν ασθενής, ήταν μέσα στο ΕΚΑΒ, ανασύρθηκε από τα συντρίμια του ασθενοφόρου χωρίς τις αισθήσεις του. Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες είχε υποστεί ανακοπή τη στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης. Μάλιστα, ένας από τους δύο διασώστες ήταν πίσω στην καμπίνα του ασθενοφόρου και επιχειρούσε, παρήχε την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, την CARP. Προφανώς προσπαθώντας να τον επαναφέρει ή να τον κρατήσει, εν πάση περιπτώσει, σε μια διαδικασία να υπάρχει οξυγόνωση στο αίμα και στο σώμα. Όμως από τη σφοδρή σύγκρουση αυτή που προκάλεσε την ανατροπή του ασθενοφόρου, δεν τα κατάφερε. Ο 53χρονος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, ανασύρθηκε χωρίς από τις αισθήσεις του, όπως σας είπα και νωρίτερα. Οι πληροφορίες τώρα και οι μαρτυρίες και τα όσα έγιναν γνωστά μετά τη σύγκρουση αναφέρουν ότι υπήρχε αυτή η κινητοποίηση του ασθενοφόρου να φτάσει γρήγορα φυσικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Απ' την άλλη, στο όχημα, το γιοταχή, το επιβατικό αυτοκίνητο, επεβαίνε μια νοσηλεύτρια. Οδηγούσε το όχημα η νοσηλεύτρια του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, η οποία μάλιστα είχε ολοκληρώσει την εφημερία της, τη βραδινή βάρδια, και αποχωρούσε νωρίς το πρωί χθες από το νοσηλευτικό ίδρυμα. Οι ακριβείς συνθήκες τώρα που, κατά τις οποίες συνέβη το τροχαίο, εξακολουθούν να διερευνούνται, για το πώς και ποιος είχε εκεί πέρα την προτεραιότητα κτλ. Από την άλλη όμως υπάρχει μια ανακοίνωση, προφανώς κινητοποιήθηκαν οι φορείς και υπάρχει σχετική ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Τομέα Χανίων, που ουσιαστικά αναφέρει ότι μετά την ανακούφιση ότι και οι δύο διασώστες του ασθενοφόρου είναι καλά στην υγεία τους, παρότι νοσηλεύτηκαν, δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς έτσι ώστε να κινδυνεύει η ζωή τους, και το ίδιο και για την οδηγό. Υπάρχει όμως αυτή η υπενθύμηση για τις συνθήκες κατά τις οποίες εργάζονται τα πληρώματα στο ΕΚΑΒ, οι προδιαγραφές ασφαλείας και για τους ίδιους, και ειδικά σε μια έτσι, δουλειά, ένα καθήκον το οποίο αναγκαστικά παίζει με το χρόνο σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά στα πολύ επίγοντα περιστατικά. Και με αφορμή αυτό το συμβάν, η ανακοίνωση που έβγαλε το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ αναφέρει ότι υπάρχει αυτή η έκκληση προς όλους τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχει υποπέφτει στην αντίληψή τους ότι υπάρχει κάποιο όχημα ασθενοφόρου κοντά, έτσι ώστε να του δίνουν την προτεραιότητα και να μην υπάρχει ζήτημα. Όμως το ατύχημα υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε ασθενοφόρο που κινείται προς τον έναν άνθρωπο υπάρχει αυτός ο επαγγελματίας υγείας, που κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες έτσι προφανώς προσπαθεί για το καλύτερο, ανεξάρτητα με το αν κάποια στιγμή γίνει και ένα λάθος.

υπάρξει βέβαια και αναφορά από το Πανελλαδικό Σωματείο του ΕΚΑΒ, το οποίο αναφέρει και για τις επιπλέον συνθήκες τις οποίες πρέπει να εξετάσουν της ασφαλείας και τα πρωτόκολλα που τηρούνται για τους εργαζόμενους, που θα πρέπει με αφορμή τέτοια περιστατικά τα οποία όλο ένα και συχνότερα πλέον βλέπουμε να συμβαίνουν, ευτυχώς όχι πάρα πολύ συχνά, αλλά όλο και συχνότερα, και θα πρέπει να υπάρξει, είπαν, μια εναρμόνιση στις νέες συνθήκες που επικρατούν στους δρόμους και στα πρωτόκολλα ασφαλείας που κρατούνται για τους εργαζομένους που δουλεύουν έτσι κάτω από αυτές τις συνθήκες, δηλαδή σε ένα όχημα εν κινήσει όπως αυτό το ασθενοφόρο, που στην καμπίνα του μέσα γίνονται ιατρικές πράξεις ουσιαστικά και προσπαθούν να κρατήσουν πολλές φορές τη ζωή ανθρώπους.

Λοιπόν, η επιφυλακή για πυρκαγιά σήμερα στον ομό Χανίων είναι στο 2, σε μπλε συναγερμό, σε μπλε χρώμα. Ο νομός, ωστόσο, παραμένει υψηλή επιφυλακή και υψηλή, έτσι, υψηλός κίνδυνος στο 3, στο κίτρινο, για την υπόλοιπη Κρήτη, σε Ρέθυμνο, Χανιά, σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Τα Χανιά, υπενθυμίζω και πάλι, είναι στο μπλε. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει κάτι, ότι οι συνθήκες δεν είναι πάρα πολύ ευνοϊκές ή πάρα πολύ επικίνδυνες, δεν σημαίνει ότι κάποια πυρκαγιά δεν μπορεί να εκδηλωθεί και δυνητικά να είναι και επικίνδυνη. Οπότε δεν επαναπαύουμε, προχωράμε, συνεχίζουμε και έχουμε αυτή την αυξημένη εγρήγορση και εμείς, αλλά και για να βοηθήσουμε και τις υπηρεσίες, έτσι ώστε να μην έχουμε δύσκολα και χειρότερα.

Και βέβαια συνεχίζουμε κανονικότατα έτσι με τα τροχαία. Είχαμε και τη νύχτα ένα ακόμα με συνολικά 8 τραυματίες. Απίστευτο έτσι, στα Χανιά έγινε αυτό. Έσπευσαν 5 ασθενοφόρα συνολικά στην παλαιά Εθνική Οδό μεταξύ της περιοχής Καλαμάκη και κάτω Δαράτσο. Ουσιαστικά το τροχαίο που έγινε τα μεσονύκτιες ώρες, έγινε 11.30 τη νύχτα περίπου της Κυριακής, ήταν με σύγκρουση δύο οχημάτων. Ωστόσο, επειδή ήταν μεγαλύτερη χωρητικότητα στο ένα από τα δύο, είχαμε συνολικά 8 τραυματίες. Όλοι μεταφέρθηκαν με τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Πραγματικά πολύ επικίνδυνο το όλο σύστημα αυτό. Απ' την άλλη, είχαμε και μία κινητοποίηση νωρίς το πρωί για φωτιά σε έναν χώρο στο Βλητέ Χανίων, όπου παρέμενε, ήταν μια σαν ημιτελής οικοδομή ουσιαστικά, σαν αποθηκευτικός χώρος δρούσε, κοντά όμως σε κατοικίες, όπου φαίνεται πως άρπαξαν φωτιά κάποια ακινητοποιημένα οχήματα που ήταν σταθμευμένα εξωτερικά του κτηρίου. Βέβαια η συνδρομή, η επέμβαση των πυροσβεστών ήταν ακαριαία λόγω και της περιοχής. Συνολικά περίπου 5 οχήματα με 10 πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο έτσι την πυρκαγιά πολύ γρήγορα, την κατέσβεσαν, ευτυχώς χωρίς να απειλήσει περισσότερο τον οικισμό των Πέριξης.

Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Για την προηγούμενη μία ώρα πίσω το μικρόφωνο της ΕΡΤ, σε Χανιά και Ηράκλειο, ο Περικλής Κουκλάκης, η εκπομπή Ατζιάννη. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θα είναι εδώ η Ευτυχία Πενταράκη. Οπότε καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα σε όλους. Υπομονή με τον καύσωνα, θα περάσει. Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε.

0: 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς. Από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλεισματιζόμενοι χώροι. Στην πολιτική, όπως στο ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ. Μιλώντας αποκλειστικά στο ΕΡΤ News, αναφέρθηκε σε μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος μας, πρόσθεσε, δεν είναι απλώς να αποτελεί ένα χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Σε ερώτηση για τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όσο η οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο, συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνισο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού. Το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοωμένων, τονίζει σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε. Στόχος μας είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα στέκεται αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πιστή στις αρχές του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος, καταλήγει το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο, όχι μόνο από την Αθήνα αλλά και από τη διεθνή κοινότητα, υπογράμμισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Όπως είπε, η Τουρκία σήμερα διεκδικεί να αποκτήσει αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα. Δραματική κλιμάκωση μετά από νέο γύρο αμερικανικών επιδρομών και ιρανικά αντίπινα κατά συμμαχικών χωρών εκτοξεύουν τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριο ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Συνεδριάζει νωρίς το απόγευμα τη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, την ατζέντα, συνταγματική αναθεώρηση και οι προετοιμασίες για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
3: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου στα Χανιά, Θέατρο Ανατολική Σταύρου.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Dance Days Χανιά, 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια,

0: Έκθεση φωτογραφίας χορού «Δράση στην πόλη». Dance Days Χανιά. 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες dancedays.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
2: Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο ΕΡΤ News Radio. Για να δούμε λίγο τα μηνυματάκια σας. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης, καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, λέει εδώ στη Κύπρο κανένας δεν νοιάζεται για την επίλυση του Κυπριακού. Οι νέες γενιές δεν έχουν το αφήγημα, όπως ακούστηκε και για τις γενιές στο Ιράν. Η Κύπρος έχει αλωτριωθεί, είναι φορολογικός παράδεισος. Οι Ισραηλινοί, οι Άραβες, οι Αγγλοί, με Golden Visa, Ουκρανοί και κάπου οι Κύπροι. Μια ζωή πολύ ακριβή, με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μεγάλους μισθούς και υπηρεσίες. Σιγά μην ασχολούνται με την επίλυση. Εντάξει, είναι λίγο πιο δύσκολο υπό την έννοια ότι... Και τι θα έπρεπε να γίνει, να μην υπάρχει οικονομική ανάπτυξη επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Το αντίθετο, νομίζω ότι η οικονομική ανάπτυξη του νησιού είναι και μια μορφή θωράκισης. Βέβαια καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, αλλά έτσι λέγανε και για τη γενιά του Ισαάκ και του Σολομού, ότι είναι παιδιά τα οποία μεγαλώνουν πολύ μακριά και με μεγάλη απόσταση από το πρόβλημα κτλ. Και είδατε όμως τι σήμαινε για αυτούς. Μια διαμαρτυρία για τα κατεχόμενα και που κατέληξε στη θυσία τους. Διαφωνόμαστε πολύ, τις σκέψεις κάνουμε έτσι.

0: Ο κύριος Δημήτρης από τη Θεσσαλονίκη. Η Οδύσσια του Νόλαν δεν με εντυπωσίασε. Μου φάνηκε σε κάποια σημεία υπερβολική. Πολύ αμερικάνικη και γενικά έμεινα στον Οπενχάιμερ. Νομίζω ότι ήταν καλύτερη ταινία. Ο κύριος Τσούνης, καλημέρα από Νέα Σμύρνη. Πολύ ωραία ταινία, αξίζει να τη δεις σε οθόνη IMAX, μου είπε ένας φίλος ο οποίος την είδε. Λοιπόν, ο κύριος Τάκης, το καλύτερο που έκανε ο Νόλαν είναι ότι κάποιος από εμάς μας οδηγεί στο να ανοίξουμε, να διαβάσουμε ξανά ή να θυμηθούμε τον όμηρο και τα έπι του. Έχουμε βέβαια την προηγούμενη ώρα, έτσι όσοι ήταν την ταινία, να μας πούνε μια σύντομη κριτική, τη γνώμη τους. Ο κύριος Άρης, είδα τον Οδυσσέα πριν μερικές μέρες, την Οδυσσέα εννοείται, μεγάλος δώρος έγινε για την ωραία Ελένη. Πρέπει να παραδεχτούμε, λέει, δεν ήταν τόσο ωραία, αλλά χωρίς κανένα λόγο, γιατί έπαιξε ελάχιστα λεπτά και σκηνές. Η ταινία γενικά, κατά τη γνώμη του, ήταν μέτρια, αλλά με τρομερές σκηνές όπως αυτή μέσα στο δύριο ύπο, που δεν αρκούν για να σώσουν ταινία. Και βρίσκει τρομερή την ερμηνεία του Πάτισον ως Αντίνος. Ο Αντίνος ήταν ο επικεφαλής των μηνυστήρων, που τον έφαγε και πρώτο ο Οδυσσέας. Ο κύριος Κούρκουνας, επειδή λέγαμε νωρίτερα για τα αυθαίρετα, στη χώρα του φωτός, λέει, κοστίζει λιγότερο να νομιμοποιείς ένα αυθαίρετο παρά να βγάλεις άδεια από την αρχή. Δεν είμαι πολύ σύμφωνος μαζί σας. Θέλετε να μιλήσετε με κάποιον που έχει νομιμοποιήσει αυθαίρετο, να δούμε αν είναι τόσο εύκολο και πόσο κοστίζει. Καλημέρα στην κυρία Βάλβη. Λοιπόν, να σας πω και εγώ τη γνώμη μου. Καταρχήν είναι τι περιμένει κάποιος να πηγαίνει στον κινηματογράφο, έτσι. Δηλαδή δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Άλλος θέλει να πάει να δει μια κωμωδία, άλλος θέλει να πάει να δει βαριά κουλτούρα, άλλος θέλει να πάει να δει μια ευχάριστη ταινία, άλλος θέλει να πάει να δει, ας πούμε, αυτό που τα βαριέμαι εγώ πάρα πολύ, τα Spider-Man και τα τέτοια. Άρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία τι θέλετε όταν πάτε στο σινεμά. Η ταινία αυτή είναι ωραία, είναι καλογυρισμένη. Κατά τη γνώμη μου, παρουσιάζει και τον Οδυσσέα σαν έναν άνθρωπο. Δεν είναι σούπερ ήρωας όπως είχαμε δει σε άλλες εκδόσεις, εν πάση περιπτώσει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και αυτός τους δαίμονές του, τα ζητήματά του, προσπαθεί να τους πολεμήσει, προσπαθεί να γυρίσει, προσπαθεί να προστατεύσει τους συντρόφους του. Έδωσε περισσότερο έμφαση σε αυτό το κομμάτι, παρουσιάζοντας έναν ήρωα ο οποίος είναι μαζεμένος, ταπεινός και αισθάνεται και το βάρος των πράξεών του, διότι όταν με το δούριο ύπο μπήκε μέσα στην Τρία, αναπολύει πάρα πολλές φορές όλα όσα έγιναν, τη λαιλασία, τους βιασμούς, το χαλασμό που έγινε μέσα στην πόλη. Λοιπόν, είναι μια ωραία ταινία για κάποιον που θέλει να δει αυτό, ιστορικά, δηλαδή ιστορικά, τέλος πάντων, το έπος το σέβεται απόλυτα, δεν υπάρχει τίποτα κουφό, τίποτα περίεργο, τίποτα σαν αυτό. Ξέρω ποια ήταν η ταινία που βλέπαμε, τη Ζήνα, η οποία στο ένα επεισόδιο ήταν μαζί με τον Ηρακλή και στο άλλο ήταν με τον Ιούλιο Κέσσαρα. Δεν έχει τέτοια πράγματα μέσα, πλήρως ανιστόρητα. Το ανάποδο, υπάρχει πολύ μεγάλο σεβασμό στο κείμενο. Θα έλεγα ότι είναι και ένα πάρα πολύ ωραίο μάθημα για κάποιον που δεν έχει διαβάσει, δεν θυμάται την Οδύσσια, πολύ γρήγορα να τα θυμηθεί, να τα ανακαλέσει όλα, και επειδή προσπαθεί και πάρα πολύ να εξηγεί κάθε φορά και γιατί γίνονται όλες αυτές οι περιπέτειες, όλη αυτή η σκοτωμή, γιατί είχαμε μία Ήβρη και η Ήβρη έπρεπε να ακολουθήσει, η Εξιλέωση έπρεπε να ακολουθήσει την Ήβρη, εξηγεί πάρα πολύ και αυτά. Ως εκεί. Καλημερίζουμε τον κύριο Ιωάννη Τσάκνη, ομότιμο καθηγητή ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Θα μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, για τη σαλμονέλα, γιατί είχαμε αυτά τα περιστατικά στη Λαμία, αλλά γιατί νομίζω ότι κάθε συμβουλή, κάθε προτροπή και για το πώς εμείς οι ίδιοι συντηρούμε, ας πούμε, τα κοτόπουλα στο σπίτι μας, είναι πολύτιμη. Δεν τα πολύ συζητάμε αυτά τα θέματα, αλλά είναι μπροστά μας και δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς. Έτσι, στο σπίτι μας έρχονται τα παιδιά μας, έρχονται καλεσμένοι. Καλημέρα, κύριε Τσάκνη.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Πετρόπουλο, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πείτε μας καταρχήν, τι είναι η σαλμονέλα?
1: Κοιτάξτε, η σαλμονέλα είναι ένα παθογόνο μικρόβιο, το οποίο ευθύνεται από 80 έως 90% των τροφικών δηλητηριάσεων. Πού τη βρίσκουμε τη σαλμονέλα? Μέχρι το πρότινος υπήρχε η πεποίθηση ότι ήταν μόνο στα ζωικά προϊόντα, κρέατα, ψάρια, αυγά, ότι ψάρια τα οποία μάλλον στρακοειδή, τα οποία είναι ψαρεμένα σε μολυσμένα ύδατα. Όμως τελευταία έχει βρεθεί και σε φρούτα. Έχει βρεθεί και σε φρούτα, έχει βρεθεί και σε φασολάκια, έχει βρεθεί και στο ταχίνι, που σημαίνει ότι μεταλλάσσεται το παθογόνο και μπορούμε να το βρούμε και εκεί. Άρα το ζητούμενο είναι πώς θα προφυλαχτούμε. Για να προφυλαχτούμε από το μικρόβιο, καταρχάς οι κανόνες υγιεινής. Οι κανόνες υγιεινής από την παραγωγή, τη διακίνηση, το χειρισμό.
0: Άρα όχι εμείς να προφυλαχτούμε, πώς θα προφυλάξουμε τα προϊόντα, έτσι. Γιατί φαντάζομαι ότι αν φάει κάποιος ένα χαλασμένο οστρακοειδές που είπατε μολυσμένο, πού να το ξέρουμε εμείς?
1: Κανένας δεν το ξέρει. Το μικρόβιο δεν φαίνεται, μόνο σε μικροσκόπιο, σε μεγάλη μεγένθηση. Άρα εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε αν έχει σαλμονέλα. Εκείνο όμως που μπορούμε να ξέρουμε εμείς είναι όταν αγοράσουμε ένα κοτόπουλο από το σούπερ μάρκετ, πρέπει να το τοποθετήσουμε όσο πιο γρήγορα στο ψυγείο. Mm-hmm. Γιατί ένα παθογόνο σε 4 ώρες και 15 λεπτά γίνεται 1 εκατομμύριο. Γιατί το 1 γίνεται 2, τα 2 4, τα 4 δεν γίνονται 8, γίνονται 16. Τα 16 δεν γίνονται 32, γίνονται 164. Άρα λοιπόν, τι θέλουν τα μικρόβια? 3 παραμέτρους. Χρόνο, όσο πιο πολύ μένουν εκτός ψυγείου, θερμοκρασία, να είναι πάνω από 10 βαθμούς, και φαγητό. Το φαγητό το έχω το τρόφιμο. Αν περιορίσουμε μία παράμετρο από αυτές, δεν μπορούν να παρουσιαστούν. Γιατί ξέρετε και στην κατάψυξη τα μικρόβια δεν σκοτώνονται. Παραμένουν ως έχουν, απλώς δεν μπορούν να παρουσιαστούν στις χαμηλές θερμοκρασίες. Άρα, όταν σπάει η αλυσίδα ψήξης, εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Μάλιστα. Δηλαδή, τι άλλο μπορεί να συμβεί όμως? Όταν το παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ το κοτόπουλο, αρχίζει να αποψύχεται σιγά σιγά και να βγάζει κάποια υγρά. Αυτά τα υγρά περιέχουν σαλμονέλα, αν το κοτόπουλο την έχει. Που σημαίνει δηλαδή, αν το ακουμπήσουμε στον πάγκο και δίπλα έχουμε ένα φρούτο, ένα κομμάτι, μια φραζόλα ψωμί, θα μεταδώσουμε από το ένα στο άλλο. Θα σας πω ένα περιστατικό που συνέβη πριν 2 χρόνια σε ένα πολύ καλό εστιατόριο. Είχε πάρει κάποιος κοτόπουλο και δίπλα είχε ανανά. Ο ανανάς, ξέρετε, έχει σκληρή κλούβα. Και πάθανε, είχε μια ασφαλιστική εταιρεία τραπέζι και 50 άτομα πήγαν στο νοσοκομείο. Γιατί ο ανανάς είχε μια αόρατη σχισμή, πάρα πολύ μικρή, πάρα πολύ μικρή. Η σαλμονέλα πάνω στον πάγκο της κουζίνας έφυγε από το υγρό του κοτόπουλου και πήγε στον ανανά. Άρα είναι η λεγόμενη που λέμε διασταυρούμενη επιμόλυνση. Άρα μεγάλη προσοχή, ξεχωριστά γι' αυτό. Μάλιστα. Ή όταν κάνουμε μια σαλάτα, έχουμε κόψει κοτόπουλο και μετά θέλουμε να κάνουμε μια ντομάτα σαλάτα, θέλει πολύ καλό καθαρισμό των μαχαιριών, γιατί θα μεταδίδεται από το ένα στο άλλο. Γι' αυτό θα δείτε, αν πάτε σε μεγάλα εστιατόρια, έχουν διαφορετικές γούρνες που επεξεργάζονται το τρόφιμο στον οροφήτη. Mm-hmm. Άλλοι για τα κρέατα, άλλοι για τα ψάρια, άλλοι για τα λαχανικά.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά. Να ρωτήσω κάτι. Όταν στο ψυγείο έχει μια ημερομηνία αντοχής, έτσι ξέρω εγώ, 3-4 μέρες, μπορεί και αν είναι μέσα στο ψυγείο, που και εκεί χαλάει αν το αφήσουμε πολύ καιρό και εκεί να αναπτυχθεί?
1: Ακούστε να δείτε. Τώρα στις θερμοκρασίες ψήξης, που λογικά είναι από 4 έως 6 βαθμούς, εξαρτάται, πρέπει να βλέπουμε την ημερομηνία λήξης.
0: Καλά, άμα πάρουμε, ξέρω εγώ, ένα κοτόπουλο χύμα, δεν έχει ημερομηνία λήξης, δεν ξέρουμε.
1: Το κοτόπουλο χύμα πρέπει να μένει στο ψυγείο το πολύ μια μέρα, και μετά να μαγειρεύεται. Ή να μπαίνει κατευθείαν στην κατάρρευση για να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε ασφαλείς και δεν θα έχουμε τροφική δηλητηρίαση.
0: Είχα την εντύπωση ότι ήταν περισσότερες ημέρες. Φοβάμαι ότι πολλοί την έχουν αυτή την εντύπωση. Ότι 2-3 μέρες αντέχουν.
1: Το μαγειρεμένο, κοιτάξτε.
0: Όχι το μαγειρεμένο, το ομό, λέω.
1: Το ομό κοτόπουλο, όχι πάνω από μία μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Στο ψυγείο. Και γιατί, έχουμε αυτά τα περιστατικά. Τι άλλο μπορεί να συμβεί το καλοκαίρι? Μαγειρεύουμε ένα φαγητό. Καταρχάς, αν έχετε δει, οι μάγειροι έχουν ένα θερμόμετρο ακίδας. Που σημαίνει τι? Ότι παίρνουν το κομμάτι το κρέας, το τρυπάνε και βλέπουν αν στο κέντρο έχει 73 βαθμούς Κελσίου.
0: Το κοτόπουλο.
1: Το κοτόπουλο, το κρέας και το κρέας. Γιατί όπως είναι, μπορεί να πάει και στο Οδύνο, δεν είναι απαραίτητο να πάει μόνο στο κοτόπουλο.
0: Είχα την εντύπωση ότι κάθε κρέας έχει τους δικούς του βαθμούς.
1: Όχι, όχι. Η σαλμονέλα μπορεί να πάει και στο χοιρινό, μπορεί να πάει κυρίως.
0: Όχι, καμία αντίρρηση, αλλά όταν μαγειρεύεις, είναι για να δεις αν έχει γίνει, είναι άλλη η θερμοκρασία για το χοιρινό, άλλη για το μοσχαρίσιο, άλλη για το κοτόπουλο.
1: Όλα τα τρόφιμα πρέπει. Στο κέντρο, όταν μαγειρεύονται, άμα θέλουμε να σκοτώσουμε, γιατί έχουμε και άλλα παθογόνα. Έχουμε το Ικολάι, δεν έχουμε μόνο το σαλμονέλα.
0: Στους 73 λέτε σκοτώνονται.
1: Πρέπει να είναι 73. Γι' αυτό τι συμβουλεύουμε τους ανθρώπους που μαγειρεύουν? Πρέπει τα κομμάτια του κρέατος και του κοτόπουλου και του χοιρινού να μην είναι μεγάλα. Γιατί τι μπορεί να συμβεί, να γύρω-γύρω να πιάσει τις 100 βαθμούς, άμα το έχουμε στην κατσαρόλα. Αλλά να μην μείνει πολύ χρόνο και στο κέντρο του τροφίμου, στο κέντρο του κομματιού του κρέατος, να μην έχει πιάσει 73 βαθμούς. Mm-hmm. Που σημαίνει τι? Η σαλμονέλα ή οποιοδήποτε παθογόνο μετά αρχίζει και βγαίνει στην επιφάνεια και κάνει επιμόλυνση.
0: Ωραία. Άρα λέτε τα φαγητά.
1: Μικρές μερίδες, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι.
0: Αυτοί οι βαθμοί πιάνονται στις κατσαρόλες έτσι και στα ταψιά, στα ψητά ας πούμε, αυτά που λέμε medium rare και τα λοιπά, που δεν είναι αυτοί οι βαθμοί, είναι λιγότεροι.
1: Στα ψητά, εάν αυτοί που το θέλουν πολύ ελαφριά ψημένο, δυνητικά, υπάρχει ο κίνδυνος, αν είναι μπριζόλα λέω εγώ προσχάρη, ή ένα κομμάτι κοτόπουλο στήθος.
0: Νομίζω στο κοτόπουλο δεν υπάρχει αυτό το medium και το rare.
1: Ναι, αν είναι λίγο παχύ το κομμάτι, αν έχει πάχος δηλαδή, και μείνει λίγο χρόνο πάνω στην επιφάνεια εκεί που το ψήνουμε, υπάρχει ο κίνδυνος να μην έχει πιάσει τις 73 και να παραμείνουν κάποια μικρόβια.
0: Όχι, υπάρχει ο κίνδυνος. Το medium δεν είναι 73 ας πούμε στο μοσχάρι. Είναι 55, 45 μερικοί.
1: Εκεί παίζουμε με τις πιθανότητες να συμβεί.
0: Αλλά από ό,τι κατάλαβα, η σαλμονέλα αγαπάει πιο πολύ το κοτόπουλο, είναι πιο ευαίσθητο.
1: Ναι, κοτόπουλο αυγό και στα καλαστοκομικά μου.
0: Ωραία, να σας ρωτήσω το εξής τώρα. Εμείς έχουμε ένα βαθμό αντοχής απέναντι σε αυτό το μικρόβιο.
1: Κοιτάξτε, το ανοσοποιητικό σύστημα των ανθρώπων ενδιαφέρει. Βγαίνουμε έξω και τρώμε από το ίδιο κοτόπουλο. Ένας παθαίνει τροφική δηλητηρίαση και οι άλλοι δεν τον παθαίνουν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο ένας έχει πολύ ισχυρό νοσοποιητικό που το εξοδετερώνει. Οι άλλοι όμως, οι οποίοι μπορεί να είναι μικρά παιδιά, μπορεί να είναι άνθρωποι που παίρνουν φαρμακευτική αγωγή, είναι πεσμένο το νοσοποιητικό. Ή να έχει τύχει στην περίπτωση
0: του κομματιού.
1: Να είναι στο συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Ακριβώς. Ωραία, ανακεφαλαιώνω, μου είπατε, το ένα είναι πολύ καλή ψήξη, όχι πάνω από μία μέρα στο ψυγείο μετά κατάψυξη. Τα τρόφιμα μεταξύ τους να έχουν απόσταση, να καθαρίζουμε καλά πάγκο, μαχαίρια.
1: Βεβαίως, πολύ σωστά το λέτε. Και κάτι άλλο στο ψυγείο. Δεν το βάζουμε απάνω ψηλά, γιατί μπορεί να στάξει, να επιμολύνει τα παρακάτω. Αν το βάλουμε στο ψυγείο για κάποιες ώρες μέχρι να το μαγειρέψουμε.
0: Έτσι αλλιώς δεν πρέπει να το βάζουμε μέσα στις σακούλες. Θα μου πεις από εκεί στάζουμε.
1: Κανονικά ναι, βέβαια. Αλλά και σε περίπτωση που και σε σακούλα, και ξέρετε, τα υγρά περνάνε. καλύτερα να το βάζουμε χαμηλά για να μην υπάρχει από κάτω τρόφιμο να γίνει.
0: Πάντως, αν επιτρέπετε κύριε καθηγητά, έτσι για να μην παρικοβάλλουμε και τον κόσμο, επειδή όπως τα λέμε ακούγεται πολύ εύκολο, στην πράξη όμως δεν είναι. Εντάξει, καλά τα πάμε. Δεν έχουμε κάθε μέρα σαλμονέλα.
1: Κοιτάξτε.
0: Σπάνια ακούς πια. Νομίζω ότι και οι εστιατόρες και οι κρεοπόλες έχουν αίσθηση ευθύνης και καθήκοντος.
1: Σαφώς. Τηρούν τους κανόνες του ΕΦΕΤ, που είναι αρμόδιος. Υπάρχουν συστάσεις και οδηγίες πώς να ψένεται το κάθε κρέας. Όμως, εκεί που υπάρχει το πρόβλημα είναι όταν κάποιος επαγγελματίας έχει πάρει το κοτόπουλο, περιμένει να ψήσει και αργεί πάρα πολύ να το βάλει. Αν δηλαδή ο χρόνος είναι μεγάλος, εκεί δυνητικά υπάρχουν πιθανότητες. Δεν έχουμε δημοσιευμένα κρούσματα τροφικών δηλητηριάσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν, τα οποία όμως μπορεί κάποιος να πάθει μια γαστροεντερίτιδα, να κάνει κάποιους αιμετούς, τα οποία δεν πάνε στο νοσοκομείο να καταγραφούν.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν κρούσματα, πολλά.
0: Mm-hmm.
1: Και ξέρετε που υπάρχουν τα πιο πολλά κρούσματα το καλοκαίρι. Από τα παγάκια που χρησιμοποιούμε. Έγινε μια έρευνα σε 965 δείγματα πανελλαδικά και βρέθηκε ότι 22,4 ήταν μολυσμένα με E. coli, ένα πολύ επικίνδυνο βέβαια, ήταν με κολοβακτηρίδια και γενικά είχαν ολική μικροβιακή χλωρίδα πάνω από 300. Που σημαίνει δηλαδή ότι από πού μπορεί να κολλήσει παθογόνα το παγάκι ή το νερό, αλλά το νερό ελέγχεται, η παγωμηχανή. Η παγωμηχανή
0: δεν την καθαρίζουν καλά,
1: Ναι, στην πίσω πλευρά δημιουργεί, επειδή είναι υγρές οι συνθήκες, ένα πρόσφορο εδαφός για ανάπτυξη παθογόνων. Τα οποία τι κάνουν, βγάζουν μια γλοιώδη ουσία και δημιουργούν ένα στρώμα λεπτής λάσπης, το λεγόμενο βιοφίλμ. Και εκεί το παθογόνο είναι χίλιες φορές πιο ισχυρό από ότι είναι σε μια ελεύθερη επιφάνεια.
0: Αυτοί που έχουν τις καφετέρειες, τα εστιατόρια και τα λοιπά, ξέρουν ότι τις μηχανές τους πρέπει να τις συντηρούν γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
1: Η νομοθεσία λέει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ότι πρέπει να γίνεται ελέγχος και του νερού και του παγού. Όμως, επειδή δυνητικά είμαστε σε ένα το κλίμα, ειδικά σε εμάς εδώ στο Μεσόγειο, είναι τέτοιο που ευνοεί την ανάπτυξη και οι άνθρωποι αυτοί δεν γνωρίζουν, ακόμα οι επαγγελματίες που έχουν πάρει ένα πτυχίο πριν 30 χρόνια, δεν γνωρίζουν να κάνουν το σωστό καθαρισμό και την απολύμανση. Ένα να μείνει σε μια γωνία, σε 4 ώρες και 15 λεπτά θα γίνει 1 εκατομμύριο. Άρα,
0: μικρό
1: εκεί έχουμε πιο πολλές τροφικές δηλητηριάσεις από τη σαλμονέλα. 1 στα 5 ήταν μολυμένα. Και από πού πάρθηκαν τα δείγματα, σε πανελλαδικό, πάρθηκαν σε πεντάστερα ξενοδοχεία. Σκεφτείτε τώρα καφέ και τέτοια τα οποία γενικά στην εστίαση. Και γενικά δεν υπάρχει φιλοσοφία ότι πρέπει να καθαρίζονται οι παγωμηχανές. Και εκεί παθαίνουν οι άνθρωποι τις τροφικές δηλητηριάσεις και τις ρίχνουν στο φαγητό. Δεν φταίει το φαγητό, φταίει το παγάκι.
0: Θα σας ευχαριστούμε πολύ. Εσείς τι. Πίνετε το φρέντο χωρίς παγάκι.
1: Ναι, πάντα. Παίζω με τις πιθανότητες. Μπορεί να χάνω σε γεύση.
0: Εγώ κύριε Τσάκνη, έτσι όπως τα λέτε, η μόνη άμυνα που έχουν είναι την πόση πεντάστερα.
1: Όχι, σκεφτείτε τα πεντάστερα που κάνουν, που καθαρίζουν οι άνθρωποι, πληρώνουν.
0: Αλλά επαγγελματίας δεν ξέρω, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κάποια άλλα τα οποία και σαφώς είναι πιο πλημελής ο έλεγχος.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ανακεφαλαίωση σε λίγο, γιατί τώρα έχουμε τίτλους. Ο κύριος Τσάκνης είναι ομότιμος καθηγητής ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Και η Μαρία Λάγκη θα μας πει τώρα το δελτίο. Το σύντομο και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλείο ισχυρού καύσωνα μπαίνει η χώρα σε πλήρη ετοιμότητα. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, επταλέσχες φιλίας του Δήμου, θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Στην πολιτική όπως το ποδόσφαιρο δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας αποκλειστικά στο ΕΡΤ News κατά την επιθεώρηση των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΆΚΑ. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Αθήνα και Λευκωσία παραμένουν προσιλωμένες σε λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του ΙΕ. Υπογράμμισε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Στο κόκκινο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, πλοίο στις φλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν. Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Ο κύριος Πέτρος δεν ξαναπήρω με παγάκια. Λοιπόν, δεν το προλάβαμε το μήνυμα, λέει εδώ μια φίλη αν ήθελε να ρωτήσει τον καθηγητή πώς καθαρίζουμε τα σκεύη για να σκοτωθεί σαλμονέλα. Αρκετό απορρυπαντικό, ήθελε και ξύδι. Νομίζω το απορρυπαντικό γιατί το είπε ο ίδιος, καθαρίστε το καλά χωρίς να δώσει κάποια άλλη επισήμανση. Εννοώντας ότι τα μέσα, τα εργαλεία που έχουμε, τα καθαριστικά στο σπίτι, αυτά που συνήθως χρησιμοποιούμε, είναι αρκετά. Και πάντοτε το νερό, βέβαια. Μην λίγο ψυχραιμία, βέβαια, γιατί και νερό δεν έχουμε. Τέλος πάντων, κύριε Πέτρο, μην ξαναπιείτε φρέντο. Εγώ λέω να το ρισκάρω, γιατί να σας πω και κάτι. Μ' αρέσει η περιπέτεια.

0: Ο κύριος Καπράλος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ξεκίνησαν κυρίες και κύριοι οι εκτόσεις. Τι κάνετε, κύριε Καπράλο?
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Πραγματικά ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Πριν πάμε σε εκτός, σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εντάξει, δεν είμαι και πολύ της αγοράς, βέβαια, ενώ ως άνθρωπος, αλλά ούτε και σε φούσκα.
1: Με στεναχωρείτε,
0: ναι. Όχι, θα πω, δεν θα πάω πολύ συχνά για ψώνια, αλλά δεν ζω και σε φούσκα. Έχω την εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια αυτό που παρατηρώ στις επιχειρήσεις είναι μία στροφή προς την ποιότητα.
1: Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Κοιτάξτε,
0: δηλαδή, και αυτά που κάποτε τα κυνηγάγαμε, τα βρίσκεις πια στο ίντερνετ, τα πολύ φτηνά εκεί, τα μπλουζάκια με 3 ευρώ και τα λοιπά, 5 ξέρω εγώ, και ότι οι επιχειρήσεις, οι φυσικές επιχειρήσεις, ο καθένας βέβαια στην κατηγορία του, έτσι, αλίμονο, δίνει πιο πολύ έμφαση σε αυτό. Είναι σωστή παρατήρηση η ιδέα μου?
1: Έχετε δίκιο. Αποδεικνύεται τελικά ότι αυτό που είπατε στην εισαγωγή δεν ισχύει, είστε μέσα στην αγορά, γιατί η αγορά είναι ένα ζωντανό οργανισμό και αλλάζει κάθε μέρα. Αυτή τη στιγμή το πλαίσιο στο οποίο κινούνται οι επιχειρήσεις είναι ένα πλαίσιο εντελώς παγκοσμιοποιημένο, δηλαδή μπορεί ο καταναλωτής να ψωνίσει ό,τι θέλει, από όπου θέλει, οποιαδήποτε χώρα, οποιαδήποτε στιγμή, μέρα και ώρα θέλει. Άρα καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε έναν εξαιρετικά ανταγωνιστικό κλάδο. Άρα λοιπόν σε ένα τέτοιο κλάδο η κάθε επιχείρηση προσπαθεί να βρει ουσιαστικά τον λόγο για τον οποίο θα την επιλέξει ο καταναλωτής. Κάποιες επιχειρήσεις επενδύουν στο συνδυασμό τιμής ποιότητας. Κάποιες σε κάποια πολύ εξειδικευμένα προϊόντα. Κάποιες σε εξαιρετική εξυπηρέτηση. Κάποιες σε κάποια customized προϊόντα. Κάποιες επενδύουν στην τιμή. Κάποιες σε συνδυασμό όλων αυτών που είπαμε. Άρα σίγουρα ένας από τους λόγους που έχουν οι επιχειρήσεις στραφεί προς αυτό που λέτε είναι ότι προσπαθούν ουσιαστικά να βρουν το συγκριτικό τους πλεονέκτημα μέσα σε αυτή την τόσο ανταγωνιστική αγορά. Και υπάρχει και κάτι άλλο, ότι ο καταναλωτής, ακριβώς ίσως και επειδή δεν του περισσεύουν τόσο πολύ τα χρήματα να τα πετά, προσπαθεί να βρει τη βέλτιστη λύση. Η βέλτιστη λύση, ξέρετε, δεν είναι πάντα η φθηνότερη. Είναι αυτή η οποία έχει ένα πολύ καλό συνδυασμό ποιότητας και τιμής. Γιατί κάθε προϊόν έχει μια αξία, κάθε προϊόν έχει μια ποιότητα, και εκεί προσπαθεί ο καταναλωτής να κερδίσει μακροπρόθεσμα, αγοράζοντας κάτι που πραγματικά θα καλύψει τις ανάγκες του, πραγματικά θα έχει μια αξία τέτοια που θα κερδίσει. Άρα οι επιχειρήσεις προσπαθούν να καλύψουν ακριβώς αυτή την επιθυμία του καταναλωτή που σας περιέγραψα πριν.
0: Πάμε τώρα στα των εκτόσεων. Ελέγχονται από το Υπουργείο η ακρίβεια των εκτόσεων? Δηλαδή, εντάξει, εσείς θα πείτε ότι τηρούνται. Φαντάζομαι, εγώ μπορώ να πω ότι δεν τηρούνται από όλους. Υπάρχει κάποιος που πάει και τσεκάρει ότι όντως τώρα αυτό είναι έκτος?
1: Βεβαίως υπάρχει, είναι εκτεταμένη η έλεγχη του Υπουργείου, και μάλιστα θα σας πω και κάτι άλλο, ότι εμείς δεν είναι ότι απλά παρατηρούμε τους ελέγχους, εμείς θέλουμε να υπάρχουν έλεγχοι. Γιατί θέλουμε να υπάρχουν έλεγχοι? Γιατί το στεγασμένο και νόμιμο εμπόριο είναι αυτό που τελικά βγαίνει κερδισμένο. Είναι αυτό που τελικά ο καλός έμπορος επιβραβεύεται για αυτή του την προσπάθεια σε σχέση με κάποιον ο οποίος δεν θέλει να ακολουθήσει τους κανόνες. Όμως οφείλω να σας πω ότι η συντηρητική πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι απόλυτα εναρμονισμένη και με το κανονιστικό πλαίσιο το οποίο έχει τεθεί από την πολιτεία. Και αυτό θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το κάνει για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα για λόγους συμμόρφωσης, το πρώτο. Και το δεύτερο είναι γιατί είναι και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της επιχείρησης η καλή σχέση που έχει με τον καταναλωτή. Και όταν λέω καλή σχέση, εννοώ η σχέση εμπιστοσύνης. Και η σχέση εμπιστοσύνης αναπτύσσεται και μέσα από τις ξεκάθαρες πολιτικές. Άρα λοιπόν, αυτή την περίοδο βλέπουμε τους ελέγχους, βλέπουμε καταναλωτές οι οποίοι ψάχνουν, ερευνούν πολύ σχολαστικά πριν προβούν σε μια αγορά, ίσως και γιατί θέλουν να εξασφαλίσουν τα χρήματά τους, να πιάσουν τόπο. Το πότε, ξέρετε, όλο το προηγούμενο διάστημα και η αναζήτηση που έγινε στα φυσικά καταστήματα και στα ηλεκτρονικά έχει εκπαιδεύσει πάρα πολύ τον καταναλωτή. Ποιο καταναλωτή, ξέρετε, είναι και υποψιασμένος, είναι ενημερωμένος, παρακολουθεί την αγορά, ξέρει πάνω κάτω αυτό που θέλει να πάρει, πότε μπορεί να το βρει και πού.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Καπράλη, ότι πάντα έτσι ήταν οι καταναλωτές, γιατί υπήρχε και η γενική αρχή, μια φορά μπορείς να με κοροϊδέψεις, άντε δύο.
1: Και έτσι είναι. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το τελευταίο που θέλουμε σαν επιχειρήσεις είναι να αισθανθεί ο καταναλωτής μας ότι υπάρχει αυτό το αίσθημα που λέτε. Σε καμία περίπτωση εμείς θέλουμε να υπάρχει εμπιστοσύνη. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό, γιατί όπως είπα και πριν, είναι ένας βασικός λόγος που μπορούν να επιβιώσουν. Αυτή τη στιγμή έχουμε κερδίσει, πιστεύω, και το στοίχημα της επάρκειας των προϊόντων και σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές προϊόντα, όσο αυτό είναι δυνατόν, ανάλογα το είδος, τον κωδικό κτλ. Αλλά και νομίζω δημιουργήσουν μια πολύ καλή εξυπηρέτηση, την οποία τη βλέπουμε. Γι' αυτό και ίσως βλέπετε ότι για κάποιες επιχειρήσεις στις τοπικές αγορές συνεχίζουν να πηγαίνουν καλά και να αντιστέχονται σε αυτή τη γενικότερη τάση που υπάρχει για πιο συγκεντρωμένο λιανεμπόριο και για πιο συγκεντρωμένες αγορές.
0: Λοιπόν, καλές δουλειές, εύχομαι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι είναι κρίσιμη για τους επιχειρηματίες οι εκπτώσεις, γιατί εκποιούν το εμπόρευμα να πάρουν τα χρήματα να αγοράσουν το επόμενο. Και εύχομαι μια μέρα να δούμε και εδώ αυτές τις εκπτώσεις του Black Friday. Στα αλήθεια να τις δούμε, έτσι. Αυτό που κάνει κάτι 100 ευρώ και πουλιέται με 10.
1: Μου επιτρέψετε να σας πω δύο πράγματα πάνω σε αυτό, γιατί ποιος το θέλει. Ναι. Το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχουν τα περιθώρια για να γίνουν αυτό στις ελληνικές επιχειρήσεις. Το δεύτερο είναι το μέγεθος της αγοράς μας δεν μας επιτρέπει. Και τρίτον, μην ξεχνάμε να ρωτήσω ότι πλέον είμαστε σε ένα πλαίσιο 12 μήνες προσφορές. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουμε την πρώτη τιμή, αυτή που αναγράφεται σε εκπτώσεις, πολλές φορές, για να μην πω σχεδόν όλες, είναι ήδη μια τιμή η οποία έχει ήδη πέσει μία και δύο φορές πριν. Και αυτή θεωρείται ως αρχή. Δηλαδή, ένα προϊόν έκανε 100 ευρώ, έχει πάει 90, έχει πάει 80 και τώρα στην έκπτωση πουλείται, ας πούμε, 60. Και βλέπουμε στο τελικό καρτελάκι από 80-60, όχι από 160. Γιατί το 80 είναι η τελευταία τιμή των τελευταίων 30 ημερών.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλές δουλειές. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά με τις εκπτώσεις. Εντάξει, ο καθένας εδώ που τα λέμε, μόνος του μπορεί να δει, να κρίνει, να αποφασίσει. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι λίγο χύμα. Λέει, έχει εκπτώσεις, πάει ψωνίζει. Υπάρχουν άλλοι που το ψάχνουν, την ησυχία τους. Έχουν δει ένα μήνα πριν. Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν το κάνουμε αυτό για να πάρουμε κανένα φανελάκι το 5 ευρώ. Έτσι, όταν κάποιος να αγοράσει κάτι υψηλότερης αξίας. Υπάρχει και η θεωρία που είναι πολύ κοντά στη δική μου. Δεν θέλω, δεν έχω χρόνο, δεν έχω διάθεση, δεν μπορώ να το ψάχνω. Και αυτό από μόνο του είναι καλό, γιατί δεν με αγχώνει. Αλλά δεν το συνιστώ, γιατί είπαμε είναι κατά περίπτωση αυτά.

Ήταν ένα πείραμα, λέει, οι επιστήμονες, κυρίες και κύριοι, το οποίο έγινε το 1997. Πήγανε σε ένα πάρκο στην Κώστα Ρίκα, μια περιοχή η οποία είχε εξαντληθεί από τους κτηνοτρόφους, δεν έβγαζε τίποτα. Και μια επιχείρηση δίπλα εναπόθεσε 12.000 τόνους από φλούδες και πολιτό πορτοκαλιού. Σχεδόν 1.000 φορτηγά πήγανε σε μια συγκεκριμένη, όχι και πολύ μικρή έκταση, και ρίξανε όλο αυτό να δούνε, λέει, τι θα γίνει αν αφήσει τη φύση να δουλέψει με την περίφημη κομποστοποίηση, δηλαδή το φυσικό λίπασμα. Σταμάτησε όμως, λέει, αυτό το πείραμα, γιατί κάτι φωνάξαν οι ανταγωνιστές ότι δεν κάνετε καλά, γύρω-γύρω είναι πάρκο και το υπονομεύεται. Ποιος ξέρει τώρα τι άλλα είπαν και τα λοιπά. Τέλος πάντων σταμάτησε. Αλλά είχαν ρίξει ήδη 12.000 τόνους πορτοκαλόφλουδες. Παρ' όλα αυτά, λένε οι επιστήμονες, δεν πάμε να δούμε τι έχει γίνει. Έχουν περάσει 16 χρόνια και βρήκαν ένα καταπράσινο τροπικό δάσος. Τώρα ψιλοαρνούμε να πιστέψω ότι αυτό είναι η είδηση. Νομίζω είναι πασίγνωστο από... ξέρει πόσες εκατονταετίες ότι όλα αυτά τα νομίζω είναι πασίγνωστο από ξέρει πόσες εκατονταετίες ότι όλα αυτά

0: Τέλος πάντων, όταν γυρίσανε, αυτή την ξέρα που λόγω της κτηνοτροφίας προφανώς σταμάτησε να πηγαίνει και κτηνοτρόφοι, τη βρήκανε τροπικό δάσος. Και το συμπέρασμα είναι ότι πάρα πολλά απόβλητα τα οποία υπάρχουν σε διάφορους τομείς της οικονομίας μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν όχι στις κομματερές αλλά σε συγκεκριμένες περιοχές φέρνοντας συγκεκριμένα αποτελέσματα. Μην αρχίσετε τώρα όσοι έχετε κύπους και πετάτε φλούδες πάνω στα φυτά. Πρώτον, γιατί έχετε ήδη φυτά. Δεύτερον, για να σας μεταφέρω και τα της εμπειρίας τέλος πάντων ή εμπειρίες του δημοσιογράφου στην πράξη είναι ρεπορτάζ. Θα έρθουν ποτέ και να τις πάρουν. Όποιος θέλει κομποστοποίηση, υπάρχουν ειδικοί κάδοι, κλειστοί, προφυλαγμένοι κτλ. Εκεί τα κάνουμε αυτά. Λοιπόν, μετά κυρίες και κύριοι από 39 ημέρες 164 αγώνες, 104 αγώνες και 48 ομάδες, ολοκληρώθηκε το Μουντιάλ. Ο συνάδελφος Τάσος Επιτρόπου είναι κοντά μας. Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, αλλά ξεκινάνε τα φιλικά, ε.
1: Και σωστά είναι να λέγαμε Buenos Dias, έτσι.
0: Ναι, Buenos Dias.
1: Για να είμαστε και στο κλίμα.
0: Λοιπόν. Ωραία. Βλέπω ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενη η FIFA. Ήδη το Κατάρ ήταν ένα πετυχημένο Μουντιάλ με 7,5 δις έσοδα. Τα πήγε στα 13.
1: Και κάτι και παραπάνω, κοντά 14. Λέει.
0: Μάλιστα, δισεκατομμύρια.
1: Ναι, για δις μιλάμε τώρα.
0: Για δις.
1: Κοίταξε, τα νούμερα είναι που ενδιαφέρουν τους τεχνοκράτες και τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το ποδόσφαιρο. Έβαλα εισαγωγικά στα ενδιαφέρονται. Και καταλαβαίνεις ότι το ζητούμενο για αυτούς δεν είναι το ποιος θα το πάρει, αλλά με ποιο τρόπο θα βγάλουν χρήματα. Ήταν το παγκόσμιο, ακόμη ένα παγκόσμιο, αλλά αυτή τη φορά ξεπέρασε κάθε όριο της γκλαμουριάς, της ακρίβειας, των λίγων, όπως και να το πεις, είσαι μέσα. Του υψηλού χρηματιστηρίου, του υψηλού χρηματιστηρίου.
0: Βλέπω ότι τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, από τις αδειοδοτήσεις φιλοξενίας, από τις χορηγίες και από τα εισιτήρια.
1: Ναι, τα εισιτήρια που.
0: Από τα στοιχήματα δεν βγάζανε λεφτά. Και από τα στοιχήματα, έτσι.
1: Λογικά θα βγάζουν, γιατί έχουν δικαιώματα.
0: Δηλαδή, μπορεί μια ιδιωτική εταιρεία να χρησιμοποιεί το Μουντιάλ για στοίχημα και το Μουντιάλ να μην βγάζει λεφτά.
1: Καμία δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί χωρίς να δίνει ποσοστό. Χωρίς να παίρνει ποσοστό. Ξεχνάμε και το ποσοστό που παίρνουν οι ελληνικές ομάδες από το στοίχημα που έχουμε συχνά πυκνά. Mm-hmm. Κάπως έτσι είναι και τα πράγματα.
0: Εντάξει, έχει και μια λογική. Μια βασική λογική.
1: Λοιπόν,
0: 50 δις νομίζω ότι έφτασε το ποσό που στοιχηματίστηκε. 500 εκατομμύρια αγώνα σχεδόν δηλαδή. Όλη αυτή την περίοδο. Γιατί για 40 μέρες 50 δις καλά είναι.
1: Ναι,
0: τζίρος.
1: Η FIFA, για να πάμε και σε πραγματικά νούμερα, γιατί αυτά είναι υποθετικά, απλά δεν είναι ξεκάθαρα. Mm-hmm. Δεν είναι, για τα στοιχήματα λέω, έτσι, για στοιχηματικά, γιατί η κάθε εταιρεία δεν ξέρω τι δηλώνει. Επί της ουσίας μιλάγαμε για το πιο ακριβό τελικό όλων των εποχών σε όλα τα αθλήματα. Μιλάμε για το πιο φθηνό εισιτήριο, 7.451 δολάρια. Μέσος όρος τιμής 11.327 δολάρια. Μιλάμε για νούμερα, τρελά νούμερα. 56.958 ήταν το εισιτήριο κόμπο στη σειρά 21 και τομέα 115α. Το κόμπο ήταν διπλό εισιτήριο, δεν μπορούσε να το πάρεις μόνο του, πρέπει να πάρεις διπλό, δηλαδή
0: δύο αγώνες.
1: Όχι,
0: δύο θέσεις.
1: Δύο θέσεις. 56.958. Έσπασε κάθε ρεκόρ, ακόμα και από τις τιμές των.
0: Νομίζω γκρίνιαξε και ο Τραμπ, έτσι. Είπε: εγώ δεν θα έδινα 1.000 ευρώ, λέει, για να δω την εθνική Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι, το είπε. Το mm-hmm. είπε. Αλλά από την άλλη δεν έκανε και τίποτα για να μην υπάρχουν αυτές.
0: Πώς δεν έκανε, είπε και τσάντα.
1: Εντάξει,
0: το εννοούσε, δεν το είπε, το εννοούσε για τον εαυτό του.
1: Ναι, ναι, για τον εαυτό του το εννοούσε. Ναι. Και μάλιστα έκανε και την απονομή και περίμενε και ο Πέδρη ο Κακομύρης να φύγει από το πλάνο για να μπορέσει να βγάλει, να σηκώσει και το τρόπαιο. Αυτό δεν έφευγε, τον πήρε ο Ιφαντίνο και τον.

0: σπρώξει λίγο πιο πέρα, γιατί
1: δεν θα το σήκωνε άλλο με τίποτα. Λοιπόν, εδώ είχαμε και το καινούριο, βέβαια, ο πληστηριασμός εισιτηρίων, έτσι. Να υπάρχουν τα εισιτήρια για να λέει, ωραία, χτυπήστε το, όποιος χτυπήσει τα περισσότερο ποσό, να του πάρει το εισιτήριο.
0: Υπό την επίβλεψη της FIFA, που σημαίνει αυτό ότι εγώ θα ελέγχω και την αγορά, ας πούμε, τη μαύρη. Δηλαδή, όποιος τη μεταπόληση, αφήνω να αυξήσει την τιμή.
1: Να πουλάει ο ένας τον άλλον, αλλά πάλι θα είμαι συμμέτοχος.
0: Αλλά θα μου δίνετε και εμένα.
1: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα λεφτά τι γίνονται?
0: Τι γίνονται, τα παίρνουν. Τα παίρνουν, κάνει η FIFA.
1: Τα παίρνουν, ωραία. Και τι τα κάνει η FIFA αυτά τα λεφτά?
0: Τα βάζει στο τσίπι.
1: Την εταιρεία είναι, μετά μοιράζει στους μετόχους τα κέρδη. Είχα την εντύπωση ότι είναι ένας οργανισμός που για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Έτσι νόμιζα.
0: Τα επενδύει η θεωρία. Ποια είναι, αυτό θες να μάθεις εσύ τώρα. Η θεωρία είναι ότι τα επενδύει σε προγράμματα ανάπτυξης του ποδοσφαίρου. Και να πούμε και εδώ ότι 50 εκατομμύρια δολάρια παίρνει η Ισπανία. Φέτος, δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις, αύξησε κατά 50%.
1: Τις αμοιβές των ομάδων, τα έπαθλα μάλλον.
0: Τι μου είπες ξανά?
1: Τα έπαθλα των ομάδων.
0: Τα
1: οικονομικά.
0: Τα έφτασε περίπου στα 500 εκατομμύρια ευρώ. 50 εκατομμύρια παίρνει πρωταθλήτρια. 33 εκατομμύρια δολάρια. Σε δολάρια θα πω είστε ευρώ, ό,τι θέλεις και τα δύο τα έχω. 43 εκατομμύρια 712 χιλιάρικα παίρνει η Ισπανία. 28.849 παίρνει η Αργεντινή. 25.352 53 πες η Αγγλία ως τρίτη και τέταρτη θέση 23.604 για την Γαλλία. Αυτά είναι τα πριν. Φυσικά υπάρχουν και οι υπόλοιποι που παίρνουν πριν, έτσι, 5η με 8η.
1: Ναι, ναι, προφανώς. Να και πάει λέγοντας, και αναλόγως και τις νίκες και τα λοιπά. Δεν έχουν και πολύ σημασία. Τώρα τα λεφτά που παίρνει η Ισπανία τα βγάζει μόνο στο Μέση. Δηλαδή, okay, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Να ρωτήσω και ένα τελευταίο. Εγώ αυτό που παρατήρησα σε αυτό το Μουντιάλ, ίσως επειδή είδαμε και μαζεμένα παιχνίδια έτσι, οπότε έχει μια καλύτερη άποψη, είναι ότι το ποδόσφαιρο τίνει σε μία μίξη αθλήματος ανάμεσα στο να παίζεται με τα πόδια και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με τα χέρια.
0: Με τα χέρια όταν λες, τι εννοείς?
1: Σπροξίδια, κεφαλοκλειδώματα, αγκαλιές.
0: Πάντα υπήρχαν στο ποδόσφαιρο.
1: Όχι, συγγνώμη, δεν υπήρχαν. Αυτά είναι της τελευταίας δεκαετίας. Δηλαδή, εάν τράβαγες μπλούζα ποδοσφαιριστή, ήταν ξεκάθαρο φάουλ, ενδεχομένως και κίτρινη. Τώρα είδαμε πολύ μπλούζα να τραβιέται και να λέμε, α, δεν το έκανε και τίποτα.
0: Α, αυτό συνέβη, γιατί εκτός κατάλαβες. Ναι, αυτό συνέβη στο ξεκίνημα του παγκοσμίου κυπέλου. Είχαν πολλές κόκκινες κάρτες, αν πρόσεξες τα 2-3 πρώτα μάτς.
1: Ναι.
0: Και εκεί έγινε ειδική.
1: Ας μην κάνουμε φάουλ, τι, θα καταργήσουμε τα φάουλ για να μην βγαίνουν οι κάρτες.
0: Έγινε σύσκεψη και αποφασίσανε να είναι με φιδό οι κάρτες, καθώς θεωρούν ότι θα υπήρχε αλλίωσης αποτελεσμάτων. Γιατί το πάθος...
1: Πάντως, Στάσο, υπήρχαν παίκτες όπως ήταν χθες, ας πούμε, ο Γιαμάλ, ο Γουίλιαμς και ο Μέση, που οι ποδοσφαιριστές, οι αμυντικοί τους αντιμετώπιζαν μόνο με φάουλ και δεν το δίνανε καν. Δηλαδή, το σπρόξιμο, το χέρι που τεντώνει πάνω στον αντίπαλο παίκτη πια, είναι τίποτα, είναι μηδέν. Δηλαδή, σπρόξε. Ναι, αυτό δεν είναι ακριβώς ποδόσφαιρο.
0: Δεν είναι πια, συνέβη σαν τον παγκόσμιο.
1: Α,
0: αυτό εννοείς.
1: Δεν θα περάσει και στα πρωταθλήματα, πιστεύεις?
0: Όχι, δεν θα περάσει στα πρωταθλήματα. Δεν μπορεί να περάσει στα πρωταθλήματα, διότι είναι άλλη ισογραφία.
1: Δηλαδή, νομίζω είναι χαρακτηριστική η φάση του Χάλαντ στον γκολ που ακυρώθηκε, που σπρώχνει με τα δύο χέρια τα οποία τεντώνει και συζητάμε αν είναι φάουλ ή όχι. Και δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ. Αλλά...
0: Όχι, η διαφωνία ήταν ότι ο διαιτητής έπρεπε να είχε σφυρίξει επιτόπου φάουλ, ενώ δεν σφυρίξει και άφησε να εκτελεστεί το κόρνερ.
1: Ναι, ναι, όχι, υπάρχει και αντίρρηση αν είναι φάουλ. Ισχυρή.
0: Αλλά αυτό που είπε ότι δεν είναι φάουλ είναι κλασική περίπτωση που δεν παίζει τώρα με τα χέρια το ποδόσφαιρο, παίζεται με τα πόδια.
1: Το παίζει μόνο και περισσότερο με τα χέρια όμως.
0: Ναι, με τα χέρια, σωστό αυτό που λες.
1: Και για να κλείσουμε, αν ξέρεις έτσι, γιατί δεν την έχουμε προετοιμάσει την ερώτηση, μπορεί να σε φλιδιάζω. Αυτός ο Παρέδες της Αργεντινής είναι ψυχοπαθής.
0: Και ο Παρέδες και ο Ρομέρο δεν είναι μόνο ένα.
1: Αυτός μπήκε μέσα, άρχισε να κλωτσάει. Προσφέροντας 0 στην ομάδα του και όταν τελείωσε το συνέχισε.
0: Όχι μόνο το συνέχισε, αλλά κόντυψε να διαλύσει όλη την τελετή.
1: Όλη την τελετή.
0: Όλη την τελετή και μάλιστα κατά το βασίλειο που κάνανε οι παίκτες της Ισπανίας τους ηττημένους που περάσει για να πάνε τα μετάλλια τους, ήθελε και εκεί να αρπαχτεί. Δηλαδή, ακόμα και εκεί. Εντάξει, είναι κάποια παιδιά τα οποία.
1: Εντάξει, τώρα, άμα είσαι προπονητής, βλέπει έναν άνθρωπο με ψυχολογικά προβλήματα. Αντί να τον βοηθήσει, το βάλει μέσα σε άλλου να κοινωνικοποιείται. Ενώ είναι ανέτοιμο.
0: Το έχουν αυτό. Τι ανέτοιμο, αυτό είναι. Δεν υπάρχει, δεν είναι ξαφνικά αλλάξει ο συγκεκριμένο.
1: Όπω βλέπει όμω, οι ομάδε δεν χρειάζονται τέτοιου παίχτε. Δεν ξέρω, νομίζω οι προπονητές ότι χρειάζονται αυτοί. Δεν βοηθάνε σε τίποτα.
0: Η Ισπανία απέδειξε χθε ότι δεν χρειάζονται. Να το πω έτσι, παραλληλότερα όπως το λέγα, ξυλοκόπους. Ποδόσφαιρο μπορείς να παίξεις απλά. Είναι το δύσκολο, είναι αυτό που έλεγε και ο Κρόιφ. Το πιο δύσκολο πράγμα στο ποδόσφαιρο είναι να παίξεις απλό ποδόσφαιρο. Οι Ισπανοί το έπαιξαν, μπορεί να μην ήταν θεαματικοί, αλλά αυτό το ποδόσφαιρο που παίζουν δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν ποδοσφαιριστές, άνθρωποι οι οποίοι παίζουν μόνο με τον τσαμπουκά τους. Τέλος. Είναι πολύ απλό και επεξηγηματικό αυτό. Οι Ισπανοί έπαιξαν ποδόσφαιρο.
1: Και με κανονική διαιτησία. Και με κανονική διαιτησία. Τα αυτονόητα λέμε τώρα, έτσι. Αυτό είναι κόκκινη κατευθείαν χθες. Αυτό που του έδωσε κίτρινη ήταν κόκκινη. Πήγε και κοπάνησε ένα παίκτη από το πουθενά. Δεν είναι κόκκινη αυτό.
0: Ναι,
1: πήγε από πίσω του και του την έριξε εκτός φάσης. Τι άλλο πρέπει να κάνει. Κεφαλοκλείδωμα. Να το αρχίσει τα τελειωτσάκια. Αυτό είναι.
0: Ευτυχώς για το ποδόσφαιρο, τέλος καλό, όλα καλά. Και δεν μιλάω για τη νίκη των Ισπανών. Ναι. Μιλάω γενικά ότι έγιναν πάρα πολλά παρατράγουδα. Αρκετές διαιτητικές αποφάσεις και μέσω VAR μάλιστα συζητήθηκαν. Και είναι και αντικείμενο ενδεχομένως ανάλυσης των ειδικών της FIFA, του Κολίνα και της παρέας του. Διότι. Πραγματικά μέχρι να φτάσουμε στο τελικό, εντάξει, στο τελικό δεν μπορώ να πω ότι ήταν καυγαλαία τα λάθη, ήταν λάθη ή λάθη ροής που λένε, δηλαδή λάθη τα οποία γίνονται στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, διαχειρίσιμο.
0: Ναι, δεν είναι ότι έκριναν και το αποτέλεσμα, αλλά σε κάποιες αποφάσεις στην πορεία των 104 αγώνων έκριναν και το αποτέλεσμα. Δικαιολογημένα είναι τα παράμετρα των περισσότερων που διαμαρτύρονται και νομίζω ότι η κατάλληλη λύση ήταν να το πάρει η Ισπανία. Φαντάζομαι να το παίρνει η Αργεντινή, τι θα έλεγε
1: η δίκαια, η δίκαια λύση. Όχι λύση, η δίκαια κατάληξη.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να το πάρει και η Αργεντινή. Εντάξει, θα μπορούσε.
0: Έτσι όπως το πήγε,
1: εκεί που φτάσαμε, τέλος πάντων, αν κατατύχει, δηλαδή αν στράφουνε πάρα πολύ το πράγμα, ξέρω εγώ. Αν παραπατούσανε τέσσερις αμυντικοί της Ισπανίας, μπορεί να βάζει γκολ, δεν ξέρεις, γιατί με άλλο τρόπο εγώ δεν είδα.
0: Ναι, και κάτι συνέβαινε και δεν έπαιρνε γκολ. Ναι, και ο τερματοφύλακας φυσικά, ο Μαρτίνες, ο οποίος είναι καταπληκτικός τερματοφύλακας.
1: Ναι, καλά. Ωραία. Λοιπόν, Τάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είμαστε καλά.
1: Για χαρά. Λοιπόν, να σας πω ότι ένα από τα σενάρια είναι από τις 48 ομάδες να πάνε στις 64, γιατί έχουν βάλει κάτω τα μηχανάκια και λένε, εάν με τις 48 βγάλαμε 13 δις, με τις 64 πόσα θα βγάλουμε, και πάλι δεν το βγάζουν καλά τον αριθμό, γιατί λένε, ναι, αλλά μέσα στις 64 πρέπει να βάλουμε Κίνα και Ινδία. Και έτσι αυξάνονται οι ελπίδες κάποια στιγμή να δούμε και την Ελλάδα. Βέβαια καταπονούνται οι παίχτες και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Δηλαδή, αν από τους 48 πάμε στους 64, θα πάνε ποδοσφαιριστές από χώρες που δεν καταπονούνται τόσο όσο, για παράδειγμα, καταπονούνται οι παίχτες της Bayern ή του Βρετανικού πρωταθλήματος. Και μετά τώρα κακά τα ψέματα. Άμα είσαι ποδοσφαιριστής και σου πούνε να παίξεις το Μουντιάλ, δεν θα πεις είμαι κουρασμένος. Ο κύριος Καραγιάννης, συμφωνώ απόλυτα με το χειρόσφαιρο, έχουν καταστρέψει το θέαμα εντελώς.

Ας κρατήσουμε λοιπόν με αυτό το Μουντιάλ τις ωραίες εικόνες, το κουπί που κάνανε οι Νορβηγοί, τις αγκαλίες των ποδοσφαιριστών κάθε φορά που έλεγε ένα παιχνίδι. Τα δάκρυα χθες του Μέση, ο οποίος τι έχει, τα πάντα έχει. Τα πάντα. Εγώ τι κορυφή υπάρχει, την πάτησε. Και χθες, αισθανόμενος ότι είναι η τελευταία φορά που παίζει παγκόσμιο κύπελλο, γιατί στο επόμενο θα είναι 43, απλά κάθεσε μπροστά από μια εξέδρα. Μια εξέδρα ετοιμένη, η οποία άρχισε να φωνάζει ρυθμικά και δυνατά το όνομά του. Και ο Μέση τους απάντησε και τους έστειλε τα δάκρυά του. Οι όμορφες στιγμές όταν οι άνθρωποι λειτουργούν με το ένστικτο και με το συνέστημα και με τη δικαιοσύνη, γιατί αυτά τα αξίζει ο Μέση. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή ημέρα, για χαρά που μας.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί αύριο και την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Δύσκολη μέρα και η σημερινή, καθώς ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ θα λειτουργούν οι κλιματιζόμενες αίθουσες Λέσχες Φιλίας στο Δήμο Αθηναίων. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βιωτίας μετά την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στην πολιτική, όπως το ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ. Σε αποκλειστική του συνέντευξη στο ΕΡΤ News, μίλησε για μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος μας, πρόσθεσε, δεν είναι απλώς να μετατρέψουμε το ΟΑΚΑ σε ένα χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Αναφερόμενος συνολικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των τελευταίων δεκαετιών. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο. Συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού. Το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοωμένων τονίζει σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε. Στόχος είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγύησεων, αναφέρει χαρακτηριστικά. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο, όχι μόνο από την Αθήνα αλλά και από τη διεθνή κοινότητα, υπογράμμισε στο RT News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Όπως είπε, η Τουρκία σήμερα διεκδικεί να αποκτήσει αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα. Αναφερόμενος εξάλλου στο πρόγραμμα των F-35, υπενθύμησε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα εμπόδια σε αυτό, όπως οι ρωσικοί πύραυλοι για τους οποίους η Άγκυρα θα πρέπει να αποφασίσει πού θα πάνε. Δραματική κλιμάκωση μετά από νέο γύρο αμερικανικών επιδρομών και ιρανικά αντίπινα κατά συμμαχικών χωρών, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη αέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου στα Χανιά. Θέατρο Ανατολική Σταύρου.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Dance Days Χανιά, 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, βίντεο dance, διακρατικό καλλιτεχνικό residency, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά, 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες, dancedays.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. That's no lie. Γυρίσαμε πίσω στο 1986 που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά αυτό το κομμάτι. Όχι, δεν είναι ψέματα, είναι αλήθεια ο τίτλος. Θα δούμε τι είναι ψέματα και την αλήθεια. Πολλά τα ψέματα, πολλές και οι αλήθειες στην πολιτική και όχι μόνο. Και στην κοινωνική ζωή και στα social media και παντού ψάχνουμε να βρούμε την αλήθεια και το ψέμα σε αυτή την εποχή της υπερπληροφόρησης, όπου το μεγάλο κέρδος και το μεγάλο στοίχημα είναι να εντοπίσεις την αλήθεια μέσα από τα πολλά ψέματα και μέσα από τα πολλά fake news. Η ώρα είναι 12 και 10, το ημερολόγιο γράφει 20 Ιουλίου του 2026. Αν γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω, έχουμε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, σαν σήμερα 20 Ιουλίου του 1974 για αυτή την τουρκική εισβολή και για την 52η επέτειο από αυτά που συνέβησαν στην Κύπρο. Υπάρχουν σήμερα αναφορές από την πολιτική ηγεσία του τόπου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα με μια ανάρτησή του στα social media λέει ότι κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού, το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοουμένων. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε 52 χρόνια μετά, και αυτό νομίζω είναι το μήνυμα που ενώνει, γιατί τα περισσότερα διχάζουν την πολιτική ηγεσία του τόπου, ότι δεν ξεχνούμε και επαγρυπνούμε και προσπαθούμε αυτό το δράμα που συνέβη πριν 52 χρόνια, αυτός ο ξεριζωμός, αυτό το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, κάποια στιγμή να τερματιστεί. Στη ρύθμιση των ήχων του σημερινού είναι με ένα λα που ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή, είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Στη μουσική επιμέλεια των τραγουδιών ο Νίκος Νικολακόπουλος και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Κόντου, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Τάκης. Και αυτή την εβδομάδα η Ευαγγελία Μπαλταζή κάνει χρήση της καλοκαιρινής της αδείας, θα είναι εδώ μαζί σας από την επόμενη εβδομάδα. Εμείς θα δούμε λίγο την πολιτική επικαιρότητα σήμερα, που μπορεί να βιώνουμε να διάγουμε την προ-τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, άλλες εποχές, τα προηγούμενα χρόνια, ίσως και προμνημονίων. Ο Ιούλιος ήταν ένας μήνας διακοπών και χαλάρωσης για τους περισσότερους. Θυμόμαστε οι δημοσιογράφοι μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι τα δημοσιογραφικά προγράμματα ξεκινούσαν αρχές Οκτωβρίου και το καλοκαίρι έπαιρνε μια παράταση μέχρι και τέλη Σεπτεμβρίου. Φέτος συζητάμε αν ο Σεπτέμβριος θα είναι εκλογικός μήνας ή όχι, και κατά πόσο η ΔΕΘ αυτή θα είναι η ΔΕΘ που θα ανοίξει τις κάλπες ή η ΔΕΘ που θα προετοιμάσει το άνοιγμα των καλπών εκεί γύρω στην άνοιξη του 27. Στις 4 το απόγευμα η Νέα Δημοκρατία έχει την τελευταία της κοινοβουλευτική ομάδα πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Την είχε υποσχεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους βουλευτές στην προηγούμενη κοινοβουλευτική ομάδα, που είχε υψηλούς τόνους και αρκετές γκρίνες και παράπονα. Εκτονώθηκαν φαίνεται στην πορεία του χρόνου όλα αυτά και σήμερα μπορεί να έχουν γραφτεί να μιλήσουν γύρω στα 20 με 30 άτομα. Όμως τα πράγματα θα κυλήσουν ήρεμα, προεκλογική περίοδος γάρ. Και κυρίως ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του θα ζητήσει από τους βουλευτές προτάσεις για το περίφημο καλάθι της ΔΕΘ. Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με την έννοια του αποτελέσματος των εκλογών, γιατί δημοσκοπικά έχουμε χάσει λίγο τα αυγά και τα πασχάλια, ποιος είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος. Τυπικά είναι το ΠΑΣΟΚ, γιατί οι πολυδιασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ οδήγησαν το ΠΑΣΟΚ στο να είναι αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή, αλλά κοινοβουλευτικά το κόμμα που εξελέγει ως αξιωματική αντιπολίτευση από τις τελευταίες εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τώρα βολοδέρνει σε δημοσκοπικά ποσοστά γύρω στο 1,5%, και με την νέα ηγεσία τουλάχιστον της κοινοβουλευτικής ομάδας που εξέλεξε το Σάββατο προσπαθεί να κάνει μια αναδιοργάνωση, γιατί όχι και ένα rebranding, μια και η λέξη είναι της μόδας. Η Ρένα Δούρου είναι από το Σάββατο η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μιλάμε για μια συλλογική ηγεσία που θα περιλαμβάνει και τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη. Μιλάμε για μια ηγεσία Ρένας Δούρου μόνο. Θα μας τα πει όλα αυτά ευθύς αμέσως ο Νίκος Παπάς, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα κύριε Παπά.
1: Καλημέρα κύριε Τάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ανασυγκρότηση, rebranding, επιστροφή στην διεκδίκηση της θέσης στη Βουλή. Τι απ' όλα, ποιος είναι ο στόχος σας πια?
1: Κοιτάξτε, εμείς υπερασπιζόμαστε την πορεία μας χωρίς να θεωρούμε ότι χρειάζεται να κάνουμε αλλαγή εταιρικής ταυτότητας. Ένα το κρατούμενο. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι ότι θεωρούμε ότι υπάρχει οπλοστάσιο προγραμματικό και οπλοστάσιο ανθρωπίνου δυναμικού, το οποίο έχει μείνει αναξιοποίητο. Η περίοδος της ασάφειας για το ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις εκλογές, θα δώσει το παρόν, θα ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού για να εφαρμοστεί το πρόγραμμά του. Ένα πρόγραμμα το οποίο το είχαμε ψηφίσει όλοι μαζί, ακόμα και αυτοί που αποχώρησαν ή φαίνεται να θέλουν να αποχωρήσουν. Και αυτό νομίζω έχει τη σημασία του να το ξέρει και να το ακούσει ο ελληνικός λαός.
0: Σωστά. Τώρα, ο δικός σας ρόλος σε αυτό το νέο σχήμα, σε αυτή τη νέα προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ, ποιος θα είναι, κύριε Παπά?
1: Με την εντολή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής είμαι στη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Είστε το αντίστοιχο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, δηλαδή, να το πω έτσι.
1: Ναι, το κόμμα αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόεδρο, με την έννοια ότι το καταστατικό μας προβλέπει συνέδριο και εκλογή.
0: Σωστά.
1: Από τη βάση.
0: Σωστά.
1: Αλλά όπως και εσείς γνωρίζετε, υπάρχει ένα ισχυρό ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Οπότε θα πρέπει αυτό να το ζυγίσουμε πάρα πολύ συγκροτημένα και να υλοποιήσουμε βήμα-βήμα, είμαι πολύ αισιόδοξο σε σχέση με αυτό, ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας με τρόπο που θα μεγιστοποιεί το αποτέλεσμα μας.
0: Φαντάζομαι για εσάς δεν έχει διακοπή. Διότι μαθαίνω, συνομιλώντας με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κλπ., ότι η εικόνα που έχει βρει η νέα ηγεσία, και περιλαμβάνω και εσάς μέσα, είναι μια εικόνα αποκαρδιωτική, με τοπικές και νομαρχιακές που σχεδόν φυτοζωούν, με τα περισσότερα στελέχη να έχουν φύγει, με μια εικόνα διάλυσης για την οποία προφανώς έχουν και κάποιοι ευθύνη.
1: Προσέξτε, κύριε Τάκη, είναι σαφές ότι εδώ καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τα απότοκα της επιλογής. Της αλλοπρόσκλησης που έλεγε ένα πολιτικό κόμμα θα τη στήριξε ένα άλλο. Αυτό οδήγησε πάρα πολύ κόσμο, πολλούς αγωνιστές και αγωνίστριες και στην αδράνεια. Όλοι αυτοί οι αγωνιστές και αγωνίστριες τώρα παίρνουν ένα καθαρό μήνυμα. Οι ΣΥΡΙΖΑΙ και οι ΣΥΡΙΖΑΙΣ. Το κόμμα είναι εδώ, θα δώσει το παρόν στις εκλογές και θα ζητήσει την ενίσχυση του προγράμματος του δια της ψήφου των Ελλήνων πολιτών.
0: Ένα ερώτημα, είναι... κύριε Παπά, γιατί άκουσα και τις ομιλίες στην Κεντρική Επιτροπή. Θα έλεγε κανείς ότι υπόθηκαν πράγματα αυτονόητα και λογικά ως προς την κριτική και τις ευθύνες, και θα έλεγε κανείς γιατί δεν είχαν επισημανθεί νωρίτερα. Θα αναζητήσετε ή θα αποδώσετε ευθύνες για αυτή την κατάσταση ημιδιάλυσης στην οποία παραλάβατε τον ΣΥΡΙΖΑ?
1: Σας βεβαιώ ότι δεν θα απολυτευτούμε κοιτώντας τα νότα μας. Τώρα κοιτάμε μπροστά, οργανώνουμε τη δουλειά μας, χτίζουμε τα ψηφοδέλτιά μας, θα αναδείξουμε το πρόγραμμά μας ακόμα και πριν μπούμε στον Αύγουστο, θα πάρουμε πρωτοβουλίες, πιστέψτε. Υπάρχει πάρα πολύ έδαφος, θα σας έλεγα προγραμματικό, για να αναδειχθούν οι ιδιαίτερες θέσεις οι οποίες απαντούν και στο κοινωνικό πρόβλημα. Όπως βιώνεται αυτή τη στιγμή, και θα δείτε ότι αυτό που σας είπα πριν, ότι υπάρχει ένα πολιτικό δυναμικό το οποίο πέρασε στην αδράνεια για λόγους υποκειμενικούς και δικών μας κακών επιλογών, θα το δείτε
0: τώρα,
1: να αποδεικνύεται τις επόμενες μέρες.
0: Να ρωτήσω κάτι. Η προηγούμενη ηγεσία είχε ως σύνθημα «Δεν θα κατέβουμε με αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον κύριο Τσίπρα». Με βάση αυτά που άκουσα το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή, καλά, ότι θα κατέβαινε με ψηφοδέλτιο είναι προφανές, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα είστε πια και απέναντι στον κύριο Τσίπρα, προγραμματικά, ιδεολογικά, πολιτικά, δεν ξέρω τι, αλλά η κριτική που άκουσα, οι τοποθετήσεις που άκουσα, εμένα σε κάτι τέτοιο με παραπέμπουν. Σκέφτομαι σωστά?
1: Θα έλεγα ότι η ερώτηση η οποία γυρνάει πολύ τα πάνελ και διατυπώνεται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή θα είστε αντιπαραθετικοί στον Αλέξη Τσίπρα, είναι λίγο πονηρή. Με ποια έννοια το λέω? Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τις συνεδριακές του αποφάσεις και την πορεία του. Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, επέλεξε να κάνει ένα άλλο κόμμα και να ζητάει από τους πολίτες να ψηφίσουν αυτό το κόμμα και όχι το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επιλέξει κάποια αντιπαράθεση. Στοιχείο δεύτερο. Έχουμε τις τελευταίες μέρες κάποιες αποχωρήσεις ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν και την βουλευτική έδρα υπομάλης και λένε και δηλώνουν ότι θέλουν να μπουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Σωστά. Είναι στον προθάλαμο.
1: Ερώτημα λοιπόν. Θα τους υποδεχτεί ο Αλέξης Τσίπρας? Δηλαδή, θα ευλογήσει εκ των υστέρων μια πολιτική επιλογή η οποία το μόνο που κάνει είναι να καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Λέτε αν θα τους υποδεχθεί με την έδρα ή αν θα τους ζητήσει, όπως έχει πει, να παραιτηθούν?
1: Τρόπο,
0: α, ακόμα και αν παραδώσουν την έδρα, λέτε.
1: Αυτή τη στιγμή, κάθε μέρα που περνάει, ο ΣΥΡΙΖΑ αποστερείται κοινοβουλευτικής δύναμης από αγαπημένους ανθρώπους με τους οποίους συμπορευτήκαμε μέχρι χτες, επειδή έχουν διακηρύξει ότι θέλουν να αγωνιστούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα. Προκύπτει λοιπόν το εξής απλό ερώτημα. Αυτές οι επιλογές, οι οποίες είναι αναντίστοιχες και με την πολιτική τους δέσμευση, που λέει ότι αν αποχωρήσουν από το κόμμα θα παραδώσουν την έδρα τους. Λοιπόν, θα βρούνε πολιτική ευλογία από την άλλη πλευρά? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Θα κρίνει τα πράγματα, ξέρετε, κύριε Τάκη.
0: Θα κρίνει ως προς το πόσο συγκρουσιακή θα είστε.
1: Βεβαίως, και ως προς την ατμόσφαιρα και τις προτεραιότητες που βάζει ο καθένας.
0: Άρα ισχύει αυτό που έχετε πει ως κατηγορία να σας απαντήσει ο κύριος Τσίπρας, αν βρίσκεται πίσω από ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να αποδώσω δευτερογενείς σκέψεις. Κοιτάω όμως τα γεγονότα. Και τα γεγονότα είναι τα εξής. Έχουν αποχωρήσεις βουλευτών και τη δεδηλωμένη πρόθεσή τους να μπουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν θα παρακολουθούμε τα γεγονότα και ελπίζουμε οι κακοί συνειρμοί να μην βρουν χώρο στο δημοσιοδιάλογο. Μάλιστα.
0: Αν βρουν όμως, είστε έτοιμοι και για σύγκρουση?
1: Ακούστε, κύριε Τάκη, όλα τα κόμματα μεταξύ τους όταν κατεβαίνουν στις εκλογές έχουν ανταγωνισμό. Γιατί έχουν ανταγωνισμό?
0: Άλλοι μόνο, γιατί διεκδικούν την ψήφο των πολιτών.
1: Μπράβο. Εμείς ζητάμε από τον Δημήτρη Τάκη να ψηφίσει εμάς και να μην ψηφίσει άλλο κόμμα.
0: Προφανώς.
1: Όπως ζητάμε, έτσι δεν είναι?
0: Άρα θα διατυπώσετε και τα επιχειρήματά σας γιατί πρέπει να ψηφίσουν εσάς και όχι κάποιους άλλους.
1: Και όχι τη Νέα Δημοκρατία, όχι το Πασόκ, όχι κανένα άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Θα ζητήσουμε την ψήφο για λογαριασμό του κόμματός.
0: Σωστό. Υπάρχει μια εκκρεμότητα ακόμη, κύριε Παπά, που ακούει στο όνομα Σωκράτης Φάμελος. Δεν ήταν παρόν στην Κεντρική Επιτροπή, δεν ήταν παρόν στην εκλογή της νέας ηγεσίας και οι πληροφορίες λένε ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί και εκείνος. Επίσης παράδοξο, ο πρόεδρος ενός κόμματος μέχρι προχθές να φύγει, να πάει σε ένα άλλο κόμμα, αν θα πάει. Ποια είναι η άποψή σας για τον κύριο Φάμελο, σε περίπτωση που ανεξαρτητοποιηθεί και εκείνος?
1: Θα ήθελα να ζητήσω την άδειά σας να μην σχολιάσω, με δεδομένο ότι βεβαίως διαβάζω τα ρεπορτάζ, αλλά έχω την τιμή και την ευθύνη να είμαι και γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και με αυτή την έννοια θα περιμένω και εγώ να δω τις εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Άρα είστε σε αναμονή ως προς αυτό το θέμα. Τώρα και κάτι ακόμα, επειδή σήμερα ενδεχομένως μπορεί να δούμε ένα φως για το θέμα της ημερομηνίας των εκλογών, αν και χλωμό, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή έχει κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Δημοκρατία, το ενδεχόμενο οι εκλογές να γίνουν την άνοιξη για σας είναι ένα καλό σενάριο, γιατί σας δίνει χρόνο να προετοιμαστείτε. Το ενδεχόμενο οι εκλογές να γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, πώς θα το αντιμετωπίσετε και οργανωτικά και προγραμματικά και σε επίπεδο ψηφοδελτίων?
1: Ναι, ήδη έχει ξεκινήσει η προετοιμασία και θέλω να σας αποκαλύψω εντός εισαγωγικών ότι στην καταληκτική μου ομιλία στην Κεντρική Επιτροπή, λίγο μετά την εκλογή μου, είπα ότι το κόμμα κινείται σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές για τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτούς τους ρυθμούς θα δουλέψουμε, χτίζουμε από σήμερα τα ψηφοδέλτια μας, αναδεικνύουμε το πρόγραμμά μας, εκλέξαμε εκλογική επιτροπή, μπαίνουμε σε διάταξη μάχης.
0: Που σημαίνει ότι θα αρχίσετε να συγκροτείτε ψηφοδέλτια και σας τα βλέπουμε υποψηφίους.
1: Απολύτως.
0: Τώρα και κάτι άλλο, γιατί ο κύριος Πολάκης είναι επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής, σωστά?
1: Είναι υπεύθυνος του στρατηγικού
0: σχεδιασμού.
1: Θα συζητήσουμε και το πώς αυτή η εκλογική επιτροπή θα έχει τα βελτιστά αποτελέσματα.
0: Ένα ερώτημα. Έχει ξεκαθαρίσει σε περίπτωση που γίνει debate ποιος θα εκπροσωπήσει το ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δούρου?
1: Ακούστε, κύριε Τάκη, η συλλογική ηγεσία έχει μπροστά της μια τεράστια λίστα με καθήκοντα τα οποία θα πρέπει να πληρωθούν και να εκπληρωθούν. Αυτά τα καθήκοντα λοιπόν μπορούμε με πλήρη συνείδηση των στιγμών και της συγκυρίας να συζητήσουμε το πώς θα οργανώσουμε τις δυνάμεις μας για να ανταπεξέλθουμε.
0: το συλλογική ηγεσία που λέτε το παραδέχονται όλοι. Θέλω να πω και η κυρία Δούρου που είναι πρόεδρος πια της κοινοβουλευτικής ομάδας, δέχεται ότι είναι κομμάτι μιας συλλογικής ηγεσίας ή λέει εγώ είμαι ο πρόεδρος, ο παπάς, ο γραμματέας, ο Πολάκης, ο υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού.
1: Το συλλογική ηγεσία είναι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα.
0: Μάλιστα.
1: Πλέον. Οπότε είμαστε όλοι σε αυτή τη σελίδα και αναπτύσσουμε τις δυνάμεις μας με τον τρόπο που πρέπει.
0: Πρώτη αλαΐση, να το πω έτσι.
1: Έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Ακόμα και όταν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι πρόεδρος του κόμματος, ναι, βεβαίως είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτή τη στιγμή να οργανώσουμε αυτή τη διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Τα έφερε η συγκυρία έτσι. Mm-hmm. Δίνουμε τη συλλογική μας απάντηση, κύριε Τάκη.
0: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε ψηφοδέλτια, ονόματα, πρόγραμμα.
1: Βεβαίως.
0: Και προεκλογική δράση.
1: Βεβαίως.
0: Να σας ευχηθώ καλό κουράγιο, κύριε Παπά, γιατί όπως διαβάζω σήμερα και στα νέα για την κυρία Δούρου, λέει ότι γιατί είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι γράφει λοιπόν ο μικροπολιτικός ότι δεν υπάρχει σόφρον άνθρωπος που θα στοιχημάτιζε υπέρ της και υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ με την έννοια της πώς να το πω, της επανάκαμψης, αλλά πολλές φορές γίνονται και θαύματα και στη ζωή και στην πολιτική.
1: Θα κερδιθεί αυτό το στοίχημα, πιστέψτε με, και το αν το πιστέψουν και οι Ευρωπαίοι θα το δείτε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας, κύριε Παπά. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, είναι 12 και 29. Σε ένα λεπτό θα ακούσετε τίτλους ειδήσεων. Αν κρατάμε δύο ενδιαφέροντα από τη συνομιλία μας με τον Νίκο Παπά, είναι το πρώτο, η προειδοποίηση προς το κόμμα Τσίπρα. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συμπεριφορά σας απέναντι σε αυτούς που φεύγουν, αν θα τους υποδεχτείτε καθιονδήποτε τρόπο, ακόμα και αν παραδώσουν την έδρα τους. Και αναλόγως αυτής της συμπεριφοράς, θα καθορίσουμε και εμείς τη δική μας και πόσο συγκρουσιακή θα είναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν, το επόμενο διάστημα θα δούμε αρκετή ένταση και σύγκρουση ανάμεσα, μάλλον μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ. Ένα το κρατούμενο, και δεύτερο το κρατούμενο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί σαν να προκηρύχθηκαν οι εκλογές για τα τέλη Σεπτεμβρίου. Οπότε θα δούμε το επόμενο διάστημα και ονόματα και εκλογικές λίστες και στρατηγική και πρόγραμμα στη ΔΕΘ. Τα μη αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια και όλα αυτά μπήκαν, όπως καταλαβαίνετε, βαθιά στο σιρτάρι. Και το δεύτερο, το τρίτο μάλλον που κρατάμε, είναι ότι ο κύριος Παπάς και όχι μόνο, και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ περιμένουν να δουν τι θα κάνει ο Σωκράτης Φάμελος, δηλαδή αν θα ανεξαρτητοποιηθεί ή θα φύγει κι αυτός. Και έχω την αίσθηση ότι αν ακολουθήσει αυτό το δρόμο, τα πειρά θα είναι πολλά και θα είναι και ομαδικά. Λοιπόν, 12:30, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέχρι την Τετάρτη σε κλειό ισχυρού καύσωνα η χώρα. Σε πλήρη ετοιμότητα υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Στην πολιτική όπως το ποδόσφαιρο δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα, απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας αποκλειστικά στο ΕΡΤ News κατά την επιθεώρηση των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΆΚΑ. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας στο μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Αθήνα και Λευκωσία παραμένουν προσιλωμένες σε λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, υπογράμμισε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Στο κόκκινο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, πλοίος στις φλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν, νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών, τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη Σεούλ ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Κορέας Τσο Χιούν. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Ενώπιον της ανακρίτριας ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στην Κόνιτσα ηλικιωμένος βρέθηκε καρφωμένος σε κάγκελα, μεγάλη επιχείρηση από εγκλωβισμού του. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Κυριάκι Βιωτίας. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: με Phil και Robin Williams από το 2002. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος του Ναι Μεν Αλλά που ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 12 με 1 από το Earth News, και πάντα σε αυτό το δεύτερο μισάωρο συνδεόμαστε όπου υπάρχει, όποτε υπάρχει ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με την αίθουσα του Press Room. Να ακούσουμε λοιπόν τι λέει αυτή τη στιγμή ο Παύλος Μαρινάκης. Για να ακούσουμε
1: να
0: τώρα τον ακούμε σωστά.
1: Να κατοχυρώνει ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια και να προωθεί τις μεταρρυθμίσεις που ενδυναμώνουν το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία στη χώρα μας. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και αποδίδοντας άμεσα ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις. Από 1η Ιανουαρίου έως και 16 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 577 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους περίπου 786.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 197 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 181 είναι από αμέλεια και οι 16 από πρόθεση. Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών. Η αλλαγή της συμπεριφοράς μας μπορεί να αποτελέσει την πιο αποτελεσματική γραμμή άμυνας απέναντι στις πυρκαγιές. Στο μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα παραλάβει τα νέα Καναντέρ το 2028, ενώ έως το 2031 θα έχουν παραδοθεί συνολικά 7 αεροσκάφη νέας γενιάς. Πρόκειται για υπερσύγχρονα
0: αυτά
1: αεροσκάφη,
0: λέει ο κύριος Μαρινάκης αυτή την ώρα, και είναι σωστή αυτή η επισήμανση όσον αφορά τη συμπεριφορά που πρέπει να έχουμε όλοι μας τις δύσκολες μέρες όταν υπάρχει καύσωνας και όταν υπάρχουν υψηλοί άνεμοι, γιατί όπως έχουμε δει τις περισσότερες φωτιές, οι περισσότερες φωτιές μπαίνουν από αμέλεια, από συμπεριφορά που δεν δικαιολογείται μετά τα τόσα που έχουν υποθεί χιλιάδες φορές δημοσίως, ότι όταν φυσά αέρας ή όταν έχει πολύ ζέστη δεν κάνουμε υπαίθριες εργασίες, δεν ανάβουμε φωτιές, δεν προκαλούμε σπινθήρες. Όλα αυτά τα λέμε, τα ξαναλέμε, αλλά πάρα πολλές φωτιές προκαλούνται από τέτοιες συμπεριφορές, για να μην αναφερθούμε στον εμπρισμό τον συνειδητό, που κι αυτός είναι αδιανόητος να συμβαίνει όταν η χώρα μας κάθε χρόνο θρηνεί, θα το πω, θρηνεί, γιατί είναι σωστή, είναι σωστό το ρήμα, χιλιάδες στρέμματα δάσους, γιατί το δάσος πραγματικά μας δίνει ζωή, και όσο το χάνουμε και όσο η κλιματική κρίση προχωρά, καταλαβαίνουμε τις συνέπειες που έχουν αυτές οι πράξεις, γιατί δικές μας πράξεις είναι και η κλιματική κρίση. Τώρα, μια και λέμε για συμπεριφορές και πολιτικές συμπεριφορές και συμπεριφορές όλων ημών, να πούμε και αυτό είναι σημαντικό, ότι αύριο ψηφίζεται από τη Βουλή αυτός ο νόμος που βάζει τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους κάτω των 17 ετών. Τα βλέπουμε να ξεφυτρώνουν από παντού, προχωρά στο δρόμο, έρχονται από αριστερά, από δεξιά, και κάθε φορά που βλέπεις ένα τέτοιο πατίνι και οδηγείς με αυτοκίνητο, λες δόξα τω Θεώ που δεν τον χτύπησα τον οδηγό. Απαγορεύεται λοιπόν η χρήση ηλεκτρικών πατινιών κάτω από τα 17 έτη. Επίσης η κυκλοφορία όπου το όριο ταχύτητας είναι 50 χιλιόμετρα και πάνω, οι κυρώσεις θα είναι πολύ πιο αυστηρές. Θα απαγορεύεται επίσης σε εταιρείες η πώληση ή μίσθωση πατινών σε παιδιά κάτω των 17 ετών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και θα προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση των πατινών για όλους τους χρήστες. Αυτές είναι οι διατάξεις του νόμου που ψηφίζεται αύριο και που πολλές φορές είχαμε πει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα από τότε που εμφανίστηκαν τα πατίνια στην καθημερινότητά μας, διότι καλά να βλέπεις ένα πατίνι, ακόμα και όχι 17, ακόμα και 25 και 30 και 40 σε ένα δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, αλλά να βλέπεις ένα πατίνι και αυτός που το χρησιμοποιεί να μην φοράει και κράνος και να είναι στη Συγκρού ή στη Βουλιαγμένης, που τα αυτοκίνητα τρέχουν και με 100 πια, ευτυχώς δεν τρέχουν με τις ταχύτητες που έτρεχαν πριν το νέο κοκ, και να φοβάσαι ότι τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος αν χτυπήσει, είναι κάτι που θα έπρεπε να προβλεφθεί και νωρίτερα θα έλεγα, αλλά έστω και τώρα καλύτερα αργά παρά ποτέ. Είναι μια φράση που λέμε πάντα όταν η πολιτική παρεμβαίνει για να λύσει προβλήματα. Τώρα, Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα στις 4 το απόγευμα θα έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, την τελευταία πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Το κλίμα που θα επικρατήσει, αυτά που λέγονται μεταξύ των βουλευτών στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου, αλλά και πώς βλέπουν οι ίδιοι το κλίμα που διαμορφώνεται εν ώψη φθινοπόρου και πιθανών εκλογών Σεπτέμβριο ή σίγουρα προς το τέλος της χρονιάς, θα τα συζητήσουμε με τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο, πρώην υπουργό, βουλευτή σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στέλιο Πέτσα. Καλό μεσημέρι, κύριε Πέτσα. Α, δεν είναι στην γραμμή. Α, νόμισα ότι είναι στη γραμμή ο κύριος Πέτσας. Δεν πειράζει, θα τον καλέσουμε σε 1-2 λεπτά, γιατί το ραντεβού μας ήταν για αυτή την ώρα. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός στην σημερινή τελευταία του ομιλία πριν τις διακοπές προς τους βουλευτές θα δώσει οδηγίες για το πώς πρέπει να συμπεριφερθούν το διάστημα που θα είναι στις εκλογικές τους περιφέρειες. Θα ζητήσει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προτάσεις τους για το τελικό καλάθι της ΔΕΘ, γιατί ποντάρει και στις ιδέες και στις προτάσεις των βουλευτών με την έννοια ότι τους δίνει ρόλο. Πολλοί λένε ότι μπορεί σήμερα να επιστρέψει και ο Νότης Μηταράκης στα καθήκοντα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζω ότι παραιτήθηκε όταν το όνομά του εμφανίστηκε στην δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί το γραφείο του έστειλε ένα mail στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εξ αυτής της δραστηριότητας η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκρινε ότι πρέπει να παραπεμφθεί. Φυσικά η υπόθεση του πήγε στο αρχείο. Η θέση του κυρίου Μηταράκη παρέμεινε κενή και πιθανώς σήμερα ο Πρωθυπουργός και σε μια συμβολική κίνηση να ανακοινώσει την επιστροφή του κυρίου Μηταράκη σε αυτή τη θέση, επικρίνοντας για ακόμη μια φορά τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που οδήγησαν 9 βουλευτές, 4 εξ αυτών να είναι και υπουργοί, να παραιτηθούν από τα καθήκοντά τους, να τεθούν στο αρχείο. Και τώρα η κυβέρνηση να λέει, ορίστε, όχι με δεμένες δικογραφίες, αλλά με πρόχειρες δικογραφίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιχείρησε να παρέμβει στο ιστορικό πολιτικό παιχνίδι. Χρησιμοποιώ φράσεις που είπε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Στέλιος Πέτσας είναι τώρα στην άλλη άκρη της ελληνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κύριε Πέτσα.
2: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εσείς, από ό,τι θυμάμαι, σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο και σε αυτή εδώ την εκπομπή πριν από λίγο καιρό, είχατε πει ότι είχατε καταφερθεί κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και είχατε πει ότι θα πρέπει να τη ζητηθεί η παραίτηση της κυρίας Κοβέση. Μετά την αρχιοθέτηση των 9 υποθέσεων και όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, αλλά και τις βολές, τις καθαρές πια βολές και του ίδιου του Πρωθυπουργού, ποια είναι η άποψή σας?
2: Κοιτάξτε, όσον αφορά εμένα προσωπικά, είναι μια προσωπική δικαίωση, γιατί όπως ξέρετε δεν υπερψήφισα τις άσεις ασυλίας των συναδέλφων βουλευτών και είχα ζητήσει και την παραίτησή της, ακριβώς γιατί παρενέβη ως μειόφιλε ανεπίτρεπτα και πρόχειρα στην εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, διέσυρε ανθρώπους για τους οποίους δεν υπήρχε κανένα στοιχείο όπως αποδείχθηκε. Και για όλους αυτούς τους λόγους, επειδή δεν δείχνει μια σοβαρότητα για ένα θεσμό που είναι καινούριο και πρέπει να σταθεί στα πόδια του, ζήτησα να παραιτηθεί, γιατί εγώ πιστεύω στην Ευρώπη, μάχομαι για την Ευρώπη, θέλω να προχωράει η Ευρώπη ενωμένη και όχι να διασύρεται από τέτοιες πρόχειρες κινήσεις κάποιων λειτουργών της. Επομένως, αυτή ήταν μια θέση την οποία θα την επαναλαμβάνω συνεχώς, ανεξάρτητα αν λύγει η θητεία της, ανεξάρτητα αν έχει επιλεγεί διαδοχός της, γιατί το να κάνει κάποια πολιτική καριέρα στην πλάτη στελεχών κοινοβουλευτικών ομάδων φορών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω είναι πολύ φθηνό.
0: Τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί το βλέπω σήμερα και σε ένα πρωτοσέλιδο εφημερίδας της Εστίας συγκεκριμένα. Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Γκράθ, έκανε μια δήλωση ότι στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο έργο της, είναι ανεξάρτητη, ενεργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα κράτη έχουν υποχρέωση να συνεργάζονται και να υποστηρίζουν το έργο της, είπε ο Επίτροπος, και αυτή τη δήλωση του Επιτρόπου η Εστία την μεταφράζει ως πάγο της Κομισιόν στον Πρωθυπουργό για την επίθεση που έκανε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συμφωνείτε?
2: Καμία σχέση. Μάλλον διάβαζαν άλλη δήλωση οι καλοί συναδελφοί σας που έκαναν αυτό το πρωτοσέλιδο σήμερα ή έχουν άλλα συμφέροντα. Θυμίζω ότι όταν έχει έρθει εδώ η κυρία Κοβέση, πριν πάει στους Δελφούς και κάνει όλες εκείνες τις δηλώσεις, πολιτικές δηλώσεις κατά την άποψή μου και καμία σχέση με δηλώσεις ενός δικαστικού λειτουργού, αλλά τέλος πάντων, πριν πάει στους Δελφούς, είχε συναντηθεί με τον κύριο Φλωρίδη και με τον κύριο Χρυσοχοίδη εδώ στην Αθήνα. είχε, μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τη συνεργασία που είχε με τις ελληνικές αρχές. Άλλο αυτό στην άσκηση των καθηκόντων της να έχει καλή συνεργασία και άλλο να αγνοεί είτε η κυρία Κοβέση είτε οποιοδήποτε άλλος ή να κλείνει τα μάτια. Προστά στο γεγονός ότι κάτι μέλη έχουν σύνταγμα και κανόνες με τους οποίους ανανεώνονται οι θητείες των μελών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που προέρχονται από τα κράτη-μέλη. Εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο εμείς έχουμε εκφράσει από την αρχή τη διαφωνία μας. Θεωρούμε ότι το άρθρο του συντάγματος των μελών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που προέρχονται από τα κράτη-μέλη. Εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο εμείς έχουμε εκφράσει από την αρχή τη διαφωνία μας. Θεωρούμε ότι το άρθρο

0: Πέτσα, το απόγευμα έχετε την τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα πριν τις διακοπές. Τα ρεπορτάζ λένε ότι δεν θα υπάρχει γκρίνια σήμερα και ένταση όπως το προηγούμενο διάστημα, αν και έχουν ζητήσει να μιλήσουν γύρω στα 25 με 30 άτομα. Και το ρεπορτάζ επίσης λέει ότι ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει από εσάς προτάσεις, ιδέες για το περίφημο καλάθι της ΔΕΘ, αλλά και για την τελευταία στροφή πριν τις εκλογές, είτε αυτές γίνουν το Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, είτε αυτές γίνουν την Άνοιξη, αν και διαβάζω τις τελευταίες μέρες ότι ξαναεπανέρχεται το σενάριο της Ανοίξεως περισσότερο στην άποψη του Πρωθυπουργού. Τι λέτε εσείς?
1: Εγώ να ξεκινήσω από το τελευταίο. Πιστεύω ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, θα γίνουν την άνοιξη του 27, όποτε είναι πιο κοντά προς την συνταγματική λήξη της θητείας, αλλά με έναν ικανό χρόνο για να σχεδιαστεί το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Προεδρίας που αναλαμβάνει η Ελλάδα 1η Ιουλίου. Το δεύτερο στοιχείο είναι, δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση σήμερα η συζήτηση να εξαντληθεί στα ζητήματα των αγροτικών κοινοτικών επιδοτήσεων, του ΠΚΠΕ, της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Είναι μια δικαίωση για μας, αλλά δεν θα ήθελα να περιοριστεί η συζήτηση εκεί. Mm-hmm. Όπως πολύ σωστά επισημαίνετε, νομίζω κρίσιμο σε αυτό το χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε είναι το ζήτημα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, όπως αυτό θα αποτυπωθεί και θα εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Mm-hmm. Για τη συνταγματική αναθεώρηση έχουμε και την τρίμερη συζήτηση που θα
0: έχετε
1: ξεκινήσει
0: στη Βουλή. Έχετε εσείς κάποιες προσωπικές προτάσεις γι' αυτό, μια και ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει από τους βουλευτές ιδέες και προτάσεις για τη ΔΕΘ? Υπάρχει κάτι που θεωρείτε ότι πρέπει να βρίσκεται σε αυτό το καλάθι προκειμένου να διορθωθεί μια αδικία, ένα λάθος, μια λάθος επιλογή?
1: Κοιτάξτε, ξέρετε, όπως πάντα, εγώ υποστηρίζω ότι η διαρκή μείωση των φορών, άρα δεν είναι έκπληξη από μένα να ακούσει κανείς ότι θα ήθελα και άλλες μειώσεις φόρων, ακόμα και έμεσων φόρων, ιδίως στα καύσιμα. Αυτό είναι κάτι ξεκάθαρο που εγώ πάντα το υποστηρίζω. Το έχω επικοινωνήσει πάρα πολλές φορές και δημόσια, αλλά φυσικά και ιδιωτικά και στον Πρωθυπουργό και στο οικονομικό μας επιτελείο. Αυτό είναι κάτι παγιό. Όμως υπάρχουν και άλλα δύο θέματα τα οποία εγώ νομίζω αξίζει να τα συζητάμε.
0: Ναι.
1: Το ένα θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να άρουμε οποιαδήποτε επιβάρυνση έχει μείνει στους Έλληνες πολίτες από την εποχή των μνημονίων. Υπάρχουν τέτοια θέματα, η δική εισφορά για τους συνταξιούχους για παράδειγμα είναι ένα από αυτά. Τα θέματα της πολύ μεγάλης προκαταβολής φόρου είναι άλλο. Τέτοια θέματα λοιπόν που είναι κατάλοιπα από την εποχή των μνημονίων, καλό θα είναι κάποια στιγμή να δρομολογηθούν ώστε να εξαφανιστούν.
0: Ακόμη και το ΕΚΑΣ που προτείνει το ΠΑΣΟΚ.
1: Κοιτάξτε, αυτό το ζήτημα για τη στήριξη των συνταξιούχων είναι πολύ μεγαλύτερο. Περιλαμβάνει διάφορες δράσεις, όπως είναι η 13η σύνταξη, η 14η, δεν ξέρω τι μπορεί να προτείνει οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης, αλλά φυσικά ένα υπαρκτό ζήτημα. Μέσα σε αυτό, όταν μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά, θα πρέπει κανείς να σχεδιάσει πιο προσεκτικά και να μην εξαντλείται σε πυροτεχνήματα.
0: Το ΕΚΑΣ φαντάζομαι δεν είναι τόσο μεγάλο ποσό.
1: Κοιτάξτε, όταν έχει προχωρήσει η κυβέρνηση και στηρίζει τους χαμηλούς συνταξιούχους με 250 που θα γίνουν 300 ευρώ, είναι μια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά δεν θα ήθελα να προκαταλάβω αυτή τη μεγάλη συζήτηση, γιατί πιστεύω ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι και τι είδαν να αρχίσουν να αυξάνονται οι συντάξεις τους μετά από πολύ μακρά περίοδο που έβλεπαν μόνο περικοπές, είναι μια κοινωνική ομάδα που έχει πληγεί από τον πληθωρισμό και επομένως θα πρέπει να σκεφτούμε λύσεις ώστε το πραγματικό τους εισόδημα να μένει σταθερό ή να αυξάνεται, να μην μειώνεται τουλάχιστον. Άρα αυτό είναι ένα βασικό θέμα που δεν θα ήθελα να πω πολλά, γιατί είναι πολύ μεγάλα τα ποσά και πρέπει να είμαστε σοβαροί όταν εξετάζουμε μια πρόταση και να μην διαλέγουμε ό,τι μπορεί να ακούγεται ευχάριστα κάποια στιγμή στους ακροατές μας. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα πέρα από τις μείωσεις φόρων και τα κατάλοιπα του μνημονίου, όπως τα λέω. Πρέπει κάποια στιγμή σοβαρά και νομίζω ότι είναι η καλύτερη περίοδος γι' αυτό, μια προεκλογική χρονιά όπως τώρα, να συζητήσουμε τι θα κάνουμε για το δημογραφικό σοβαρά. Κινδυνεύει η χώρα από ερημοποίηση και στα νησιά της και στους ορεινούς όγκους και στην Παραμεθόριο.
0: Όταν λέτε σοβαρά, μέχρι τώρα η συζήτηση δεν ήταν σοβαρή για αυτό το θέμα?
1: Η κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολλά για να στηρίξει, όπως είναι τα επιδόματα για τη γέννηση παιδιού, όπως είναι η μείωση του φόρου για τις οικογένειες με παιδιά. Αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα, στοχευμένα μέτρα στήριξης. Όμως, εγώ σας μίλησα τώρα για ερημοποίηση, η οποία συνδέεται με εθνικά ζητήματα και συνδέεται και με τη δυνατότητα να μπορούμε να έχουμε ένα σοβαρό συνταξιδοτικό σύστημα που να στέκεται στον χρόνο. Mm-hmm. Επομένως, νομίζω ότι χρειάζεται κάτι πολύ ευρύτερο. Έχω διατυπώσει και δημόσια προτάσεις στο παρελθόν. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτό παίρνει πολύ χρόνο, ξέρετε, για να αντιστραφεί. Mm-hmm. Και το δημογραφικό είναι μια ρολογιακή βόμβα στα θεμέλια του.
0: Κάτι τελευταίο για το τεκμαρτό των ελευθέρων επαγγελματιών, την ρύθμιση του νόμου Χατζηδάκη, λέω, που είχε προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Ακούω ότι ενδεχομένως μπορεί, αν όχι να εξαφανιστεί πλήρως αυτό το νομοθέτημα, να διορθωθεί αρκετά.

0: Μετά επικαλούμενοι εκείνοι που θα το διορθώσουν την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία να συλληφθεί η φορολογητέα ύλη. Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχουν εκεί διορθώσεις, διότι ακούω πολλά στελέχη σας και συναδέλφους σας βουλευτές να λένε ότι τους πληγώσαμε τους ελεύθερους επαγγελματίες με αυτό που κάναμε και πρέπει κάτι να διορθώσουμε. Τι λέτε?
1: Η απάντησή μου είναι ξεκάθαρα ναι.
0: Ξεκάθαρα ναι. Άρα θεωρείτε ότι πρέπει να διορθωθεί ή να αφαιρεθεί τελείως η ρύθμιση του κυρίου Χατζηδάκη?
1: Όταν από την περίοδο που ήμασταν αντιπολίτευση το 18-19 είχαμε την τόλμη να προχωρήσουμε σε προτάσεις οι οποίες είχαν να κάνουν με την αξιοποίηση των Big Data Analytics, των διασταυρώσεων όλων αυτών των στοιχείων που σήμερα έχουν πολλαπλασιαστεί χάρη στην πρόοδο των ηλεκτρονικών συναλλαγών, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να αφήσουμε στην άκρη οποιαδήποτε τεκμαρτή φορολόγηση.
0: Μάλιστα. Άρα είστε υπέρ της κατάργησης αυτής της ρύθμισης. Καθαρός και σαφής, κύριε Πέτσα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, ο μήνας, όπως είπαμε, έχει 20 και σήμερα είναι του προφήτη Ηλία. Είναι από τις πιο δημοφιλείς καλοκαιρινές εορτές, ο εορτασμός του προφήτη Ηλία, με πολλά πανηγύρια και ανήμερα, σήμερα δηλαδή, και χθες σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Όταν ανακοινώθηκε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας την προηγούμενη εβδομάδα, αρχικά ήταν να γίνει το πρωί. Στη συνέχεια όμως, επειδή πολλοί βουλευτές πήραν τηλέφωνο αρμοδίως και είπανε, παιδιά, 20 του μηνός είναι του Αηλιού, την προηγούμενη μέρα είμαστε και προεκλογική περίοδο, θα είμαστε σε πανηγύρια και ανήμερα, μήπως το κάνουμε λίγο αργότερα, και έγινε 4 το απόγευμα, και τώρα μας ήρθε μια ειδοποίηση ότι το 4 γίνεται 5, γιατί προφανώς πολλοί βουλευτές, επειδή ήθελαν να είναι και σήμερα το πρωί σε κάποιες εκκλησίες ή οτιδήποτε άλλο, είπαμε προεκλογική περίοδος γάρ, φαίνεται ότι θα καθυστερήσουν, και έτσι δόθηκε μια ώρα παράταση στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, και αντί για 4 το απόγευμα θα γίνει 5, προκειμένου να προλάβουν όλοι οι βουλευτές από όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχουν αρκετά πανηγύρια του Αηλιού για να γιορταστεί η εορτή του προφήτη Ηλία. Και στη Σύφνο βλέπω πολύ ωραίος εορτασμός του προφήτη Ηλία, και στη Λέσβο και στην Ικαρία και στην Ημαθία και στα Γιάννενα. Άλλωστε, πολλά ξοκλήσια του προφήτη Ηλία είναι χτισμένα πάνω σε λόφους, και καταλαβαίνετε τώρα, προεκλογική περίοδος, ο κόσμος μαζεύεται, πάει να γιορτάσει. Είναι δυνατόν να λείπει ο βουλευτής από τέτοιες γιορτές και δει καλοκαιρινές, να σφίξει χέρια, να ζητήσει ψήφο, να υπενθυμίσει τι έκανε για τους συμπολίτες ή τι προτίθεται να κάνει στην επόμενη προεκλογική περίοδο ή στην επόμενη τετραετία, αν τον ξαναψηφίσουν πάλι και τον βάλουν στη Βουλή. Όλα αυτά είναι συνηθισμένα, και γι' αυτό, όπως σας είπα, κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας παρατείνεται κατά μία ώρα η έναρξή της και θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα. Τώρα, μια και λέμε για περιοδίες, εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ που, όπως ακούσατε νωρίτερα, είπε ο κ. Παπάς ότι θα λειτουργήσει το επόμενο διάστημα σαν να έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές. Σε απλά ελληνικά, τα πόδια στον ώμο και τρέχουμε να μαζέψουμε ό,τι μαζεύεται. Περιοδίες ξεκίνησε και η κυρία Μαρία Καριστιανού, το κόμμα της οποίας στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον φαίνεται να έχει καθίσει. Δεν βλέπουμε ούτε την ίδια μέχρι στιγμής, ούτε άλλα στελέχη του κόμματος, μόνο τον κύριο Αυγερινό, τον εκπρόσωπο τύπου, έχουμε δει σε κάποια κανάλια και αυτόν σε περιορισμένες εμφανίσεις. Ο ίδιος έχει πει ότι δεν έχουμε πόρους και γι' αυτό δεν έχουμε ανοίξει γραφεία σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Παρά τα αυτά, όταν η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε το κόμμα της, φιλοδοξούσε να είναι πρώτη και μάλιστα να γίνει και πρωθυπουργός. Στη συνέχεια φαίνεται, συνειδητοποίησε ότι είναι εύκολο να λες κάποια πράγματα, δύσκολο να τα κάνεις. Είδε το κόμμα να υποχωρεί στις δημοσκοπήσεις, να είναι τέταρτο και σε πολλές περιπτώσεις πέμπτο, μονοψήφιο σίγουρα, καμία σχέση με τις αρχικές προβλέψεις που της έδιναν ποσοστά έως και 17 και 18% και μια δημοφιλία δική της έως και 50%. Όλα αυτά έχουν υποχωρήσει και έχουν υποχωρήσει πάρα πολύ. Το κόμμα σε μονοψήφια, εκείνη σε ποσοστά πολύ πιο χαμηλά από τα θριαμβευτικά 50 και 60. Γι' αυτό και η ίδια αποφάσισε να ξεκινήσει περιοδία. Και οι συνεργάτες εκτιμούν ότι μπορεί με την προσωπική της επαφή και με την προσωπική της παρουσία να ξαναφέρει κάποιο κόσμο ή, εν πάση περιπτώσει, να αναθερμάνει το ενδιαφέρον για την ελπίδα για τη δημοκρατία. Κοντεύουμε να ξεχάσουμε και το όνομα του κόμματος, έτσι όπως πάμε, γιατί δεν υπάρχει εμφάνιση, δεν υπάρχουν στελέχη, δεν υπάρχει τίποτα. Υπήρξε μόνο εκείνη η περίφημη παρουσία στη Θεσσαλονίκη, 2-3 παρουσιάσεις του κ. Αυγερινού, και έκτοτε σαν να μην υπάρχει κόμμα. Και τώρα η κυρία Καριστιανού, βλέποντας την φθορά και την πτώση, κάνει περιοδίες. Ξεκίνησε από τη Μεσσηνία, όχι καθόλου πρωτότυπο ούτε περίεργο. Άλλωστε, η Πελοπόννησος και η Μακεδονία είναι δύο περιοχές στις οποίες η κυρία Καριστιανού επενδύει. Άλλωστε, η ρητορική της φαίνεται ότι είναι κυρίως προς τα δεξιά παρά προς τα αριστερά. Μεσσηνία και ευρύτερη περιοχή είναι μια περιοχή που ψηφίζει παραδοσιακά Νέα Δημοκρατία ή και δεξιά κόμματα, εξού και εκεί επενδύει και ο κύριος Σαμαράς. στην Μεσσηνία, είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα του. Ξεκίνησε λοιπόν περιοδία από τη Μεσσηνία, συνέχισε στην Αιτωλοκαρνανία, Μεσολογική, Αγρίνιο, έκανε και ένα πέρασμα φυσικά από μοναστήρι της Φωκίδας, για να μην ξεχνάμε και την θρησκευτική αναφορά, επενδύει και σε αυτό η κυρία Καριστιανού. Και βεβαίως το ερώτημα είναι τι θα γίνει με το κόμμα της και τα ποσοστά της, αν και όταν εμφανιστεί το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, καθώς όπως λένε πολλοί, ο κύριος Σαμαράς προφανώς θα κάνει μια ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τα στελέχη της Πυρεώς την θεωρούν ελεγχόμενη και γύρω στο 1,5% άντε 2%, αλλά θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά στα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, παραδείγματος χάρη στην Νίκη, στον κύριο Βελόπουλο, στην κυρία Λατινοπούλου, στην κυρία Καριστιανού και παραδόξως πως και στο Πασόκ, που δεν είναι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, είναι στο κέντρο και στα αριστερά του και στα αριστερά της μάλλον, αλλά φαίνεται πως ένα κομμάτι οπαδών του Πασόκ ίσως θυμούνται τη διακυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ίσως για άλλους λόγους δικούς τους, δεν ξέρουμε ποιοι, στις δημοσκοπήσεις εμφανίζονται να είναι διατεθειμένοι να ψηφίσουν ένα κόμμα Σαμαρά. Περιμένουμε όλα αυτά να τα δούμε να γίνονται πράξη, γιατί είπαμε άλλο να λες ότι θα κάνω κόμμα, άλλο να δηλώνουν κάποιοι στις δημοσκοπήσεις ότι αν γίνει ένα κόμμα πρώτη θέμα θα να το ψηφίσουμε, και άλλο το κόμμα να γίνεται και τότε εσύ να πρέπει, όχι στη δημοσκόπηση αλλά στην κάλπη, να αποφασίσεις και να ρίξεις το ψηφοδέλτιο. Έχουμε καιρό μέχρι αυτά, θα δούμε λοιπόν σε πόσους ο Πρωθυπουργός θα δώσει οξυγόνο προεκλογικό, κάνοντας τις εκλογές την άνοιξη, ή θα τους το στερήσει κάνοντας τις εκλογές το φθινόπωρο. Θα πάρουμε σήμερα μια γεύση στην μελλοντική ομάδα στις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε εμείς σας αφήνουμε, η ώρα είναι 1, ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News και οι επόμενες εκπομπές που θα μείνετε εδώ να τις παρακολουθήσετε, όπως και τα ρεπορτάζ των συναδέλφων για την κοινοβουλευτική ομάδα, και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 12:34. Να είστε όλοι καλά, καλό μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι 1.
2: Ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια. Βέβαια, να πούμε πως σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους καταρχήν. Ωστόσο όμως, η εβδομάδα ξεκινά με καύσωνα, ο οποίος πλήττει την χώρα. Τώρα, ποιες περιοχές θα δουν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, αλλά και πότε αναμένεται φυσικά να υποχωρήσει αυτό το κύμα ζέστης, θα μας πει ευθύς αμέσως ο Χρυσόστομος Παρανός, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο μετεωρολόγος της ΕΡΤΡΙΑ. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, βιώνουμε τις πιο ζεστές ημέρες του φετινού καλοκαιριού, καθώς ο υδάργυρος θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς και σήμερα. Σε ποιες περιοχές? Στην Θεσσαλία πρώτα απ' όλα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα περιμένουμε σήμερα 40-41 βαθμούς. Στη Φθιώτιδα, τη Βιωτία, αλλά και στα δυτικά, στην Ετωλοκαρνανία, στον ομό Αχαΐας, περιμένουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες μέχρι 37-38 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι. Ενώ να πούμε ότι για σήμερα είναι χαμηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς δεν έχουμε ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους. Πράγμα όμως που ανεβάζει το θερμόμετρο και στα νησιά μας. Και στο Αιγαίο δηλαδή, σήμερα θα έχουμε αρκετή ζέστη. Από βροχές για σήμερα, θα έχουμε κάποιες μπόρες στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή Προσέρες, Δράμα, Καβάλα στην Ανατολική Μακεδονία, ενδέχεται και προς τα δυτικά τμήματα της Θράκης από το μεσημέρι και μετά αυτά τα φαινόμενα. Τώρα, θα έχουμε μια ημέρα ζεστή και αύριο, όπου θα φτάσουμε και τους 41 με 42 βαθμούς. Δεν είναι κάτι ακραίο, έχει ξανασυμβεί, δηλαδή δεν αναμένεται να σπάσουν θερμά ρεκόρ που λέμε. Θα είναι ωστόσο μια αρκετά ζεστή ημέρα και πάλι στις ίδιες περιοχές περιμένουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες, κατά κύριο λόγο δηλαδή σε Στερεά, Θεσσαλία και στην Ετωλοκαρνανία. Στην κεντρική Μακεδονία αύριο μέχρι 38-39 βαθμούς. Αύριο χρειάζεται λιγάκι προσοχή, κυρίως στα πιο ορεινά κατά μήκος της Πίνδου, όπου θα βγει ένας λίβας που λέμε, δηλαδή ένας δυτικός άνεμος, ο οποίος θα είναι αρκετά ισχυρός. Οπότε εκεί χρειάζεται μια σχετική επαγρύπνηση για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μιλάμε για τα ορεινά κυρίως και για τη Δυτική Μακεδονία. Ωστόσο, από φαινόμενα πάλι θα έχουμε στην Ανατολική Μακεδονία κάποιες μπόρες, δεν θα είναι κάτι το ιδιαίτερο, κυρίως θα αφορούν τα ορεινά. Και πάμε στην Τετάρτη, όπου αλλάζει ο καιρός. Πώς αλλάζει? Θα έχουμε μια αλλαγή από τα βόρεια, με ενίσχυση των ανέμων, των βοριάδων, οι οποίοι θα ρίξουν και τη θερμοκρασία, θα αρχίσει να δροσίζει δηλαδή σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη. Παράλληλα, κάποιες βροχές το πρωί της Τετάρτης, κυρίως στη Θράκη. Αλλά από Θεσσαλία και νοτιότερα περιμένουμε και πάλι να φτάσουμε τους 40 με 42 βαθμούς το μεσημέρι, αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Από την Πέμπτη, βέβαια, ενισχύονται οι βοριάδες σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση, θα δροσίσει πάρα πολύ ευχάριστα, ιδιαίτερα την Παρασκευή θα γίνει αυτό αισθητό, όπου θα έχουμε και αρκετές βροχές και καταιγίδες, ενδέχεται κιόλας να είναι επικίνδυνα αυτά τα φαινόμενα, θα τα δούμε και στη συνέχεια της εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Αλλά η θερμοκρασία, τη μέγιστες τιμές την Παρασκευή, θα είναι γύρω στους 30 βαθμούς και σε ορισμένες περιπτώσεις και κάτω από τους 30, ιδιαίτερα στα πιο ημιωρινά. Μιλάμε δηλαδή για μια πτώση 10 βαθμών τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Οπότε υπομονή θα λέγαμε, Χρυσόστομα, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη. Κάπου εκεί να το οριοθετήσουμε.
1: Κάπου εκεί το οριοθετούμε. Ναι, εμείς στα βόρεια ήδη από την Τετάρτη θα έχουμε έτσι μια δροσερότερη κατάσταση και την Πέμπτη πλέον δροσίζει σε όλη τη χώρα. Υπομονή χρειάζεται, δεν είναι κάτι ακραίο και φυσικά να λαμβάνουμε και τα μέτρα ατομικής ασφάλειας από τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Έτσι ακριβώς, και ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα κρίσιμες ώρες έχουμε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για την 7χρονη Πατρίτσια, το μοναδικό μέλος της οικογένειας από την Μολδαβία που επέζησε από το φρικτό τροχαίο στη Χαλκιδική. Οι γιατροί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην προσπάθεια αποσωλήνωσης της μικρής. Ο Τίμος Φακαλής είναι μαζί μας. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποσωλήνωσης και να ξυπνήσει η μικρή Πατρίτσια. Περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή. Παραμένουν διασωληνωμένοι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με πολλαπλά κατάγματα. Από χθες το μεσημέρι, στο πλευρό της 7χρονης κοπέλας από τη Μολδαβία, βρίσκεται και η θεία της, η αδερφή της μητέρα της, η οποία έφτασε στην Θεσσαλονίκη και αναλαμβάνει την προσωρινή κηδεμονία της μικρής. Τώρα, σήμερα ήρθαν άτομα και από την πρεσβεία από την Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των τριών σωρών.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο.

0: Δύο μαθήτριες 14 και 16 ετών τώρα υπό την καθοδήγηση μιας ακόμα ανήλικης που κατέγραψε το επεισόδιο με το κινητό της τηλέφωνο εμπλέκονται στον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η 15χρονη δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ τα δύο από τα τρία κορίτσια που συμμετείχαν στην επίθεση πέρασαν το βράδυ της Κυριακής στα κρατητήρια, ενώ σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
1: Να πούμε ότι τα δύο κορίτσια βρίσκονται στα δικαστήρια του Ηρακλείου ενώπιον του εισαγγελέα από νωρίς το πρωί. Συνελήφθησαν για τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης. Το περιστατικό έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου. Υπάρχει και μια τρίτη ανήλικη που δεν συνελήφθη καθώς παρήλθε το χρονικό πλαίσιο του αυτοφόρου, η οποία είχε ρόλο καθοδηγητή και σύμφωνα με πληροφορίες κατέγραφε την επίθεση με το κινητό της τηλέφωνο. Τα κορίτσια, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παραμονή τους στα κρατητήρια, πολλές φορές έβαλαν τα κλάματα. Ωστόσο, τώρα το πρωί αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται και υποστηρίζουν ότι η παθούσα τις ηρωνεύονταν και τις εξύβριζε. Να πούμε ότι συνελήφθησαν και οι γονείς, οι οποίοι αφέθησαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ είναι ένα περιστατικό δίκη που έρχεται να προσθεθεί σε πάρα πολλά περιστατικά με πρωταγωνιστές ανηλίκους, οι οποίοι όχι μόνο προχωρούν σε επιθέσεις και ξυλοδαρμούς, καμαρώνουν κιόλας για τα κατορθώματά τους στο διαδίκτυο μέσω των εφαρμογών στα social media που ανεβάζουν τα βίντεο από τους ξυλοδαρμούς, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι με αυτές τις πράξεις, πέρα από τον κίνδυνο που διατρέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, οδηγούνται και οι γονείς τους.
0: Υπάρχουν ευθύνες έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν ευθύνες και υπάρχουν και συνέπειες για αυτές τις πράξεις.
1: Προφανώς, αλλά δεν πτωούνται. Δηλαδή, υπάρχουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά και σύμφωνα με πληροφορίες, μία εκ των πρωταγωνιστών αυτής της ιστορίας έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν, πάλι για παρόμοια ιστορία, πάλι για επίθεση σε άλλα παιδιά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Τώρα συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες. Πίσω από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο εκτελούσε επίγουσα διακομιδή, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια του νοσοκομείου μάλιστα της πόλης. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας, έχει περισσότερα. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πραγματικά συγκλονίζει όλη την τοπική κοινωνία αυτό το σοβαρό τροχαίο περιστατικό που σημειώθηκε χθες, που είχε ως αποτέλεσμα βέβαια το θανάσιμο τραυματισμό πιθανότατα του 53χρονου άνδρα, ο οποίος ήταν εντός του ασθενοφόρου το οποίο είναι πλάκι στο ατύχημα, και μάλιστα όπως λένε οι πληροφορίες είχε ήδη υποστεί ανακοπή καρδιάς κατά την μεταδιακομιδή του, δηλαδή στο νοσοκομείο που ήταν σε απόσταση πάρα πολύ κοντινή από το σημείο του τροχαίου. Ανατράπηκε το όχημα με αποτέλεσμα ο διασώστης, ο ένας εκ των δύο που ήταν εντός της καμπίνας του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, να του κάνει εκείνη την ώρα καρδιοπνευμονική αναζωογονώση ώστε να τον καταφέρει να τον κρατήσει στη ζωή, να τον επαναφέρει ενδεχομένως κιόλας. Όμως με τον τραυματισμό και την ανατροπή του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, κάτι τέτοιο σταμάτησε να συμβαίνει, άρα δυστυχώς ο 53χρονος κατέληξε. Η πρόσκληση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή. Ήταν ως εκ θαύματος ότι δεν είχαμε επιπλέον σοβαρούς τραυματισμούς από το πλήρωμα του ασθενοφόρου αλλά και από την οδηγό του Γιοταχή, η οποία, όπως είπες, είναι νοσηλεύτρια του νοσοκομείου, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα, γύρω στις 7 παρά το πρωί, δηλαδή που σημειώθηκε το τροχαίο, επέστρεφε από την νυχτερινή της βάρδια, από την εφημερία που έκανε στο νοσοκομείο, προς το σπίτι της. Οι διασώστες, προφανώς και η οδηγός, η νοσηλεύτρια, μεταφέρθηκαν εκ νέου στο νοσοκομείο Χανίων, ευτυχώς χωρίς να έχουν σοβαρούς τραυματισμούς. Ο μεν πρώτος διασώστης υπέστη κάκωση στο θώρακα και νοσηλεύθηκε προληπτικά τις προηγούμενες ώρες. Ο δεύτερος ήταν σε κατάσταση σοκ από τη σφοδρότητα του περιστατικού και την ανατροπή του οχήματος. Προφανώς ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για τους ίδιους. Είχαμε και ανακοίνωση από το Σωματείο ΕΚΑΒ Νομού Χανίων, όπου κάλεσε ουσιαστικά η απευθύνη έκλειση στο σωματείο να σέβονται οι οδηγοί τα οχήματα ασφαλείας και δει τα οχήματα έκτακτης ανάγκης και να παραχωρούν προτεραιότητα να μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, διότι προφανώς, όπως λένε και οι ίδιοι, καθημερινά ισορροπούν ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο και οι ίδιοι διασώστες, και με την προσφορά τους δίνουν αυτή την ευκαιρία, μια δεύτερη ευκαιρία για τη ζωή πολύ συχνά. Και βέβαια είναι ένα συμβάν το οποίο έχει προκαλέσει ξανά τη συζήτηση για τις συνθήκες ασφάλειας και τα πρωτόκολλα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται και στους ανθρώπους, τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ και στις άλλες υπηρεσίες. Και καλό θα είναι, όπως αναφέρουν, να δοθεί έτσι μια νέα οπτική και να δοθούν και απαντήσεις, και βέβαια να επιβληθούν και τα μέτρα αυτά που πρέπει να γίνουν για να κρατούν ασφαλή τα άτομα, το προσωπικό που απασχολείται στους τομείς υγείας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Και να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής μας και στο τρίμερο καύσωνο, ο οποίος ξεκινάει από σήμερα. Έχουμε και έκτακτη εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για τις υψηλές θερμοκρασίες, την οποία εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, όπως είπαμε, σε αρκετές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, και με δεδομένο τον καύσωνα αυτό, το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και εξέδωσε φυσικά την αναλυτική εγκύκλιο με οδηγίες για την πρόληψη των επιπτώσεων από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Εμείς να πάμε στον Φέδων Τόμοσογλου εδώ στην Θεσσαλονίκη για να μας πει περισσότερα. Λαμβάνονται κάποια μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών εδώ στη Θεσσαλονίκη? Φέδων, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη βέβαια δεν αναμένουμε σαραντάρια. Θα πλησιάσει το θερμόμετρο προς εκείνες τις θερμοκρασίες. Αλλά έχουμε άλλο πρόβλημα εδώ λόγω της υγρασίας. Σε συνδυασμό η υγρασία αυτή με την άνοδο της θερμοκρασίας, υπάρχει μια έτσι δυσάρεστη εμπειρία για όσους ήδη κινούνται στους δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης όπου και βρισκόμαστε. Βλέπουμε τον κόσμο βέβαια να είναι κατάλληλα εφοδιασμένος, κατάλληλα εξοπλισμένος, φοράνε τα καπέλα τους, φοράνε γυαλιά ηλίου. Οι περισσότεροι, όπως μας είπαν, έχουν φορέσει και αντιλιακό πριν βγουν από το σπίτι, και αυτά είναι που πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε όσοι θέλουν να κινούνται αυτές τις ώρες αιχμής. Γιατί, όπως μας είπαν οι γιατροί με τους οποίους έχουμε μιλήσει, από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα είναι δύσκολες αυτές οι ώρες. Συνιστάται ο κόσμος να μένει στα σπίτια του κάτω από το κλιματιστικό όσοι διαθέτουν, ή με έναν ανεμιστήρα, φυσικά να καταναλώνουν αρκετά υγρά, κυρίως νερό, και σε περίπτωση βέβαια που πρέπει να βγουν από το σπίτι εκείνες τις ώρες, να έχουν κάνει όσα προαναφέραμε: αντιλιακό, καπέλο, γυαλιά ηλίου, που βέβαια δεν μιλάμε για απλά γυαλιά ηλίου, μιλάμε για γυαλιά ηλίου τα οποία κόβουν τις ακτίνες UV, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η ποιότητα του φακού που βάζουμε στα μάτια μας για να τα προστατεύσουμε. Να πούμε επίσης ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνδράμει σε αυτόν τον καύσωνα για τους πολίτες. Είναι ανοιχτές όλες οι αίθουσες του, τόσο των ΚΑΠΗ αλλά και του Δημαρχείου, προκειμένου ο κόσμος να μπορεί να επισκέπτεται το Δημαρχείο σε περίπτωση που δεν διαθέτει κλιματισμό στο σπίτι του και να κάθεται εκεί για αυτές τις ώρες αιχμής του καύσωνα, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φέδωνα, και να πάμε και στην Θεσσαλία, όπου παραδοσιακά στη Θεσσαλία φυσικά έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι.
2: Και έτσι είναι, όπως είπες, βράζει ο Θεσσαλικός κάμπος, γιατί και χτες αλλά και σήμερα και αύριο φαίνεται ότι το θερμόμετρο θα είναι στο κόκκινο, θα ξεπεράσει βέβαια τους 40 βαθμούς, θα φτάσει και τους 42 βαθμούς κυρίως τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, μεταξύ δηλαδή από 3 έως τις 6 το απόγευμα. Εκεί γίνεται η κορύφωση, θα έλεγα έτσι, της θερμοκρασίας. Και η Θεσσαλία, όπως είπες, είναι στις περιοχές αυτές που όλα τα χρόνια συγκεντρώνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Αυτό έχει να κάνει, θα έλεγα έτσι, με το γεγονός ότι είναι και κάτω από το... από την επιφάνεια της θάλασσας. Γι' αυτό λοιπόν συμβαίνει και αυτό. Τώρα να πούμε ότι υπάρχουν κλιματιζόμενες αίθουσες, οι Δήμοι έχουν ανακοινώσει. Από το πρωί είναι ανοιχτές κυρίως στα ΚΑΠΗ και στα Δίκαλα και στην Λάρισα και στα Φάρσαλα και όπου χρειάζεται την Καρδίτσα. Το κάνουν αυτό δίνοντας δυνατότητα σε αυτούς που δεν έχουν κλιματιστικό μηχάνημα στο σπίτι. Επίσης υπάρχουν και ανακοινώσεις από την πλευρά της περιφέρειας και κυρίως συνιστά λόγω ότι είναι υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχει ο κίνδυνος της πυρκαγιάς, είναι στο 3 η περιοχή της Θεσσαλίας, ότι χρειάζεται και προσοχή για να μην έχουμε έτσι και άλλες δυσάρεστες καταστάσεις πέρα από τις υψηλές θερμοκρασίες. Και ανακοινώσεις και από τον Ιατρικό Σύλλογο της Λάρισσας σε ό,τι αφορά την ενδυμασία, το τι πρέπει να καταναλώνουμε, ότι πολλά νερά, υγρά κυρίως και φρούτα και λιγότερο φαγητό, έτσι για να μην υπάρχουν προβλήματα και κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Είναι τα γνωστά αυτά που λίγο πολύ έτσι τα ξέρουν, αλλά τα αναλαμβάνουν όμως, καλά κάνουν, γιατί καμιά φορά κάποιοι ίσως δεν το λαμβάνουν υπόψη και κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο. Εκεί λοιπόν χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή από όλους τους υπόλοιπους.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Τώρα, συναγερμός σήμανε στις αρχές για ένα σοβαρότατο ατύχημα το οποίο σημειώθηκε στην Πουρνιά Κόνιτσας, καθώς ένας άνδρας βρέθηκε καρφωμένος πάνω σε σιδερένια κάγκελα. Να πάμε στο Χρήστο Ανεμοζάλη από την ΕΡΤΙΟ Ανίνων. Χρήστο.
1: και το οποίο βγήκε μετατράπηκε σε δυστύχημα, καθώς είχαμε τραγική κατάληξη, το σοβαρό του αυτό ατύχημα που σημειώθηκε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, βγήκε στην Πουνιά Κόνιτσας, καθώς ένας μοτοδάχτωνος άντρας έχασε τη ζωή του όταν καρφώθηκε σε σιδερένια κάγκελα ενώ πραγματοποιούσε εργασίες στον κήπο του σπιτιού του. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News Wiki, ο ηλικιωμένος είχε βγει στον κήπο του για να εκτελέσει εργασίες όταν κάτω από διευκρίνησης συνθήκες υποχώρησαν τα προστατευτικά κάγκελα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πέσει από υψηλότερο σε χαμηλότερο επίπεδο του σπιτιού του και να καρφωθεί στα σιδερένια κάγκελα. Στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από εγκλωβισμού, στην οποία συμμετείχαν πυροσβέστες με οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, πόνησαν από την 5η ΕΜΑΚ. Παράλληλα, στο σημείο έστωσαν και δυνάμεις της Ελλάς αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο 80χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι διασώστες δυστυχώς διαπίστωσαν το θάνατό του. Τέλος, τα ακριβή αίτια και συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό αυτό δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Και να πάμε τώρα σε τροχαίο δυστύχημα το οποίο συνέβη στα χωριά, στο χωριό Κολιακός, και έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Είχαμε μία τραγωδία λοιπόν στην Φωκίδα. Νίκος Γιαπρακάς είναι μαζί μας, θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε στην περιοχή κοντά στο χωριό Κολιακός, όπου βρίσκεται ανάμεσα στο Λιδωρίγη και στον Αθανάσιο Διάκο. Στην περιοχή της Φωκίδας. Όλα έγιναν χθες το βράδυ όταν ένα φορτηγάκι στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έφυγε από την πορεία του, βγήκε από τον δρόμο με αποτέλεσμα να πέσει από μεγάλο ύψος το κόσμα σε έναν δρόμο ο οποίος βρίσκεται κάτω από τον δρόμο στον οποίο κινούταν. Εκεί οι δύο από τους τρεις επιβάτες πετάχτηκαν έξω από το όχημα, από το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να βρουν τον τραγικό θάνατο, ενώ το τρίτο άτομο το οποίο βρίσκονταν μέσα στην καμπίνα του οχήματος παρασύρθηκε μαζί με το όχημα σε γκρεμό όπου κατέληξε. Εκεί οι διασώστες τον ανέσυραν βαρύτατα τραυματισμένο, δυστυχώς όμως λίγο αργότερα στο νοσοκομείο της Άμσας όπου μεταφέρθηκε ο 35χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή. Και οι τρεις ήταν κάτοικοι στην περιοχή του Λιδωρικίου. Πρόκειται για Αλβανούς υπηκούς οι οποίοι όμως ζούσαν χρόνια στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Την Τετάρτη τώρα αναμένεται να απολογηθούν στα δικαστήρια οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην Μεσσηνία, εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη, τον πρόεδρο τοπικής κοινότητας της ευρύτερης περιοχής, καθώς και τον αδελφό του. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Μπήκε μια περίπτωση που έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση, όχι μόνο εδώ στην τοπική κοινωνία, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως από τις ιδιότητες, όπως σωστά ανέφερες, των τριών συλληφθέντων, οι οποίοι θελελήφθησαν σε μια ταυτόχρονη επιχείρηση το πρωί του περασμένου Σαββάτου από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος με τη συνδρομή και του ανακριτικού κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Μεσσηνίας. Είναι μια υπόθεση που μας έρχεται από παλιά και θέλω να σου πω ότι εδώ και τρία χρόνια τα έμπειρα στελέχη της ΔΑΕ είχαν θέσει στο φτώχαστρο αυτά τα τρία πρόσωπα. Μιλάμε για καταγραφές, ηχητικές καταγραφές, μιλάμε για μαρτυρίες που έχουν λάβει, αλλά και για οι ίδιοι είχαν κάνει επιτόπου έρευνα. Βαρύνονται και οι τρεις, θέλω να σου πω, τόσο ο εν ενεργεία πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, όσο και ο κοινοτάρχης της ευρύτερης περιοχής, αλλά και ο αδελφός του, με βαρύτατες κατηγορίες. Τόσο για κακουργηματικού χαρακτήρα εμπρισμό, την κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορία για εμπρισμό κατά εξακολούθηση από πρόθεση, η οποία όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο μπορούσε να προξενήσει μεγάλο κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή, ενώ κατέστρεψε πραγματικά χιλιάδες στρέμματα περιουσιών ανθρώπων, αλλά και μπορούσε να κινδυνεύσουν, είχε προκαλούσε για τη μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ορισμένοι εξ αυτών να κατηγορούνται και για περιπτώσεις εκβιασμού. Πιο συγκεκριμένα φαίνεται ότι είχαν υπό έλεγχό τους το αρδευτικό σύστημα εκεί της κοινότητας, να ζητούσαν κάποια προσάγια να επιτρέψουν σε κάποιους να ποτίσουν τα χωράφια τους. Όταν αυτοί δεν υπάκουαν, τότε πηγαίνανε είτε τους έβαζαν φώτια στα χωράφια, είτε τους τα κατέστρεφαν, τα δηλητηρίαζαν με παραφυτοφάρμακα. Κατηγορούνται επίσης για παράνομη οπλοφορία, για κάποιες κλοπές αλλά και για κάποιες φορές ξένης περιουσίας. Ήδη να σου πω ότι χθες πέρασαν την πόρτα των δικαστηρίων, παρέμεναν για περίπου 2 ώρες ενώπιον των δικαστικών αρχών, ζήτησαν και πήραν προθεσμία για την Τετάρτη. Να σου πω ότι ο όγκος της δικογραφίας ήταν πολύ μεγάλος, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν 5 CD με ηχητικές συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκομένων.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη και να μένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα υποστηρίξουν, γιατί να τελειώσω και να κλείσω με αυτό δίκη. Ήταν μια περιοχή που, όπως μας έλεγαν πηγές του πυροσβεστικού σώματος, εκεί η ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου στο Δήμο Πυλονέστορος, κάθε καλοκαίρι καταγράφονταν τα τελευταία χρόνια 10 με 15 περιπτώσεις αγροτικών και δασικών πυρκαγιών. 7 από αυτές λοιπόν τις χρεώνουν οι αρχές στα τρία συγκεκριμένα πρόσωπα. Συνεχίζεται η έρευνα ωστόσο για να δουν εμπλοκή τους και σε άλλες πυρκαγιές. Πάντως σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση και αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα υποστηρίξουν οι ίδιοι ενώπιον των δικαστικών αρχών την προσεχή Τετάρτη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εξαρθρώθηκε τώρα πολυμελής εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο στη Θεσσαλονίκη. Από την Έρτο Ρεστιάδας τώρα η Μαρία Μανάκα έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
2: Ο Εύρος και τα ελληνοτουρκικά σύνορα και πάλι στο προσκήνιο λοιπόν. Εξαρθρώθηκε μετά από πολύμηνη συνεργασία αστυνομική διαφόρων κρατών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας. Και η Europol συνεργάστηκε και συνέδραμε και το ΣΕΛΕΚ. Η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε ότι το κύκλωμα είχε αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ, εισπράζοντας από 2.000 έως 6.500 ευρώ για κάθε διακινούμενο. Συνελήφθησαν τώρα 7 άτομα, 6 ελλοδαποί, υπήκοοι Συρίας και μία Ελληνίδα 21 χρόνων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, σαν τετράχρονος ήρωος που φέρεται ως αρχηγός οργάνωσης. Η δικογραφία αριθμεί περίπου 13 άτομα και περιλαμβάνει 3 μέλη που βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σοβαρωστικά καταστήματα της χώρας για παρόμοια αδικήματα. Το κύκλωμα μετέφερε παράνομα μετανάστες από τα σύνορα του Εύρου προς τη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας αυτοκίνητα κυρίως από τη Βουλγαρία, κλεμμένα οχήματα από την Ελλάδα. Βάζανε σαν οδηγούς αλλοδαπούς που εισέρχονταν προσωρινά στη χώρα μας αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. ώστε να δυσκεραίνεται η ταυτοποίησή τους και η σύνδεσή τους με τα ηγετικά στελέχη. Τα διακινούμενα άτομα φιλοξενούνταν προσωρινά σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και συνέχεια κρύβονταν σε χώρους μεταφοράς εμπορευμάτων φορτικών διεθνών μεταφορών με τελικό προορισμό άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποσυνθήκες που έθεταν και σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική του ακεραιότητα. Πάντως, από την διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι από το Φεβρουάριο του 2026 μέχρι και σήμερα η εγκληματική ομάδα πραγματοποίησε τουλάχιστον 12 μεταφορές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και έχουμε τώρα κοινό μέτωπο απέναντι στη σχεδιαζόμενη μεταφορά των υπηρεσιών ίδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης στην ΕΙΑΘ, το οποίο κοινό μέτωπο συγκροτούν οι δήμαρχοι της Χαλκιδικής και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας, θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα, έχει κάνει το ανάλογο ρεπορτάζ. Παύλο.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, υπάρχει ανησυχία για το αποτέλεσμα της υποχρεωτικής υπαγωγής των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης στην εταιρεία ίδρυυσης και αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Μια ανησυχία που εκφράζουν τόσο οι δήμαρχοι από τους περιφερειακούς δήμους της πόλης, όσο και οι πέντε δήμαρχοι της Χαλκιδικής που έχουν βγάλει και μια κοινή ανακοίνωση, επισημένοντας ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί επαρκής διαβούλευση για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο κρίσιμο. Όπως υποστηρίζουν τόσο οι περιφερειακοί δήμοι της πόλης όσο και της Χαλκιδικής, έχουν τεράστιες ιδιομορφίες, όπως για παράδειγμα πολύ μεγάλο ποσοστό του νερού προορίζεται για άρδευση, τις οποίες η αυτοδιοίκηση διαχειρίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Αναγνωρίζουν, όπως λένε, ότι η κλιματική αλλαγή, η λειψιδρία και η ανάγκη αναβάθμιση των υποδομών απαιτούν μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όμως, όπως λένε, πρέπει να σχεδιάζονται σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, διατυπώνουν έντονη ανησυχία για τον ενδεχόμενο περιορισμό του ελέγχου στην τιμολογιακή πολιτική, επισημένοντας την έλλειψη επαρκών εγγυήσεων για την προστασία πολιτών και αγροτών από πιθανές μελλοντικές αυξήσεις στο κόστος ίδρευσης και άρδευσης. Από εκεί και πέρα ζητούν την απόσυρση του σχεδίου νόμου και την έναρξη διαλόγου με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και την Αυτοδιοίκηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Πολλά παράπονα τώρα είχαμε από ταξιδιώτες του πλοίου της Blue Star Patmos, το οποίο δεν κατάφερε να δέσει το λιμάνι του Αγίου Κυρίκου το Σάββατο το πρωί λόγω των καιρικών συνθηκών και αναχώρησε τελικά χωρίς να αποβιβάσει ή να παραλάβει επιβάτες. Ο Γιώργος Βιτσαράς τώρα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι μαζί μας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όπως καταλαβαίνετε, και ειδικά μέσω των διακοπών τους, οι περισσότεροι από τους επισκέπτες μας βρίσκαν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και έχουμε πάρα πολλά παράπονα από το Σάββατο το πρωί που είχαμε αυτή την δυσκολία. Να πω τώρα τα καιρικά φαινόμενα. Καταρχήν δεν υπήρχε απαγορευτικό σύμφωνα με το Λιμεναρχείο. Περιμένουμε τώρα και μια επίσημη απάντηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις συνθήκες, με και που πάρα πολλοί κάτοικοι πλέον, επισκέπτες και επιβάτες, ψάχνουν να δουν τι γίνεται εκείνη την ημέρα. Αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν αυτές που θα, όπως τουλάχιστον τονίζουν οι ίδιοι, αλλά και οι άνθρωποι που γνωρίζουν το τι γίνεται στο λιμάνι του Αγίου Κυρίκου, δεν δικαιολογούσαν την προσέγγιση του πλοίου. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τον καπετάνιο και τις επιλογές του. Γιατί όσο το δυνατόν, όπως μας τόνισαν, ασφαλέστερη προσέγγιση η μη του πλοίου. Δεν έγινε αυτό. Δυστυχώς οι επιβάτες αυτοί επέστρεψαν στον Πειραιά. Και μετά με άλλο πλοίο ξαναγύρισαν προς την Ικαρία. Αυτή η καθυστέρηση έχει γίνει γύρω σε 2-3 ημέρες. Καταλαβαίνετε και τι σημαίνει για τους επισκέπτες μας αυτό. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε άλλα τέτοια προβλήματα. Είναι δύσκολα τα λιμάνια μας στην προσέγγιση. Περιμένουμε βέβαια και όλα τα απαραίτητα έργα να ολοκληρωθούν για να μπορέσουμε να έχουμε τουλάχιστον το λιμάνι Τεβίλο, ένα κανονικό λιμάνι με πλήρη σημασία της λέξης, και να ξεκινήσουν και οι εργασίες για το λιμάνι του Αγίου Κυρίκου που είναι τόσο απαραίτητες.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Σε αναστολή λειτουργίας τώρα τέθηκαν τμήματα του νοσοκομείου Καλύμνου, μεταξύ των οποίων και η τεχνητή μονάδα νεφρού, μετά από ελέγχους στο δίκτυο ίδρευσης από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στην Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη τώρα θα μας πει περισσότερα και τι ακριβώς συνεβαίνει. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Έχουμε πρόβλημα στη λειτουργία του νοσοκομείου Καλύμνου, καθώς μετά από ελέγχους που έγιναν στο δίκτυο ίδρυψης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θέμα με την, υπάρχει μια μικροβιολογική επιβάρυνση τέλος πάντων του νερού, και προκειμένου να μην υπάρξουν περισσότερα προβλήματα αλλά και να λυθεί, βεβαίως να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει, έχει ανασταλεί η λειτουργία αρκετών πολλών τμήματων, όπως είναι τα χειρουργία, αλλά και η μονάδα τεχνητού νεφρού. Πρέπει να σας πω ότι το βάρος τώρα το σηκώνει κυρίως το νοσοκομείο της ΚΟ και λιγότερο το νοσοκομείο της Λέρου, είναι τα δύο πιο κοντινά στην Κάλυμνο. Στο νοσοκομείο της ΚΟ πρέπει να σας πω ότι χθες μετέβησαν 7 νεφροπαθείς, αφού όπως είπαμε έκλεισε η μονάδα τεχνητού νεφρού και υποβλήθηκαν εκεί σε αιμοκάθαρση. Είχε αλλάξει προφανώς ο προγραμματισμός του νοσοκομείου της ΚΟ προκειμένου να μπορέσει να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους 7 συμπολίτες μας, ενώ και μία γυναίκα μεταφέρθηκε το βράδυ της Παρασκευής και γέννησε τα ξημερώματα του Σαββάτου από την Κάλυμνο, γέννησε στο νοσοκομείο της ΚΟ. Δεχόμαστε μεγάλη πίεση, είπε στην ΕΡΤ ο διοικητής του νοσοκομείου της ΚΟ, ο Νίκος Φανιός, αλλά κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους. Πρέπει να σας πω ότι η επόμενη προγραμματισμένη αιμοκάθαρση ασθενών από την Κάλυμνο στην ΚΟ θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη. Και βέβαια όλοι περιμένουν, έχουν δοθεί οδηγίες στο προσωπικό του νοσοκομείου της Καλύμνου και σε όσους εξακολουθούν να νοσηλεύονται εκεί. Και περιμένουν όλη την αποκατάσταση του προβλήματος και την πλήρη επαναλειτουργία του νοσοκομείου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα.

0: αγώνας δρόμου για άδειες σε υγειαλούς στην Μαγνησία. Παρατηρούνται καθυστερήσεις λόγω ελλείψεων όμως στα κυρίως στα δικαιολογητικά τα οποία κατατίθενται. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
1: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Να σας πω πώς ξεκίνησε τώρα όλο αυτό. Την Κυριακή που μας πέρασε η Νέα Αγχέλη, έχουμε μία αναστάτωση όταν αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχου σε παραλιακά καταστήματα την ημέρα που επρόκειται να διεξαχθεί το πανηγύρι του προφήτη Ηλία. Τέσσερις καταστηματάρχες συνελήφθησαν, ενώ η προγραμματισμένη εκδήλωση αναβλήθηκε. Σήμερα λοιπόν η Φρόσο Παύλου μίλησε με τον Βάιο Τσιαμούρα, που είναι αντιπρόεδρος Συλλόγου Εστίασης της Μαγνησίας, και είπε ότι και οι τέσσερις είχαν καταθέσει από το Μάιο στην κτηματική υπηρεσία αιτήσεις για άδεια ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Ωστόσο, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Η κτηματική υπηρεσία λέει ότι εδώ πρόκειται για έλλειψη δικαιολογητικών. Αυτή είναι η μία πλευρά. Ο κ. Τσιαμούς υποστηρίζει ότι οι επαγγελματίες δεν απέφυγαν σκόπιμα την πληρωμή, δηλαδή να πληρώσουν επειδή τους είπε η κτηματική όταν έκανε τον έλεγχο η αστυνομική, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν, καθώς εκκρεμεί ο έλεγχος των αιτήσεών τους και ο καθαρισμός του σχετικού τμήματος. Οι τέσσερις καταστηματάρχες πήγαν σήμερα στην κτηματική υπηρεσία για να διαμαρτυρηθούν, ενώ να σας πω ότι αντίθετα ομαλά γίνεται η διαδικασία για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από τους άλλους καταστηματάρχες στην περιοχή της Μιλίνας, όπου 4-5 επιχειρηματίες έχουν ήδη υποβάλει τους φακέλους τους και οι υποθέσεις τους προχωρούν χωρίς προβλήματα για να εκδοθούν οι σχετικές άδειες. Πηγές βέβαια επισημαίνουν, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, ότι οι συνηθέστερες ελλείψεις αφορούν τη φορολογική ενημερότητα, λανθασμένους χάρτες ή τοπογραφικά διαγράμματα, καθώς και άλλα διοικητικά ζητήματα που δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι βέβαια αυτά να διορθωθούν. Βέβαια οι επαγγελματίες λένε ότι με αυτή τη λογική και με όλα αυτά τα θέματα που τίθεται θα χάσουν και τη φετινή θερινή περίοδο, όπως έχαναν και την περσινή, και ότι είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα οικονομικά για εκείνους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Εργολαβική σύμβαση για το έργο της αποκατάστασης δύο χώρων, τέως αναπόθεσης αστικών απορριμμάτων σε Τρίπολη και Ανατολική Μάνη, υπέγραψε πρόσφατα η περιφέρεια της Πελοποννήσου. Πρόκειται για μια περιβαλλοντική εκκρεμότητα δεκαετιών. Η περιφέρεια θα συνεχίσει το έργο της αποκατάστασης των τέως χωματερών της Πελοποννήσου, όπως αναφέρεται, και ας ακούσουμε τον Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Βίκη, πραγματικά έτσι είναι, όπως ανέφερες. Υπάρχει αυτή η εργολαβική σύμβαση, υπογράφηκε πρόσφατα στην έδρα της περιφέρειας στην Τρίπολη για την αποκατάσταση των δύο χώρων, των τέως χαθά Τρίπολης και Ανατολικής Μάνης Λακωνίας. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 3,2 εκατομμυρίων ευρώ με την έκπτωση. Προβλέπει την αποκατάσταση των ανενεργών χωματερών συνολικής έκτασης άνω των 43.000 τετραγωνικών μέτρων και οι δύο αυτοί τέως χαδά. Η έκταση στο πλάτωμα της Τρίπολης είναι 35.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ αυτή του Σπαρταία στο Δήμο Ανατολικής Μάνης είναι στα 8.200 μέτρα. Τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ θα καλυφθούν, Βίκη, από το τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ το υπόλοιπο ποσό από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Η δημόσια υγεία, η ποιότητα ζωής και η περιβαλλοντική προστασία είναι μια προτεραιότητα για μας, ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός κατά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες και βέβαια, Βίκη, όπως τονίζει και ο Περιφερειάρχης, θα γίνουν και άλλες αποκαταστάσεις τέως χωματερών. Να τονιστεί εδώ ότι μόνο η Τρίπολη έχει ανοιχτά μέτωπα με τέτοιες χωματερές και στην Αγία Τριάδα και στον Άγιο Βλάση, ακόμα και στο Μεγαβούνι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Επιπλέον χρηματοδότηση από την κυβέρνηση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ ζητούν οι τρεις δήμοι της Κέρκυρας, προειδοποιώντας ότι το υψηλό κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός νησιού απειλεί τη βιωσιμότητα των δημοτικών προϋπολογισμών. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, σε επιστολή τους προς τους αρμόδιους υπουργούς, παραθέτουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το συνολικό κόστος μεταφοράς και επεξεργασίας των απορριμμάτων σε μονάδες της Κοζάνης και των Ιωαννίνων ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι Δήμοι υπενθυμίζουν ότι η λύση της μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας υιοθετήθηκε το 2019 ως προσωρινό μέτρο, σε μια περίοδο κατά την οποία στο νησί δεν διέθετε νόμιμο αποδέκτη απορριμμάτων. Θυμάστε τις εικόνες με τα σκουπίδια στους δρόμους της Κέρκυρας και τις φασαρίες που είχαμε, τις συγκρούσεις στην περιοχή του Ισλευκίμης με τα ΜΑΤ και όλες αυτές τις καταστάσεις. Ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος ανέφερε ότι μόνο για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας το ετήσιο κόστος μεταφοράς απορριμμάτων προς Κοζάνη και Ιωάννινα ανέρχεται σε 4,8 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος επεξεργασίας τους. Όπως υπογράμμισε η Δήμη, δεν ζητούν να καλυφθεί η διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά αποκλειστικά η μεταφορά τους, η οποία επιβαρύνει δυσανάλογα την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, σημείωσε ότι η μονάδα ανάκτησης και ανακύκλωσης που προορίζεται να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα, εκτιμάται πλέον ότι θα τεθεί σε λειτουργία το 2029, γεγονός που παρατείνει για ακόμη 3 χρόνια το υψηλό οικονομικό βάρος για τους Δήμους. Οι Δήμοι, όπως είπες και εσύ, Βίκη, ζητούν την κάλυψη τουλάχιστον του κόστους μεταφοράς ύψους περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί το εργοστάσιο και να τεθεί σε λειτουργία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Για δεύτερη χρονιά, ο Δήμος Δοξάτου Δράμας συνεχίζει το πρόγραμμα χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε εντός του 2025 με στόχο τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Από την ΕΡΤ Καβάλας, ο Κώστας Λουκούμης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Στην παράταση του προγράμματος χορήγησης εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε μέσα στο 2025, προχωρά ο Δήμος Δοξάτου. Στόχος είναι η στήριξη των νέων οικογενειών και η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη δράση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου διαμορφώνονται έως 28.000 ευρώ για διγονεϊκές οικογένειες και έως 16.000 ευρώ για μονογονεϊκές, με προσάυξηση 2.500 ευρώ για κάθε υφιστάμενο παιδί, ώστε να στηριχτούν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Επιπλέον θα στηριχτούν οι γονείς που είναι κατοικοδημότες, δηλαδή μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Δοξάτου πριν από την 1η-1η του 2020. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ιδιότητα αυτή να ισχύει για τον έναν τουλάχιστον από τους δύο γονείς, ενώ στις μονογονεϊκές οικογένειες αφορά τον γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια. Το βοήθημα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά παιδί, είναι ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς τον Δήμο Δοξάτου, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Άργος Ορεστικό, όταν ένας 52χρονος οδηγός, υπό την επίρρεια φυσικά του αλκοόλ, εισέβαλε, θα λέγαμε, μπούκαρε αλλιώς, σε ένα στρατόπεδο, στο Άργος.

0: στο οριστικό Καστοριά, σε ένα γεγονός που πραγματικά προκάλεσε ανησυχία έντονη και στα στελέχη του στρατού αλλά και στους κατοίκους και της περιοχής, όταν ο 52χρονος με αυξημένη ταχύτητα και υπό την επίρρεια το αλκοόλ ανέπτυξε λίγο παραπάνω την ταχύτητά του, έσπασε την μπάρα στην πύλη και ευτυχώς τα στελέχη του στρατού, βλέποντας και προμηνύοντας ότι θα έρθει προς το εσωτερικό του στρατοπέδου, απομακρύνθηκαν με αποτέλεσμα να μην είχαμε και κάποιον τραυματισμό, και αυτό ήταν το ευτυχές γεγονός από όλη αυτή την ιστορία που προξένησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στο στρατό, αλλά στα στελέχη του στρατού, αλλά και στην ίδια την τοπική κοινωνία του Άργου Σοριστικού, που μείνανε όλοι με το στόμα ανοιχτό, όπως ακριβώς είπανε, βλέποντας τον 52χρονο να αναπτύσσει ταχύτητα και να μπαίνει ευθύς αμέσως στον χώρο του στρατοπέδου. Ευτυχώς βέβαια ούτε ο ίδιος ο οδηγός τραυματίστηκε, ούτε και κάποια από τα στελέχη του στρατού. Ήταν ένα όμως περιστατικό που συζητήθηκε πάρα πολύ, τόσο στο Άργο Σοριστικό, όσο βέβαια και ευρύτερα στην τοπική κοινωνία της Καστοριάς.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη. Ξεκινούν τώρα μεγάλα έργα στους Δήμους της Ηλίας για την αποκατάσταση προβλημάτων που είχε αφήσει η κακοκαιρία του περασμένου χειμώνα. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Πλευρίας από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
2: Καλό μεσημέρι. Ανοίγει ένα πρόγραμμα μεγάλων έργων για την αποκατάσταση προβλημάτων που είχαν δημιουργήσει τα φαινόμενα των ακραίων καταστροφών που είχαν δημιουργηθεί κυρίως, είχαν προκληθεί κυρίως από τον περασμένο Φεβρουάριο. Ένας καταστρεπτικός Φεβρουάριος που πέρασε από την Ηλία και ουσιαστικά διέλυσε ένα μεγάλο μέρος των υποδομών και στους 7 Δήμους. Γιατί, και γιατί το λέω αυτό, γιατί και οι 7 Δήμοι χρηματοδοτούνται πλέον από το Ταμείο Αντιμετώπισης αυτών αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, με έναν προϋπολογισμό που συνολικά ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Είναι έργα που θα εκτελεστούν από τους Δήμους, αλλά η πρόσκληση ενδιαφέροντος βγήκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Μέσω της Περιφέρειας θα γίνει πρόσκληση και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην κατασκευή έργων που θα αφορούν αποκατάσταση των υποδομών, κυρίως τον τομέα της οδοπίας, αντιπλημμυρικών έργων, συγκράτηση ορεινών όγκων και άλλων τέτοιων παρόμοιων εργασιών, που θα γίνουν και στους 7, όπως είπα, Δήμους, με τη μερίδα του Λέοντος στη χρηματοδότηση να την έχει ο Δήμος του Πύργου με 2,5 εκατομμύρια ευρώ και να ακολουθούν με 2 και με 1 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα οι υπόλοιποι Δήμοι της Ατραβίδας Κυλλήνης, της Ανδρής Ένας Κρεσθένων, της Αρχαίας Ολυμπίας που είχε εκεί πάρα πολύ σοβαρές καταστροφές, της Ζαχάρους, του Δήμου Ήλιδας και τέλος του Δήμου Ποινιού. Να πω ότι πριν από καιρό και μετά τις καταστροφές είχε ζητηθεί από τους και από τους 7 Δήμους να υποδείξουν το μέγεθος των ζημιών και να περιγράψουν τις καταστροφές αυτές, υποδεικνύοντας ήδη την προτεραιοποίηση που θα πρέπει να έχουν τα έργα αυτά. Και πρέπει να πω ότι και μάλιστα, οι φάκελοι των μελετών των Δήμων εγκρίθηκαν όλοι, κατανοήθηκε το πρόβλημα το μεγάλο που υπάρχει για την καθημερινή ζωή των πολιτών και έτσι ξεκινά πλέον με αυτή την πρόσκληση ενδιαφέροντος ο πρώτος γύρος εκτέλεσης των έργων, γιατί κλείνοντας πρέπει να πω ότι έχουν διατεθεί και στην ίδια την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρήματα, ένα ποσό περίπου της τάξης, συνολικό ποσό 35 εκατομμυρίων ευρώ, όπου θα ακολουθήσουν και αυτά στη συνέχεια όλα για την αποκατάσταση των ζημιών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σε απόγνωση δηλώνουν ότι βρίσκονται οι ελαιοπαραγωγοί της Λέσβου λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων που σημειώνονται στην ολοκλήρωση του ελαιοκομικού Μητρώου, κυρίως λόγω της υποστελέχωσης της τοπικής υπηρεσίας αγροτικής ανάπτυξης. Από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Λέσβο, η Δήμητρα Λαχουρή έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα.
3: Πράγματι, η αρμόδια υπηρεσία της αγροτικής ανάπτυξης Λέσβου, η οποία απασχολείται με το ελαιοκομικό Μητρώο, στελεχώνεται μόνο από 2 υπαλλήλους, οι οποίοι θα πρέπει να εξυπηρετήσουν εκατοντάδες ελαιοπαραγωγούς. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να παρατηρούν μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του ελαιοκομικού Μητρώου, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να επισκέπτονται πολύ συχνά την υπηρεσία, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία του δικού του φακέλου. Οι εγγραφές και διορθώσεις στο ελαιοκομικό Μητρώο γίνονται μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Λέσβου, τόνισε στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου ο μελετητής κ. Γιάννης Φλωρίδης. Δυστυχώς πρόσθεσε το παλιό Μητρώο.

0: έμεινε η Μιταλιάς και τώρα απαιτούνται νέες καρτογραφήσεις και διορθώσεις με ένα ελλιπές προσωπικό στην αρμόδια υπηρεσία. Η διαδικασία, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορά περισσότερους από 300.000 ολοπαραγωγούς και γι' αυτό προτείνει διοικητική επικαιροποίηση με αξιοποίηση των δεδομένων του ΟΣΔΕ. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι και η πρόσβαση στο σύστημα είναι προβληματική, με αποτέλεσμα οι ελοπαραγωγοί να ζητούν διευκρινήσεις από τους δύο υπαλλήλους που υπηρετούν στην υπηρεσία. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι και η πρόσβαση και στους ηλικιωμένους ελοπαραγωγούς που δεν έχουν την δυνατότητα χρήσης υπολογιστή. Η καταχώρηση και επικαιροποίηση των ελοτεμαχίων στο Λοκομικό Μητρό είναι υποχρεωτική για παραγωγούς με 21 ελαιόδεντρα και πάνω. Η προθεσμία για να δηλωθεί η εκμετάλλευση χωρίς πρόστιμα έχει παραταθεί με το σύστημα και παραμένει ανοιχτό και οι δηλώσεις συγκομιδής να γίνονται υποχρεωτικές από την 1η Οκτωβρίου. Επίσης, υποχρέωση δήλωσης έχουν και ενοικιαστές που καλλιεργούν ελαιοκτήματα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα να πούμε πως το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο αριθμός των ορατών προφυλακισθέντων έφτασε πλέον τους 4, όσοι είναι και οι μέχρι στιγμής συλληφθέντες. Κατά την απολογία του, να πούμε πως ο 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση. Τώρα, ένταση σημειώθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης νωρίτερα, μετά και την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου, άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια, προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον 25χρονο, ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Η ένταση εκτονώθηκε αρχικά με την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων από το εσωτερικό του δικαστικού μεγάρου, ωστόσο όμως η ένταση μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο, όπου αστυνομικοί προχώρησαν και σε περιορισμένη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης προκειμένου να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους. Η κατάσταση, να πούμε πως, αποκλιμακώθηκε λίγο αργότερα με την αποχώρηση των συγκεντρωμένων, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησαν προς το ΙΜΑΘ, προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Η αστυνομία, να πούμε πως, έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 18 προσαγωγές. Αυτά μέχρι στιγμής. Βέβαια, περισσότερα θα έχουμε και στην συνέχεια, αλλά και στις υπόλοιπες εκπομπές του σταθμού. Να πάμε τώρα εμείς στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς έχουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας για το αστρονομικό πάρκο του Όρλια Καγρεβενών. Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πρόκειται για το αστεροσκοπείο, για το Όρλια Καγρεβενών, το αστρονομικό πάρκο δηλαδή του Όρλια Καγρεβενών, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο των Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Για μια πολύ χρονή, θα λέγαμε, προσπάθεια προκειμένου να αποκτήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που διανύει ακριβώς τώρα με τις δυσκολίες η Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για μια συνεργασία ώστε το αστυνομικό πάρκο του Όρλια Καγρεβενών να αναπτυχθεί ως κέντρο επιστημονικής γνώσης, έρευνας και εκπαίδευσης. Η συμφωνία προβλέπει την επιστημονική υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του αστυνομικού πάρκου του Όρλια Καγρεβενά, την υλοποίηση εκπαιδευτικών αλλά και ερευνητικών δράσεων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων για μαθητές, φοιτητές αλλά και το ευρύ κοινό, καθώς και την προώθηση του αστροτουρισμού, ένα είδος τουρισμού που έχει να κάνει με τα αστυνομικά φαινόμενα, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες της περιοχής για την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Παράλληλα, ανοίγει και ο δρόμος για κοινές πρωτοβουλίες που αφορούν τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τη δικτύωση του αστρονομικού πάρκου με ελληνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεσκοπίων και την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Θόδωρος Θεοδουλίδης, κατά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, χαρακτήρισε το μνημόνιο δήλωση προθέσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία με ελληνικά αλλά και ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεσκοπίων. Ενώ ο πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου των Αθηνών, Σπύρος Βασιλάκος, υπογράμμισε ότι το μνημόνιο εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αστεροσκοπίου για να συμβάλλει στην ενίσχυση της έρευνας και της εκπαίδευσης. Όχι όμως μόνο σε τοπικό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο.
1: Μάλιστα.
2: Να σημειωθεί και είναι αξιοσημείωτο αυτό ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε μέσω τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας η μελλοντική μορφή του εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου του Όρια Καγρεβινών, δίνοντας έτσι στους παρευρισκόμενους μια πολύ πολύ ωραία εικόνα του έργου αλλά και των δυνατοτήτων που αναμένεται να προσφέρει στην ευρύτερη περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Το δημογραφικό και οι φυσικές καταστροφές είναι τα αντικείμενα των δύο νέων ερευνητικών ινστιτούτων που ιδρύονται στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και θα μας πει περισσότερα τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Συγκεκριμένα πρόκειται για το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, όπως είναι ο επίσημος τίτλος του ενός, και το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων και Καταστροφών, όπως είναι ο τίτλος του δεύτερου. Το πρώτο, το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, με διευθυντή τον καθηγητή Δημογραφίας στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών Κωνσταντίνο Ζαφίρη, επικεντρώνεται στη δυναμική του πληθυσμού. Μελετά δηλαδή γεννήσεις, θανάτους, γύρανση, μετανάστευση και τον αντίκτυπό του στα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα της τοπικής κοινωνίας. Είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Βίκη στον ελλαδικό χώρο με αυτό το αντικείμενο, που θα έχει μένον ως χώρο δράσης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όμως θα μπορεί να επεκτείνει τις δραστηριότητες του και σε άλλες περιφέρειες της χώρας, αλλά και σε εθνικό, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο. Τα ευρήματά του αναμένεται να συμβάλλουν στο σχεδιασμό κυβερνητικών πολιτικών ή στρατηγικών άλλων φορέων σε επίπεδο όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η στέγαση, η κατανομή πόρων. Το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων τώρα, με διευθυντή τον πρίτανη του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, καθηγητή Φώτη Μάρη, έχει κύριο σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή επιστημονικής γνώσης με έμφαση στην καινοτομία. Εστιάζει στην εκτίμηση των κινδύνων, να αναπτύσσει μεθοδολογίες ποιοτικής ανάλυσης και εξειδικεύεται στη διαχείριση των καταστροφών, αλλά και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στην καλλιέργεια κοινωνικής κουλτούρας προστασίας και ασφάλειας. Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα διευρύνεται η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο αναπτύσσεται στα γεωχωρικά υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου. Ο Θανάσης Γογάδης ετοίμασε το θέμα.
4: Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Χρήστος Δερμετζόπουλος, δια του εποπτευόμενου φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, ανακοίνωσαν τη διερεύνηση και εμβάνδυση της μεταξύ τους συνεργασίας με αντικείμενο την περαιτέρω ανάπτυξη του αρχαιολογικού κτηματολογίου επί των γεωχωρικών υποβάθρων του Εθνικού Κτηματολογίου, την ανάδειξη και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και τη συστηματική γεωχωρική αποτύπωση των ζωνών προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την επικράτεια. Η πρωτοβουλία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με το οποίο οι ψηφιακές υποδομές του δημοσίου μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά και πολλαπλασιαστικά. Σήμερα για το 99% της χώρας έχουν αναρτηθεί κτηματολογικά στοιχεία και έχει αποδοθεί κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου. Η γεωχωρική αυτή υποδομή προσφέρει ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς, επί του οποίου το αρχαιολογικό κτηματολόγιο μπορεί να αποτυπώσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα ακίνητα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τις ζώνες προστασίας τους και την ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Η συνεργασία αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου, αξιόπιστου και λειτουργικού πλαισίου γεωχωρικής πληροφόρησης. Πρώτος άξονας αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη του αρχαιολογικού κτηματολογίου στα υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου μέσω της αξιοποίησης κτηματολογικών διαγραμμάτων, ορθοφωτοχαρτών και κωδικών αριθμών Εθνικού Κτηματολογίου. Ο δεύτερος άξονας αφορά την πληρέστερη και τεκμηριωμένη καταγραφή της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο τρίτος άξονας επικεντρώνεται στην γεωχωρική αποτύπωση των θεσμοθετημένων ορίων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, περιφερειακών ζωνών, περιβαλλόντων, χώρων, μνημείων και ζωνών προστασίας. Για την υλοποίηση της συνεργασίας θα συγκροτηθούν κοινές τεχνικές ομάδες εργασίας, οι οποίες θα αναλάβουν την εναρμόνιση των δεδομένων, τον καθορισμό κοινών προδιαγραφών και τη διερεύνηση της διαλειτουργικότητας.
1: Σε αυτό το σημείο ακούσατε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.
5: Σίγουρο. Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία. Έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
9: Ψαραδέλης.
10: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Για ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
11: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: δύσκολες οι συνθήκες μέχρι και την Τετάρτη. Γιατί μέχρι και μεθαύριο θα βρίσκεται η χώρα σε κλοίο ισχυρού καύσωνα, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο, όπου δεν αποκλείεται τα σαραντάρια και όχι μόνο. Καύσωνα σε 72 ώρων, και αυτό, δηλαδή η μικρή χρονική διάρκεια, είναι και το μόνο παρήγορο της όλης υπόθεσης. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προφυλακίστηκε και ο τέταρτος συλληφθής για την δολοφονική επίθεση με καζάκια στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Ο 25χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Μέχρι την Τετάρτη σε κλοίο ισχυρού καύσωνα η χώρα. Σε πλήρη ετοιμότητα, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Στα 360,1 δις ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, σύμφωνα με την Ελστάτ, υποχωρώντας το 143,5% του ΑΕΠ. Στα ετήσια δημοσιονομικά στοιχεία, το χρέος έκλεισε στα 364,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην πολιτική, όπως το ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα, απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας αποκλειστικά στο Air News κατά την επιθεώρηση των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΟΑΚΑ. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Αθήνα και Λευκωσία παραμένουν προσιλωμένες σε λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, υπογράμμισε στο Air News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Στο κόκκινο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, πλοίο στις φλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν. Νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ, τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αλλαγή σκητάλη στην Downing Street σήμερα, με τον Κιρ Στάρμερ να αναχωρεί από την πρωθυπουργικό θόκο και τον Άντι Μπέρναμ να λαμβάνει επίσημα καθήκοντα. Ρεκόρ τηλεθέασης με ποσοστό έως και 92% τελικός του Μουντιάλ στην ΕΡΤ. Ο χθεσινός τελικός Ισπανίας-Αργεντινής σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 63,5%. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 37 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, με καταιγιστικές εξελίξεις σε πολλά μέτωπα. Συνθήκες καύσωνα όμως, θα ξεκινήσουμε με την εσωτερική επικαιρότητα και την καθημερινότητά μας. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα μέχρι και την Τετάρτη, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στην Ήπειρο, την Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, εκεί όπου δεν αποκλείεται ο υδράργυρος να φτάσει και τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Σε πλήρη ετοιμότητα, εντωμεταξύ, υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες, ενώ αποκλιμάκωση ευτυχώς του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη, οπότε και ψυχρότερες αέριες μάζες από τα Βαλκάνια θα επηρεάσουν τη χώρα μας. Θα ακούσουμε σε λίγο τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζιακοπούλου να μας λέει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί βρίσκεται η Χάρα Γιαννοπούλου στο Σύνταγμα, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα με τον κόσμο και τους τουρίστες να αναζητούν ανάσες δροσιάς από το πρωί. Χαρά, καλό μεσημέρι.
2: Ναι, καλό μεσημέρι. Η πραγματική θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου που σκιάν, 36 με 37 βαθμούς Κελσίου τώρα αυτή την ώρα. Η αίσθηση όμως της ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερη. Όταν υπάρχει παρατεταμένη η έκθεση στον ήλιο, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα, και αυτό οφείλεται τόσο στην ίδια την τιμή της θερμοκρασίας, τον υδράργυρο, αλλά και στο γεγονός ότι υπάρχουν υλικά και επιφάνειες που βοηθούν στην απορρόφηση της θερμότητας και συμπερασματικά στην αντανάκλασή της. Στο κέντρο της Αθήνας κάθε αστικός ιστός είναι πιο δύσκολος για τον καύσωνα. Υπάρχουν πολλοί τουρίστες που κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας, πολύ λιγότεροι Έλληνες που κάνουν βόλτα, νομίζω έως και κανείς, μόνο όσοι έχουν δουλειά κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας αναγκαστικά. Οι τουρίστες όμως είναι πολλοί, αλλά λαμβάνουν και τα μέτρα. Οι περισσότεροι κρατούν ομπρέλες, φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα, και οι Κορεάτες, ειδικά κάποιες γυναίκες με τις οποίες μιλήσαμε κάνοντας ρεπορτάζ, είναι ντυμένες χωρίς να είναι εκτεθειμένο κανένα σημείο της επιφάνειας του δερματός τους, κάτι που ανήκει βέβαια και στην κουλτούρα τους, αλλά είναι και προστασία από τον ήλιο. Ο κόσμος κάνει μια στάση στην Τριβάνη, μικρά παιδιά που δροσίζονται, άλλοι βρέχουν τα καπέλα τους και τα φορούν για να συνεχίσουν το περπάτημα στην καυτή Αθήνα. Κάποιοι μπαίνουν και σε καταστήματα εδώ, στην Ερμό, προκειμένου να μείνουν για λίγο μέσα στην κλιματιζόμενη θερμοκρασία, σε πιο δροσερή θερμοκρασία. Είναι γνωστό πλέον ότι αυτές οι ώρες είναι καλό να αποφεύγεται η κυκλοφορία στους δρόμους, εάν αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ωστόσο, αναγκαστικά υπάρχει κίνηση στους δρόμους, αλλά ο κόσμος φαίνεται ότι έχει ένα μπουκαλάκι νερό στο χέρι, δροσερό, και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, κυκλοφορούν με καπέλα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Σε βλέπαμε και νωρίτερα στην τηλεόραση στο δελτίο ειδήσεων του Tert News Χαρά, που είχε σε ένα θερμόμετρο εξωτερικού χώρου, το οποίο έδειχνε 45 βαθμούς.
2: Ναι, είναι ένα απλό θερμόμετρο, το οποίο τώρα που είναι 20, αν δείχνει αυτή τη στιγμή ακριβώς 36,7. Εκείνη την ώρα ήταν σε μια μεταλλική επιφάνεια πάνω και σε μάρμαρο και ανέβασε αυτήν την πολύ υψηλή θερμοκρασία, που βέβαια δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική θερμοκρασία στον αέρα, αλλά όπως είπαμε, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται,
0: μια αίσθηση.
2: Η αίσθηση είναι, όπως και αυτή τη στιγμή δίπλα στο Τριβάνι, η αίσθηση είναι λίγο καλύτερη. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει αυξημένη θερμοκρασία και σε συνδυασμό και με την ξηρή ατμόσφαιρα. Εντάξει, δεν είναι χάλια τα πράγματα, να το πω πολύ απλά. Είναι η πρώτη μέρα του καύσωνα. Ενδεχομένως, όταν συσσωρεύονται ώρες πολλές με υψηλές θερμοκρασίες, η επόμενη μέρα, οι επόμενες μέρες τείνουν να είναι οι πιο δύσκολες. Είναι, νομίζω, η πρώτη μέρα καύσωνα.
0: Και ευτυχώς αυτές οι επόμενες μέρες δεν θα είναι και πολλές. Μιλάμε για δύο μέρες έτσι κι αλλιώς, δύο-τρεις μέρες. Οπότε υπομονή και κουράγιο σε όλους. Ευχαριστούμε Χαρά για το ρεπορτάζ και την εικόνα που πήραμε από το κέντρο της Αθήνας από το Σύνταγμα. Πάμε και στο ρεπορτάζ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος γιορτάζει κιόλας. Σήμερα βρίσκεται σε κλιματιζόμενη αίθουσα του Δήμου της Οδού Πανόρμου και θα μας δώσει δικές του πληροφορίες. Ηλία, καλό μεσημέρι, για χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τις ευχές. Λοιπόν, σε πλήρη ετοιμότητα έχει θέσει ο Δήμος Αθηναίων τις υπηρεσίες, οι οποίες θα μπορούσαμε να πούμε ότι αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα. Το ένα για την αντιμετώπιση του καύσωνα έχει να κάνει με το διευρυμένο ωράριο στις 7 κλιματιζόμενες αίθουσες φιλίας, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Παραμένει σε ισχύ και λειτουργία η τετραψήφια γραμμή δημότη το 1595. Μπορούμε να επικοινωνούμε εκεί για πληροφορίες και συμβουλές. Τα πολυδύναμα ιατρία του Δήμου Αθηναίων, η ομάδα Street Work, οι οποίοι επιχειρούν κοινωνική λειτουργή και άλλοι έξω στον δρόμο, σε ευάλωτες πληθυσμιακά ομάδες, άστεγοι κτλ., όπου τους παρέχουν ένα νερό, ένα σνακ, ένα κίτ πρώτης ανάγκης, τους κατευθύνουν στον Ξενώνα ενδεχομένως, στο κέντρο υποδοχής και αλληλεγγύης αστέγων. Κάνουν τέτοιες ενέργειες. Mm-hmm. Και φυσικά είναι και, εκτός των άλλων, και υποτίστρες για τα δέσποτα ζώα της πόλης, 130 συνολικά τον αριθμό. Αν περνάμε και τη δούμε άδεια την υποτίστρα, θα την καταλάβουμε. Ας ρίξουμε λίγο νερό από το μπουκαλάκι που θα έχουμε μαζί μας. Το δεύτερο επίπεδο που θέλω να σου πω, Γρηγόρη, είναι το θέμα της πυρασφάλειας, με κλιμάκια τα οποία της Δημοτικής Αστυνομίας και τη Διεύθυνση Πρασίνου τα οποία περιπολούν, με ντρόουν, με θερμικές κάμερες, υδροφόρες που έχουν γίνει διασπορά, καθώς λόγω της αύξησης θερμοκρασίας αυξάνεται και η πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς στο όποιο πράσινο έχει πόλη μας. Και ταυτόχρονα ενεργοποιείται και το πρωτόκολλο προστασίας, κλείνοντας ισχυρή σύσταση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για περιορισμό των μετακινήσεων τις μεσημβρινές ώρες, ιδίως άμα είμαστε ηλικιωμένοι ή έχουμε κάποια ηλικία ή κάποιο πρόβλημα υγείας, και φυσικά τα ενδεδειγμένα μέτρα αυτοπροστασίας, καπέλο, ενυδάτωση, γυαλιά ηλίου, αντιλιακό, αλλά το κυριότερο είναι να παραμένουμε σε κλιματιζόμενους χώρους.
0: Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζικοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε για έναν καύσωνα 72 ωρών. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Πότε και πού λοιπόν αναμένονται τα 40 διάρια? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Οι τελευταίες λοιπόν πληροφορίες λένε ότι τώρα αυτήν την ώρα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς σε ηλία, αλλά Λακωνία και στη Φτιώτιδα, εκεί που τις περιμέναμε λοιπόν, σε κατά τεκμήριο ζέστες περιοχές της χώρας μας. Αυτός ο καύσωνας είναι εδώ, θα κρατήσει ακόμα 2 ημέρες. Είναι όμως γενικά, να πούμε, αναμενόμενος και για την εποχή και για την περιοχή μας, και επίσης σχετικά ήπιος, δεν περιμένουμε δηλαδή ακραίες τιμές. Θερμοκρασιακή οροφή θα είναι οι 40 με 42 βαθμοί, τα 40 διάρκεια κυρίως σε περιοχές εκεί στο Αγρίνιο, στο Θεσσαλικό Κάμπο, στην Πελοπόννησο και σε περιοχές Ευθιώτιδα, Βιωτία. Βεβαίως να πούμε ότι η δυσκολότερη ημέρα για την Αττική και για το κέντρο της πόλης θα είναι η Τετάρτη, καθώς θα έχουμε συνθήκες λίβα και πια νομίζω ότι θα πιάσουμε το 40 και εδώ στην Αθήνα. Και αυτό θα είναι δύσκολο, διότι πια εμείς δεν έχουμε και αποκλιμάκωση τις βραδινές ώρες. Θα έχουμε 30 και το βράδυ, άρα θα έχουμε αρκετά μεγάλη δυσφορία. Όμως, όπως είπα, το επεισόδιο θα είναι σύντομο, διότι πια την Πέμπτη θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και λήξη του καύσωνα σε όλη τη χώρα μας, παντού, σε όλες τις περιοχές. Και θα σου έλεγα, Γρηγόρη, το εξής: δεν με προβληματίζει τόσο ο καύσωνας, που βεβαίως είναι πολύ επιβαρυντικός για τις ευπαθείς ομάδες, αλλά όπως είπα, δεν θα είναι ακραίος. Με προβληματίζουν όμως τα μπουρίνια που θα έχουμε κυρίως την Παρασκευή σε πολλές περιοχές της χώρας, και θα είμαστε εδώ να δίνουμε λεπτομέρειες. Έχει αξία, γιατί φαίνονται εν δυνάμει επικίνδυνα τα φαινόμενα της Παρασκευής.
0: Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλή δύναμη σε όλους για αυτό το σύντομο πέρασμα του καύσωνα, μόλις 72 ερών από τη χώρα μας. Λέγαμε για υψηλές θερμοκρασίες. Πάμε και στη Λάρισα, εκεί όπου έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι είναι συνηθισμένοι στις υψηλές θερμοκρασίες. Ισχυρό κύμα ζέστης λοιπόν και στη Λάρισα, καθώς οι θερμοκρασίες κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Στην κεντρική πλατεία της Λάρισας βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας, ο Άρης Ψύχας, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Άρη, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα. Μας ακούει ο Άρης Ψύχας? Κάποιο πρόβλημα έχουν σχέση με τον Άρη Ψύχα. Θα πάμε αργότερα στο ρεπόρτερ μας στη Λάρισα για να μας μεταφέρει τις πληροφορίες και τις εικόνες από το κέντρο της Θεσσαλικής πρωτεύουσας.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8 και ήρθε η ώρα λοιπόν για να δούμε τι έγινε στο Μουντιάλ. Ο μεγάλος τελικός ήταν εχθές. Με τραγούδια, σημαίες και ασταμάτητους πανηγυρισμούς υποδέχθηκαν οι φίλαθλοι της Ισπανίας τη νίκη της εθνικής τους ομάδας στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Παράσταση βέβαια για έναν ήταν ο τελικός του 23ου παγκοσμίου κυπέλου. Στο Λάτιν τελικό η Ισπανία κυριάρχησε και τελικά στην παράταση λήγησε με 1-0 την Αργεντινή στην τελευταία παρουσία του Λιονέλ Μέση με το εθνόσημο της χώρας του, έμεινε στην ιστορία και αυτός και βέβαια η λυχμή ο οποίος ξέσπασε αμέσως μετά το τέλος της διοργάνωσης. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του Άσου Επιτρόπου, του αθλητικού μας συντάκτη, το οποίος μας συντρόφευε όλο αυτό το διάστημα, γιατί είμαστε στην επόμενη μέρα του μεγάλου τελικού. Θα δούμε βέβαια λίγο αργότερα στη συνέχεια του δελτίου μας τα όσα έγιναν χθες, αλλά επειδή το 23ο παγκόσμιο κύπελο ανήκει πλέον στην ιστορία, έχει ενδιαφέρον να κάνουμε ένα μίνι απολογισμό της διοργάνωσης, τι ζήσαμε, τι δεν ζήσαμε, τι είδαμε και τι δεν είδαμε, ποιοι ποδοσφαιριστές αναδύθηκαν κορυφαίοι της διοργάνωσης, τι έγινε με τους μεγάλους αστέρες που έλεψαν. Για παράδειγμα, η μάχη για το χρυσό παπούτσι εξελίχθηκε σε παρέλαση των κορυφαίων επιθετικών του πλανήτη. Τη μία είχαμε τον Κιλιάν Εμπαμπέ, τον Λιονέλ Μέση, τον Έρλινγκ Χάλαντ, τον Χάρι Κέιν, αλλά και τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν με τις εμφανίσεις τους. Ένα Μουντιάλ που άλλαξε όλα τα δεδομένα, γιατί το παγκόσμιο κύπελο βέβαια του 2026 και εκεί στρέφεται όλο το ενδιαφέρον. Το παγκόσμιο κύπελο απέδειξε ότι η διεύρυνση της διοργάνωσης μπορεί να προσφέρει περισσότερες ιστορίες, νέους πρωταγωνιστές και μεγαλύτερο παγκόσμιο ενδιαφέρον. Παράλληλα, άνοιξε συζητήσεις για την τεχνολογία, το κόστος των εισιτηρίων και τον τρόπο με τον οποίο το ποδόσφαιρο εξελίσσεται στην εποχή. Ενώ επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία, για παράδειγμα του Μουντιάλ, ο τελικός της διοργάνωσης περιλάμβανε μουσικό σόου στο ημίχρονο, ακολουθώντας το μοντέλο του Super Bowl. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά με τη βοήθεια του Τάσου Επιτρόπου. Μιλάμε για έναν τελικό που ήταν ο πιο ακριβός τελικός ever σε όλες τις διοργανώσεις. Μιλάμε για εξωφρενικές τιμές των εισιτήριων, μιλάμε για τα ολόχρηστα δαχτυλίδια που θα πάρουν οι νικητές και τα τεράστια πριμ που θα μοιρασεί η FIFA. Βέβαια, ακριβά εισιτήρια από τη μία πλευρά, το παράδοξο είναι ότι ήταν γεμάτα τα γήπεδα από την άλλη. Η πολιτική δυναμική στιμολόγηση της FIFA προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι οι υψηλές τιμές θα κρατούσαν μακριά τους απλούς φιλάθλους. Επίσης, άλλη καινοτομία, οι διακοπές στο νερό δεν άρεσαν στους φιλάθλους. Οι νέες υποχρεωτικές διακοπές για ανυδάτωση στα μέσα κάθε ημιχρόνου αποτέλεσαν μία από τις πιο αμφιλεγόμενες αλλαγές. Η απόφαση της FIFA να αυξήσει τις συμμετέχουσες ομάδες από 32 σε 48 είχε προκαλέσει φόβους ότι θα οδηγήσει σε αγώνες χωρίς ανταγωνισμό και σε έναν λιγότερο συναρπαστικό όμιλο. Ωστόσο, οι μικρότερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διέψευσαν όλες τις προβλέψεις. Και με δεδομένα όλα αυτά, τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιθεώρησε νωρίτερα τις εργασίες αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων στο ΆΚΑ, οι οποίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις άνω των 160 εκατομμύριων ευρώ. Στο πλαίσιο της επιδόρησης, μίλησε στο Air News και στην εκπομπή Συνδέσεις για τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται, σχολίασε την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Εθνική Ισπανία, ενώ υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι η διαρκή στήριξη της κοινωνίας μέσω της ανάπτυξης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία. Άγιο το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο, στο οποίο υλοποιείται, όπως λένε, η μεγαλύτερη και πιο εκτεταμένη τεχνική παρέμβαση μετά τους Ολυμπιακούς του 2004, επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Τι είπε από εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
1: Καλωσμένο, ούτως ή άλλως θα πρέπει να σημειώσουμε πως από το 19, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, που παρέλαβε η κυβέρνηση το ΑΚΑ σε μια τραγική κατάσταση, έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα η αποκατάσταση του κεντρικού στέγαστρου. Και στόχος πλέον δεν είναι απλώς να αποτελεί ένα χώρο άθλησης για τα άτομα που αθλούνται, αλλά συνολικά να μετατραπεί σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου, να αποκτήσουν τα βόρεια προάστια, είπε ο Πρωθυπουργός, ένα ακόμα χώρο πρασίνου. Επισήμανε πως οι παρεμβάσεις στο ΑΚΑ ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια εκατομμύρια ευρώ και όπως τόνισε, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην νίκη της Ισπανίας για να υπογραμμίσει πως έτσι όπως το ποδόσφαιρο, έτσι και στην πολιτική δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Η Ισπανία επεκέντρισε δικαία, ήταν η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε πως δεν αρκούν μόνο οι στάρ, απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία και χωρίς να χαθεί και το συγκεκριμένο μήνυμα. Πρόσθεση πως αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική, δεν είναι η πολιτική μόνο θέμα προσώπων. Ο Πρωθυπουργός στις συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε και στις επικείμενες ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τονίζοντας πως η οικονομία, όσο η οικονομία επιτυχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται και δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας, και σημείωσε πως μπορούμε να επιστρέφουμε όσο η οικονομία μας αποδίδει το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Μάλιστα, εμφανίστηκε αισιόδοξο και την επόμενη μέρα, δηλώνοντας πως δεν έχει καμία εμβολία, πως τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ καλά για την ελληνική οικονομία και πως υπάρχουν σοβαροί λόγοι αισιοδοξίας για τις προοπτικές της χώρας.
0: Λοιπόν, Άγη, μένεις στην τηλεφωνική σου γραμμή, περιμένεις να ακούσουμε πρώτα ηχητικά και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση στο ΆΚΑ, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Συνδέση του Earth News και στον δημοσιογράφο Κώστα Παπακλημίτζο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Για να τον ακούσουμε.
2: Η οικονομία αποδίδει, όσο η ρυθμή ανάπτυξης είναι υψηλή, όσο πετυχαίνουμε τους ρυθμιστικούς στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι, οι οποίοι θα τεθούν στη διάθεσή μας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας και Παχρεμίτσο θα συνεχιστεί αμείωτη και τα επόμενα χρόνια. Το 2019, όταν μας εμπιστεύθηκε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός, παραλάβαμε ένα ΟΚΑ συνολικά σε τραγική κατάσταση. Αλλά προϊόντος του χρόνου έχουμε κάνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε το ΟΚΑ όχι απλά σε ένα χώρο άθλησης, αλλά και σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου.
0: Λοιπόν, στη συνέχεια ερωτηθείς από τον Κώστα Παπακλημίτζο, εάν η Ελλάδα θα μπορούσε να διεκδικήσει κάποια μεγάλη διοργάνωση, είτε Μουντιάλ είτε Euro στο μέλλον, ο Πρωθυπουργός απάντησε πως θα έρθει η ώρα και γι' αυτό, ενώ παράλληλα συνεχάρει την ΕΡΤ για την κάλυψη της διοργάνωσης και χαρακτήρισε δίκαια την κατάσταση του τροπαίου από την Ισπανία. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
2: Συγχαρώ την ΕΡΤ γιατί νομίζω ότι η κάλυψη ήταν πάρα πολύ καλή και οι αθλητικές εκπομπές οι οποίες προηγήθηκαν και ακολουθούσαν των αγώνων νομίζω ότι ήταν πολύ ενημερωτικές αλλά και διασκεδαστικές. Νομίζω ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαια, ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι στάρ, απαιτείται ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία, καλός συντονισμός. Αυτό είναι και ένα μάθημα το οποίο να το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι ποτέ η πολιτική υπόθεση μόνο προσώπων, πρέπει να υπάρχει και καλή ομάδα.
0: Τώρα, Άγιε, ακούσαμε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από το Ολυμπιακό Στάδιο, μιλώντας εδώ στην τηλεόραση του Earth News και στον Κώστα Παπακλημίτζο. Τώρα, νέο μήνυμα συσπήρωσε να μένει να στείλει σε λίγες ώρες από τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας, λίγο πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα.
1: Ακριβώς. Να σημειώσουμε πριν από αυτό, πως όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την Νέα Δημοκρατία, στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος επανέρχεται ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης. Η απόφαση λήφθη στη συνέχεια των αρχιοδοτήσεων των υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να υπενθυμίσουμε πως η υπόθεση των παρανόμων επιδοτήσεων οδηγήθηκε στο αρχείο για τους κ. Κεφαλογιάννη, Τσιάρα, Μηταράκη, Βαρτζόπουλο, Λεονταρίδη, Βασιλιάδη και Κώστα Χιλιά Καραμαλή, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις στέλεξης αξιόπαινων πράξεων. Ο ίδιος στη δήλωσή του μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης αναφέρει πως η υπόθεση από εκεί πέρα ολοκληρώθηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου. Και να έρθουμε και στο θέμα της κοινωνικής ομάδας. Αναμένεται και για το θέμα του Βοκεμπρέ, βέβαια, ο Πρωθυπουργός να αναφερθεί, καλώντας τα μέλη της κοινωνικής ομάδας ουσιαστικά να αξιοποιήσουν το διάστημα των καλοκαιρινών διακοπών στις εκλογικές τους περιφέρειες, προβάλλοντας τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί από την αρχή της δεύτερης δίας της κυβέρνησης. Βέβαια, αναμένεται να ανεβάσει τους όρους για το ζήτημα του ΟΠΚΕΠΕ, μιλώντας για θετική εξέλιξη για την οχυρότητα περισσότερων καταγγελιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που αφορούσαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πιθανόν να μιλήσει ακόμα και για δικαίωση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της αγροτικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση και των αποφάσεων που έχει λάβει για τον ΟΠΚΕΠΕ. Αναγνωρίζω βέβαια και την πίεση που είχαν δεχτεί και είχε εκφραστεί αυτό σε προηγούμενες συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας οι ίδιοι βουλευτές από το όλο το προηγούμενο διάστημα. Σε θεσμικό πεδίο, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει σε πρώτο πλάνο τη συνταγματική αναθεώρηση, μετατρέποντας και ουσιαστικά ένα από τα βασικά ζητήματα της της προεκλογικής διαδικασίας, δίνοντας και το σύνθημα για σύγκρουση με διαχρονικές παθηγένειες και το βαθύ κράτος, και καλώντας ουσιαστικά την αντιπολίτευση να λάβει σαφήνεια της απέναντι σε αυτές τις αλλαγές. Να σημειώσουμε πως στο τέλος του μήνα, 23 και 24 Ιουλίου, θα υπάρξει και η διεμήνη συζήτηση στη Βουλή και η πρώτη ψηφοφορία 27 Ιουλίου, στην οποία αναμένεται να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός. Η δεύτερη επαναληπτική ψηφοφορία θα αναμένεται να γίνει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και ακολούθως βέβαια να ληφθούν και οριστικές αποφάσεις για τον χρόνο των εκλογών. Να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός ως προς τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το φθινόπωρο θα δώσει ουσιαστικά το στίγμα κυρίως για φορολαφρύνσεις στη μεσαία τάξη και ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και μέτρα στήριξης οικογένειας και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσει και τις θέσεις και τις απόψεις και τις προτάσεις των βουλευτών, οι οποίες θα εξεταστούν από τα αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης, ώστε να ενσωματωθούν και στις σχετικές ανακοινώσεις το Σεπτέμβριο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, επειδή στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον Ωτιανιάδη, ο οποίος ήταν στον Πρίφη, παρακολούθησε την ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία, γιατί στην υπόθεση του ΠΚΠ, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από το πολιτικό σκηνικό, αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών Νότι, με υπόθεση του ΠΚΠ για την οποία συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση, και παράλληλα εξαπέλυσε εκμηρή κριτική απέναντι στην αντιπολίτευση, απαντώντας σε δική σου ερώτηση. Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, κύριε. Απαντώντας σε δύο ερωτήσεις στο Earth News Radio, κατά το 8, Earth News καλύτερα και τηλεόραση σήμερα, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξαπέλυσε μια δίδυμη επίθεση, διπλή επίθεση και προς τον Ελλάς και προς τον Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ξεκινώντας από το δεύτερο, κατά θεσμική σειρά, είπε ότι είναι ανέκδοτο να μιλάει η κοστολόγηση ο κ. Ανδρουλάκης. Τον ρώτησαμε ουσιαστικά, Γρηγόρη, γιατί υπάρχει ένα μπιφ, που λένε και μια σύγκρουση της κυβέρνησης, σοβή εδώ και καιρό με την αξιωματική αντιπολίτευση, από τότε που ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι κοστολόγησε διαφορετικά από ό,τι η κυβέρνηση και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους την 13η σύνταξη, την οποία είπε ότι μπορεί να δώσει η κυβέρνηση. Πάνω σε αυτό, σήμερα ο αρχηγός της Εξωματικής Αντιπολίτευσης πρότεινε να εξεταστεί πόσο το κόστος της κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου, ώστε να υποφεληθούν συνταξιούχοι, τώρα που σύμφωνα με όλα τα στοιχεία έχουμε αφήσει τα δύσκολα πίσω μας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι είναι ανέκδοτο να μιλάει για κοστολογίες ο κ. Ανδρουλάκης. Έχουμε και τα μαθηματικά Ανδρουλάκη χαρακτηριστικά, όπως είχαμε παλιότερα τα μαθηματικά Τσίπρα. Και τον κάλεσε να απαντήσει πού θα βρει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που κοστίζει 13η σύνταξη. Ουσιαστικά είπε ότι κάτι σαν σύνταξη είπε. Να καταθέσει λοιπόν, τον κάλεσε για άλλη μια φορά, νόμο, πρόταση νόμου, ώστε να κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αμφισβητώντας ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Πάντως έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Παύλος Μαρινάκης απέριψε τον όρο νόμος Κατρούγκαλου, αφήστε με να το λέω νόμο Τσίπρα, είπε, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας φορτώνει σε άλλους τα λάθη που αυτός είχε κάνει ως πρωθυπουργός. Αλλά αυτός ο νόμος, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα μέτρα καταργούνται μέρα με τη μέρα, υπογράμμισε. Και αναφέρθηκε σε μεταρρυθμίσεις που έχουν κάνει τόσο με τις ασφαλιστικές εισφορές, όσο με την προσωπική διαφορά, και άλλες που έχουν μειώσει τις κρατήσεις και φορολογικές λαφρύνσεις και ουσιαστικά έχουν αύξηση τα πραγματικά εισοδήματα. Νωρίτερα, πάλι σε δική μας ερώτηση, χαρακτήρισε την Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ 2, δηλαδή πρακτικά εκεί τον κάλεσα, προκάλεσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γρηγόρη, με αφορμή την ανακοίνωση των 75, αν δεν κάνω λάθος, μελών της πολιτικής επιτροπής της
0: Ελλάς. Ναι, το νέο όργανο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
3: Ναι, το κεντρικό όργανο χάραξης πολιτικής, ας το πούμε έτσι, είπε ότι ουσιαστικά θυμίζει μαγαζί που αλλάζει βιτρίνα, δεν πουλάει και αλλάζει βιτρίνα. Είναι ένα εύκολο κόλπο που δεν πιάνει και δεν θα πιάσει. Η Ελλάδα στην πραγματικότητα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Το μενού είναι το ίδιο, ίσως και χειρότερο, γιατί αλλάζουν εποχές, είπε χαρακτηριστικά. Τίποτα δεν έχει αλλάξει, αφού αν δει κανείς πάνω από το ενδεύτερο, πάνω από τα μισά στελέχη της ορισμένης, όπως υπογράμμισε με νόημα και όχι εκλεγμένης, πολιτικής επιτροπής του της ΛΑΣ του κ. Τσίπρα είναι στελέχη που είτε ήταν κυβερνητικά στελέχη, υπουργοί, γραμματείς, διοικητές οργανισμών, είτε κομματικά στελέχη, υψηλόβαθμα κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, σε ό,τι, σε ό,τι αφορά αυτό που με ρώτησε αρχικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισε ότι βεβαίως τα θύματα είναι πάντοτε οι Έλληνες φορολογούμενοι, οι οποίοι εκλήθησαν να πληρώσουν, αλλά άσκησε και εδώ σκληρή, σφοδρότατη κριτική στον κ. Αδουλάκη και σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ που μιλούσαν για δεδηλωμένη υποδίκων, δεν σεβάστηκαν οι χαρακτηριστικά του κυβερνητικού εκπρόσωπου το τεκμήριο της αθωότητας, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες σχετικές δηλώσεις του και μετά προς την ολοκλήρωση της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, όταν ρωτήθηκε από συνάδελφο αν, όπως η κυρία Παπακώστα που είχε πει ότι δεν θα κατέβει, αλλά τώρα που έπεσε σε πλημέλημα η δίωξή της, θα κατέβει, είπε ότι ισχύει πάντοτε το τεκμήριο αθωότητας για όλους. Και όταν ρώτηθηκε και αν αυτό ισχύει και για τον Κώστα Καραμαλή, Κώστα του Αχιλλέα Καραμαλή, ο οποίος είχε πει αρχικά ότι δεν θα είναι υποψήφιος, είπε ήμουν σαφής. Αν κάποιος θέλει να είναι υποψήφιος, το τεκμήριο αθωότητας ισχύει για όλους. Τώρα, αν έχει προσωπικούς λόγους και δεν θέλει, εντάξει.
0: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 31 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ereteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζεται η κλιμάκωση της έντασης, με τις ΗΠΑ να πλήττουν για ένα τη νύχτα στρατιωτικούς στόχους, κυρίως Νότιο Ιράν, και τους Ιρανούς να απαντούν με πλήγματα σε χώρες του κόλπου. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει άμεσα την αυσιπλογία στις συναπτωρμούς. Ωστόσο, το Ιράν αφήνει να εννοηθεί ότι οι μεσολαβητικές προσπάθειες για την εξέβρεση διπλωματικής λύσης συνεχίζονται. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σε ένθρωση συντάξει και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοιτάξτε, να μας ενημέρωσε και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται η ένταση στην περιοχή, καθώς οι Αμερικανοί, όπως είπες Γρηγόρη, έπληξαν για ένα τη νύχτα περιοχές, λιμάνια κυρίως, του νοτιού Ιράν, το Μπαντάρ Αμπάς, τη Σιρίκ, αλλά και το Τζάσκ, αλλά και με στόχους στο βόρειο δυτικό Ιράν. Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση κάνει λόγο για στόχους παράκτειας επιτήρησης για τα στενά του Ορμούζ, για εκτοξευθύρες πυράβλων και ντρόουν, για στρατιωτικούς στόχους του Ιράν, προκειμένου να μειώσει την ικανότητά του να πλήττει πλοία στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί έπληξαν και πάλι, στόχευσαν και πάλι χώρες του κόλπου, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, αλλά και την Ιορδανία, που αναφέρθηκαν αναχαιτήσεις πυράβλων και ντρόουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν σκληρά το Ιράν σε φόρο τιμής, αποτείοντας φόρο τιμής στους Αμερικανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους από το πλήγμα των φρουρών της Επανάστασης στη βάση της Ιορδανίας. Εκεί, να θυμίσουμε, σκοτώθηκαν 2 Αμερικανοί στρατιώτες και ένας ακόμη θεωρείται νεκρός, ενώ άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης έχασε τη ζωή του στο Ιράκ κατά την προσπάθεια απενεργοποίησης εκρηκτικών που περιείχε ένα ιρανικό ντρόουν. Να πούμε τώρα ότι οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις σε 2 πλοία στα στενά του Ορμούζ που προσπάθησαν να διέλθουν από την πλευρά του Ομάν, από την νότια πλευρά δηλαδή, χωρίς την άδεια του Ιράν. Η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας ανέφερε ότι σημειώθηκε έκρηξη σε 1 πλοίο και το επιβεβαιώνει δηλαδή το 1 πλοίο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, αλλά έχει προκληθεί ζημιά στο πλοίο. Το πλήρωμα πάντως απομακρύνθηκε με ασφάλεια. και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουμε, όχι μόνο κλιμακώνουν την ένταση, αλλά δημιουργούν όλο και μεγαλύτερη ανασφάλεια ως προς το θέμα της διέλευσης από τα ασθενά του ορμούς και ότι αυτό σημαίνει και για την παγκόσμια οικονομία.
0: Ακριβώς, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα, Έλενα, λέγαμε ότι κάπως μπαίνει το πράγμα σε μια σειρά. Υπήρχαν ελπίδες ότι τελειώνει όλη αυτή η κρίση, όλος αυτός ο πόλεμος, όλες αυτές οι επιχειρήσεις, αλλά βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα διευρύνονται επιθέσεις και φλέγονται κυριολεκτικά τα ασθενά του ορμούς.
5: Πάντως, να πούμε ότι ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπαγκαΐ, άφησε σήμερα ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας. Είπε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες των μεσολαβητριών χωρών συνεχίζονται, ότι το Ιράν δέχεται προτάσεις και μηνύματα, χωρίς να δώσει πάντως περισσότερες λεπτομέρειες ή διευκρινήσεις για τις προσπάθειες αυτές. Και όπως αναφέρουν τα διεθνή δίκτυα, σήμερα αναμένεται να μεταβεί στο Πακιστάν ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί επίσημα ο λόγος αυτής της επίσκεψης. Το Πακιστάν και το Κατάρ είναι οι δύο κύριες μεσολαβήτριες χώρες.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πώς στέκεται η Ελλάδα απέναντι σε αυτή την κατάσταση.
6: Κανείς μας δεν είναι χαρούμενος, αντιλαμβάνεστε, όλοι μας ανήσυχοι με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Και από ό,τι φαίνεται, οι θετικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι η αντιπαράθεση ενδεχομένως εισέρχεται σε μια νέα φάση. Νωρίς ακόμα δεν είναι για να το κρίνουμε, αλλά είμαστε εδώ για να το αξιολογήσουμε όσο περνάνε οι ημέρες. Διότι φαίνεται ότι διαμορφώνονται οι βάσεις για μια πιθανώς παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία θα επηρεάσει περαιτέρω τις χώρες του κόλπου, τη διεθνή ναυσιπλοεία και, για να μην το κρύψουμε, τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα που αφορά την παγκόσμια οικονομία και κυρίως και την ελληνική βεβαίως ανάμεσα σε αυτές. Εμείς λοιπόν ως χώρα λέμε το εξής, ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να πρετανεύσει η λογική, πρέπει και το Ιράν να καταλάβει ότι δεν μπορεί να κινείται μόνο του στο κομμάτι πυρηνικό πρόγραμμα και να μην λογοδοτεί στις διεθνείς οργανισμούς, στην Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ουσιαστικά και στις Επιτροπές των Όπλων, ώστε να λογοδοτήσει το τι ακριβώς είναι το πυρηνικό του πρόγραμμα, και από την άλλη να καταλάβει ότι πρέπει στα στενά του ορμούς να επιστρέψουμε στο καθεστώς που ίσχυε μέχρι πρότινος. Για την Ελλάδα λοιπόν δύο είναι οι προτεραιότητες. Πρώτον, να επικρατήσει σταθερότητα και ειρήνηση στην περιοχή, διότι η Μέση Ανατολή δεν έχει την δυνατότητα για ένα νέο πόλεμο. Η ιστορία είναι πάρα πολύ βρέχη, τη γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Και δεύτερον, να εξασφαλιστεί ελεύθερη ναυσιπλοεία από τα στενά του Ορμούς.
0: Τώρα, εκεί είναι όλο το κλειδί, το τι θα γίνει στα στενά του Ορμούς. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου φέρνουν ήδη οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Brent κινείται πάνω από 90 δολάρια το βαρέλι, τουλάχιστον εκεί και ήταν η τιμή πριν από λίγες ώρες. Ανωδικές πιέσεις και στην εγχώρια αγορά. Η Πινελόπη Μητρούλια, η οικονομική μας συντάκτρια, θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συμβαίνει και στις διεθνείς αγορές, αλλά και στην εσωτερική αγορά. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, νωρίτερα το Brent είχε φτάσει στα 90 δολάρια το βαρέλι. Τώρα φαίνεται να αποκλιμακώνεται. Είναι αυτή την ώρα στα 86,7 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 80,7 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, η κατάσταση είναι πάρα πολύ ευμετάβλητη και όπως βλέπουμε, οι τιμές αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για την ελληνική αγορά και η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο έχει φτάσει στα 58 ευρώ ανά μεγαβατόρα και όπως φαίνεται αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τον Αύγουστο. Τώρα, γυρίζοντας στα υγρά καύσιμα, να πούμε ότι η άνοδος των τελευταίων ημερών επηρεάζει τις τιμές διελιστηρίου, οι οποίες μέρα με την ημέρα αυξάνονται, και ενδεικτικά να δώσω κάποια στοιχεία και να πω ότι 5η 16 Ιουλίου η τιμή της Hellenic Energy ήταν 1.404 ευρώ ανά μετρικό τόνο, την Παρασκευή μία μέρα αργότερα ήταν στα 1.420 ευρώ ανά μετρικό τόνο και το Σάββατο που είναι τελευταία τιμολειψία στα 1.435, που σημαίνει ότι οι αυξήσεις αυτές προφανώς θα περάσουν και στην Αγγλία. Ήδη είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τις τιμολειψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης η αμόλυβδη χθες Κυριακή 19 Ιουλίου που ήταν στο 1.974, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων, και το ντίζελ προσεγγίζοντας και εκείνο την τιμή της αμόλυβδης είχε φτάσει στο 1.934 13. Ενδεικτικά, στις 3 Ιουλίου, δηλαδή πριν ξεσπάσει αυτή η τελευταία κρίση στον Γκόλφο, η αμόλυβδη ήταν στο 1,945 και το ντίζελ στο 1,722. Να πούμε ότι είναι σαφές πως έχει ξεμιστεί πλέον η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια τόσο της Hellenic Energy όσο και της Motor Oil στις τιμές, που είναι 5 λεπτά για το ντίζελ και 10 λεπτά για τη βενζίνη. Και το γεγονός ότι αυξάνεται με τόση μεγάλη ταχύτητα η τιμή του ντίζελ οφείλεται και σε αυτό το γεγονός ότι η έκπτωση είναι χαμηλότερη. Πάντως οι εκπτώσεις που εφαρμόζονται τουλάχιστον έχουν συγκρατήσει τις τιμές ή μάλλον δεν έχουν ξεφύγει πολύ πάνω από τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή σε αρκετούς νομούς της χώρας είναι πάνω από τα 2 ευρώ, με ακριβότερες από όλες τις Κυκλάδες που είναι στα 2,20.
0: Πινελόπη Μητρούλη, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην μαύρη επέτειο. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, με τη μαύρη επέτειο να συνοδεύεται από μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας Ελλάδα και Κύπρο. Στις δηλώσεις τους, οι πολιτικοί αρχηγοί αναφέρονται στη σημασία της ημέρας, τιμούν τη μνήμη των θυμάτων και επαναλαμβάνουν τις θέσεις τους για το Κυπριακό και τις προοπτικές επίλυσης του. Πάμε στο διπλωματικό μας τάκη, τον Πιέρο Τζαντάκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για αυτή τη σημερινή μαύρη ημέρα για τον ελληνισμό. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και από εμένα. Πράγματι, ήταν 20 Ιουλίου του 1974, με το πρώτο φως της ημέρας, εμφανίστηκαν τα τουρκικά βομβαρδιστικά πάνω από την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ και ο τουρκικός τόρος πλησίαζε στις βόρειες ακτές του νησιού. Ήταν, όπως ξέρεις, η επιχείρηση που ονομάστηκε Ατήλας, έπιασε περιέργως, θα σου έλεγα, στον ύπνο τόσο την Χούντα των Αθηνών όσο και το Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Σουδάς στην Λευκοσία. Οι Τούρκοι καταφέραν να στήσουν σχετικά γρήγορα το προγεφύρωμα στην Κελίνη, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο προς τη Λευκοσία αλλά και τελικά προς την κατάληψη έως και σήμερα του 36% των κυπριακών εδαφών, των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Μεγαλόνησο συνεχίζει να βιώνει το δυνητό τραύμα της κατοχής, επισημαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, υπογραμμίζοντας ότι τιμάμε με βαθύ σεβασμό τα θύματα Κυπρίους και Ελλαδίτες που αντιστάθηκαν με γενναιότητα στον εισβολέα για να υπερασπιστούν την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ελευθερία της Κύπρου. Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του, ο κυρίαρχος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε σε μια ανοιχτή πληγή, κάνοντας λόγο για ένα διαρκές έγκλημα παράνομης κατοχής, αλλά χαιρετίζοντας τη νέα πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, και υπογραμμίζει ότι 52 χρόνια μετά τιμούμε τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία, αρνούμενοι να συμβιβαστούν με τα τετελεσμένα της βίας και των όπλων. Το Υπουργείο Εξωτερικών επικεντρώνεται στην λύση, στην προοπτική μιας λύσης, στη βάση πάντα της Βιζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Και όσοι ήθιστε, Γρηγόρη, μηνύματα και από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νίκη.
0: Πιέρο Τζαντάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με αναφορά στη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
9: Συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε τον εδαφικό ακροτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοωμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Κάθε επέτειος αποτελεί υπόμνηση ενός διαρκούς εθνικού τραύματος. Η ιστορική αλήθεια δεν διαγράφεται και η κατοχή δεν μπορεί ποτέ να γίνει αποδεκτή ως τετελεσμένο. Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο. Σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής αμοιβαία αποδεκτής λύσης στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα και θα συνεχίσει να συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματά της υπό εξέλιξη προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Τώρα από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τη σημερινή μαύρη επέτειο, για τις θέσεις της Τουρκίας αναφορικά με το Κυπριακό, αλλά και για τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης εδώ στη χώρα μας, που κάνουν λόγο για εθνική ήττα στην εξωτερική πολιτική της Αθήνας. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
6: Σήμερα είναι μια ημέρα πένθους, μια ημέρα όπου όλοι οι Έλληνες υποκλεινόμαστε στη μνήμη των αγωνιστών της ελευθερίας της Κύπρου και είναι μια ημέρα όπου όλοι μας υπενθυμίζουμε ότι η Αθήνα σε σταθερή συνεργασία και συμπόρευση με τη Λευκωσία είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής λύσης στη βάση της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Και δεν είναι αποδεκτή όχι μόνο από την Αθήνα, από τη Λευκωσία. Δεν είναι αποδεκτή από τη διεθνή κοινότητα, ούτε από την Ηνωμένα Έθνη, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, ξέρει πάρα πολύ καλά η Τουρκία ότι οποιαδήποτε συζήτηση περί τεγιούρε διχοτόμηση του Μεγαλονήσου είναι εκτός πλαισίου και εκτός πραγματικότητας. Η Τουρκία σήμερα, για να είμαστε ακριβείς, διεκδικεί να αποκτήσει αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα. Διότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση στη χώρα μας από την αντιπολίτευση περί δίθεν εθνικής ήττας, επειδή η Τουρκία προσπαθεί να ανοίξει την κουβέντα για να αποκτήσει F-35, γιατί αυτή είναι η ταμπακέρα σήμερα, από τις ΗΠΑ. Εγώ λοιπόν να θυμίσω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή η ίδια αισθάνεται αναβαθμισμένη. Δεν φαίνεται αυτό όμως ότι έχει απόλυτη εφαρμογή στην πραγματικότητα. Η Τουρκία, υπενθυμίζω, προσπαθεί να αποκτήσει σήμερα αυτά τα οποία έχει ήδη συμφωνήσει η Ελλάδα. Και στην τελική ανάλυση να κρίνουμε και να δούμε τι κάναμε εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα. Ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι που μιλάνε για εθνική ή τα δίθεν στην εξωτερική πολιτική, τι έχουν να πούνε για όλα αυτά?
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Εκεί όπου πραγματοποιεί σειρά επαφών, παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το Πασό Κίνημα Αλλαγής με καταψήφιση της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και την Γιάννα Τσάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την περιοδία του κ. Ανδρουλάκη. Γιάννα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επέλεξε στην αρχή της εβδομάδας να βρεθεί σε ένα δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης.
0: Για ένα καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επέλεξε στην αρχή της εβδομάδας να βρεθεί σε ένα δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

0: εκεί, συνομίλησε με παραγωγούς, καταναλωτές, πολίτες και ανέδειξε, όπως είναι αναμενόμενο, το ζήτημα της ακρίβειας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση κάνει μία πολιτική για τα ζητήματα της ακρίβειας με βαλώματα και δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις. Σχολίασε τις τελευταίες πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί από πλευράς της κυβέρνησης και είπε ότι η χαρακτηριστική του έκφραση ήταν η κοροϊδία πρέπει να τελειώσει. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ταυτιστεί με μια ασύντοτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι στους πολλούς. Όπως είπαμε, ζήτησε τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε αυτό το τομέα κατήγγειλε και τις κυβερνητικές πολιτικές ότι οδηγούν την αυτοδιοίκηση σε οικονομικό στραγγαλισμό. Και σε πολύ λίγη ώρα από τώρα να σας πω ότι θα βρεθεί στην ανατολική πλευρά της πόλης όπου θα έχει συναντήσεις και επαφές με δημάρχους που έχουν αντιρρήσεις, έχουν εκφράσει ενστάσεις στο θέμα της διαχείρισης των υδάτων και συγκεκριμένα της ενσωμάτωσης των τοπικών οργανισμών ίδρυυσης και αποχέτευσης με κεντρικούς οργανισμούς όπως είναι η Εταιρεία Ίδρυυσης και Αποχέτευσης
1: σε λίγη ώρα λοιπόν
0: η αντίστοιχη στην Αθήνα.
1: Σε λίγη ώρα συνάντηση αυτή, για να σας ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Πασόκ, πάμε στο χώρο της αριστεράς τώρα. Με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Μιλάμε για ένα όργανο, την Πολιτική Επιτροπή, ένα ευρύ συλλογικό όργανο που προβλέπεται να έχει κεντρικό χαδογητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα το πολιτικό μας συντάκτη, γιατί ακούσαμε νωρίτερα για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Βαγγέλη να λέει ότι να επιβεβαιώνεται πως η Ελλάς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριε Γρηγόρη. Πολιτική Επιτροπή λοιπόν που ανακοινώθηκε περιλαμβάνει 75 άτομα. Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Ουσιαστικά θα έχει την ευθύνη για την οργάνωση της δουλειάς, την παραγωγή της άμεσης πολιτικής γραμμής, το σχεδιασμό και το συντονισμό των δράσεων του κόμματος και της εσωκομματικής λειτουργίας. Ουσιαστικά ολοκληρώνεται η οργανωτική δομή με την Πολιτική Επιτροπή. Είχε ανακοινωθεί και το Εθνικό Συμβούλιο, όπως θυμόμαστε, με 400 μέλη. Ουσιαστικά αυτό που απομένει τώρα είναι το πολιτικό πρόγραμμα ενόψη ΔΕΘ και βεβαίως οι υποψηφιότητες ή οι πρώτες υποψηφιότητες των βουλευτών. Να σας πω επίσης ότι παρουσιάστηκε πριν λίγη ώρα και το πρόγραμμα της παιδείας από τη μεριά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε δύο μόνο εμβληματικά, τρία εμβληματικά σημεία. Είναι ουσιαστικά η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, ριζική αναμόρφωση και αναβάθμιση του λυκείου, και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, δηλαδή διετή προγράμματα στα πανεπιστήμια, εισαγωγή χωρίς εξετάσεις για απόφοιτους του ΕΠΑΛ.
1: Μάλιστα.
2: Αναβάθμιση τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης κτλ.
1: Ωραία. Και από την άλλη πλευρά, τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε το νέο προσωρινό, ας το πούμε έτσι, κέντρο εξουσίας που θα, το οποίο θα απορρεθεί το κόμμα από εδώ και πέρα.
2: Ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδος εξελέγει το Σάββατο το πρωί η κυρία Ρένα Δούρου. Γραμματέας του κόμματος από την Κεντρική Επιτροπή αναλαμβάνει ο κύριος Νίκος Παπάς. Δεν ανέλαβε υπεύθυνος της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα ο κύριος Πολάκης. Συμμετέχει όμως μεταξύ άλλων και στην Επιτροπή αυτή, η οποία έχει και την ευθύνη της συγκρότησης των ψηφοδελτίων αλλά και της οργάνωσης του κόμματος για τις επερχόμενες εκλογές όποτε γίνουν αυτές. Σε πολλούς δημιουργήθηκε το ερωτηματικό γιατί ο κύριος Πολάκης αρνήθηκε τη θέση του υπευθύνου της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια εσωκομματική, θα έλεγα, ισορροπία σε όλα τα θέματα.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο σταθμό μας μίλησε ο Νίκος Παπάς, ο νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε στο Newsletter 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη και απέφθηνε ένα ερώτημα προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που παρετούνται και πηγαίνουν με την έδρα υπομάλης, όπως είπε χαρακτηριστικά, προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
3: Έχουμε τις τελευταίες μέρες κάποιες αποχωρήσεις ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν και την βουλευτική έδρα υπομάλης και λένε και δηλώνουν ότι θέλουν να μπουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
4: Σωστά. Είναι στον προθάλαμο.
3: Ερώτημα λοιπόν. Θα τους υποδεχτεί ο Αλέξης Τσίπρας? Δηλαδή θα ευλογήσει εκ των υστέρων μια πολιτική επιλογή η οποία το μόνο που κάνει είναι να καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ?
4: Λέτε αν θα τους υποδεχθεί με την έδρα ή αν θα τους ζητήσει, όπως έχει πει, να παραιτηθούν?
3: Τρόπο,
4: α, ακόμα και αν παραδώσουν την έδρα, λέτε.
3: Αυτή τη στιγμή, κάθε μέρα που περνάει, ο ΣΥΡΙΖΑ αποστερείται κοινοβουλευτικής δύναμης από αγαπημένους ανθρώπους με τους

0: συμπορευτήκαμε μέχρι χτες, επειδή έχουν διακηρύξει ότι θέλουν να αγωνιστούν με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα. Προκύπτει λοιπόν το εξής απλό ερώτημα. Αυτές οι επιλογές, οι οποίες είναι αναντίστοιχες και με την πολιτική τους δέσμευση, που λέει ότι αν αποχωρήσουν από το κόμμα θα παραδώσουν την έδρα τους. Λοιπόν, θα βρούνε πολιτική ευλογία από την άλλη πλευρά? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Θα κρίνει τα πράγματα, ξέρετε.
1: Λοιπόν, επιτέλους έφτασε η ώρα για Μουντιάλ. Να δούμε τι έγινε χθες, να δούμε τι έγινε σε όλη τη διοργάνωση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, νομίζω αν προστιμήσει ότι έχει πάει στη Μαδρίτη και πανηγυρίζει για το. Καλώ ήταν. Καλώ ήταν. Καλώ ήταν. Λάτιν χθεσινό τελικό. Πραγματικά λένε συνήθως ότι στο ταγκό χρειάζονται δύο, αλλά στο τάγκο του χθεσινού τελικού υπήρξε μόνο μία ομάδα, η Ισπανία με στο γήπεδο.
2: Ναι, όπως θα είπες είναι, αλλά για να τα πάρουμε και λίγο από την αρχή, 104 αγώνες, 39 ημέρες, ένα ταξίδι πολύ σπάνιο, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση σε διάρκεια όλων των εποχών, και επιμένω όχι απλά ποδοσφαιρική, αλλά αθλητική. Το δύο πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Πρέπει να πούμε ότι η ΕΡΤ ανταποκρίθηκε απόλυτα σε αυτό το μαραθώνιο. Φυσικά και το News Radio και η Ερασπόρ, να τους λέμε όλους, αλλά ήταν πραγματικά το 23ο Παγκόσμιο Κύπελο, ενδεχομένως άνοιξε τις πύλες για νέες καταστάσεις.
1: Ανταποκρίθηκε και ανταμείφθηκε από τον κόσμο. Βλέπω εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης με τα οποία έπεσε η αυλαία, έτσι.
2: Πολύ σωστά τα λες. Μιλάμε για εντυπωσιακά. Ακόμη και το halftime show, στο ημίχρονο δηλαδή το show, η τηλεθέαση ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή. Μιλάμε για 59,7%, μιλάμε για το αδρικό κοινό 67%. Σε όλη η διάρκεια του τελικού άγγιξε τα 3.594.000 τηλεθεατές. Μιλάμε για νούμερα άκρως εντυπωσιακά. Και
1: ένα... Για παράδειγμα, να αναφέρω απλά για τους ακροατές που δεν έχουν εικόνα ότι ο χθεσινός τελικό σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέαση 63,5%. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό σε κάθε περίπτωση. Γεγονός που τι δείχνει ότι η πλειονότητα των τηλεθεατών που είχαν ανοιχτέ τηλεοράσει ήταν συντονισμένη με την δημόσια τηλεόραση.
2: Πολύ σωστά τα λες, και δεν είναι μόνο αυτό. Οι καινοτομίες, οι 48 ομάδες, 104 αγώνες, η προοπτική να γίνουν 64 οι αγώνες στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, από μόνο του μεγαλώνει πάρα πολύ το πράγμα. Φυσικά είναι ταλνοτελικός ο πιο ακριβός τελικός με τα πανάκριβα εισιτήρια. Ήταν η καινοτομία ότι θα παραδοθούν στους προς το κοινό και προς τους παίκτες, τους νικητές, 2026, όσο είναι και η χρονιά δηλαδή, δαχτυλίδια αλλά NBA.
1: Τάσο, επειδή είπες για τα αναφέρθηκε στα εισιτήρια, βλέπαμε και ακούγαμε και διαβάζαμε ότι είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια, αλλά την άλλη βλέπαμε και γεμάτα γήπεδα. Είναι ισχυρή αυτή η αντίφαση?
2: Ναι, είναι αντίφαση, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ εύκολο να βρεθούν κάποιοι από
1: την
2: ανταποκρίσεις από Λατινική Αμερική, όπως ο Γιώργος Αθανασίου, συνάδελφος, ο οποίος έχει άμεση επαφή με τη Λατινική Αμερική, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ Ρόδου. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι πουλήσαν μέχρι και τα αυτοκίνητά τους για να μπορέσουν να ταξιδέψουν και να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρακολουθήσουν τον τελικό. Βεβαίως, εντάξει, όλα έχουν ένα όριο για κάποιους ανθρώπους, κάποιοι το έχουν ξεπεράσει. $11.323 ο μέσος όρος τιμής στον τελικό των εισιτηρίων. Έτσι, μιλάμε για πολύ μεγάλο νούμερο, και να φτάνει και στα 56.958, ενώ η FIFA βρήκε και έναν τρόπο να αντιμετωπίσει την μαύρη αγορά που θα ήταν δεδομένη, καθώς τα εισιτήρια μεταβιβαζόταν μόνο μέσω αυτής, άσχετα εάν αυτός που αρχικά είχε το εισιτήριο το πουλούσε πιο ακριβά.
1: Τώρα για την επόμενη μέρα βλέπουμε ότι αλλάζουν πολλά πράγματα από εδώ και πέρα στο Μουντιάλ. Μπαίνει σε άλλες δράκες το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε, από τη χρήση τεχνολογίας μέχρι το μουσικό σώο, το ημίχρονο, κατά το μοντέλο του Αμερικανικού Super Bowl.
2: Ναι. Έγινε και αυτό και πριν από την έναρξη.
1: Και οι διακοπές για νερό βεβαίως στο ενδιάμεσο.
2: Το cool break το οποίο έχει εξελιχθεί σε ένα χρυσοφόρο time out. Έτσι, γιατί
1: όσο και αν δεν αρέσει στους φιλάθλους βέβαια όλο αυτό.
2: Ενδεχομένως στη τηλεόραση να μην τους να μας ενοχλεί πάρα πολύ, αλλά και αυτοί που ήταν στο κήπεδο κάποια στιγμή, και ειδικά όταν οι θερμοκρασίες ήταν ιδιαίτερα υψηλές, καταλαβαίνετε ότι αυτό τους δημιουργούσε έξτρα πρόβλημα, διότι σε αυτό το τρίλεπτο, το πολύ τρίλεπτο που υπήρχε, δεν προλαβαίνεις ούτε να πας να πάρεις νερό. Δεν είναι, για τους φιλάθλους ήταν βάρβαρο. Ενδεχομένως για τους παίκτες σε ορισμένα ειδικά παιχνίδια που πραγματικά είχαν υψηλές θερμοκρασίες, να ήταν και ευεργετικό. Το θέμα είναι ότι το εκμεταλλεύτηκε ο τηλεοπτικός εκεί δέκτης και οι διαφημίσεις ξεπέρασαν τα 500 εκατομμύρια δολάρια για αυτά τα 6 λεπτά, δηλαδή 3 λεπτά ανά ημίχρονο, διαλύματα που γινόταν κατά τη διάρκεια
1: και με αυτά θα ήταν στο χθεσινό τελικό. Από τη μία, στο τέλος το βράδυ, είχαμε ξέφρενους πανηγυρισμούς των Ισπανών παντού, από τη Times Square μέχρι τη Μαδρίτη. Και από την άλλη,
2: ακόμη είναι στους δρόμους.
1: Ακόμα στους δρόμους, ναι. Θα περιμένουν και την αποστολή να επιστρέψει.
2: Καλά, εκεί θα γίνει η παρέλαση στη Μαδρίτη.
1: Και από την άλλη, είχαμε χάος στο Buenos Aires, έτσι, επεισόδια.
2: Αναμενόμενο εν μέρει εδώ, πολλές φορές και στις νίκες γίνονται επεισόδια. Ο κόσμος ήταν όλος ο δρόμο. Είχε πέσει μέχρι και η τάση του ρεύματος στην Αργεντινή. Καταλαβαίνετε ότι επικράτησε ένας πανικός. Το θέμα είναι ότι, και η αλήθεια, για να πάμε και λίγο στο αγωνιστικό, ο Φεράν Τόρες έκανε και δηλώσεις, ο σκόρερ, στο 106 σκόραρε, ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του τελικού, αναδείχθηκε. Δήλωσε ότι αισθάνομαι σαν τον Ινιέστα, όπως το 2010 ο Ινιέστα είχε σκοράρει και χάρισε τον πρώτο αστέρι στην Ισπανία, τώρα είναι το δεύτερο. Και να θυμίσω ότι το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο θα γίνει στα γήπεδα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας.
1: Άντε με το καλό να το ζήσουμε και αυτό. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει και η Ελλάδα κάποια στιγμή τη διοργάνωση. Μια πολύ σύντομη κουβέντα, λίγα δευτερόλεπτα, δεν έχουν καθόλου χρόνο, για τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα πρόσωπα που έκλεψαν την παράσταση χθες στον τελικό δεν έλεγε να αποχωρήσει, μάλιστα, από την απονομή.
2: Μάλιστα, σωστά. Και μάλιστα ο Ρόδρυ, αν το παρατηρήσετε, αφού παρέλαβε το τρόπαιο από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον κοίταξε περιμένοντας να φύγει από το κάδρο. Αυτός παρέμεινε και πήγε εκεί ο Ιφαντίνο και τον τράβηξε λίγο πιο πέρα, γιατί οι στιγμές αυτές είναι για τους ποδοσφαιριστές και για τους πολιτικούς.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε εν συντομία και πολύ γρήγορα στο διεθνή χώρο. Είχαμε σημαντική εξέλιξη σήμερα στη Βρετανία, αλλαγή σκυτάλης με τον Άντι Μπέρμαν να αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία μετά και την επίσημη αποχώρηση του κ. Στάμερ Πάνο, και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα. Έλενα.
3: Ο κ. Στάρμερ, ο μέχρι σήμερα πρωθυπουργός, έκανε μια σύντομη ομιλία ευχαριστώντας όσους τον στήριξαν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του. Μετέβη συνέχεια στο παλάτι του Μπάκινγχαμ και επισήμως υπέβαλε την παρέτησή του στο βασιλιά Κάρολο. Στη συνέχεια, στο παλάτι του Μπάκινγχαμ μετέβη ο Άντι Μπέρναμ, όπου έλαβε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά και έτσι και επισήμως έγινε ο 7ος πρωθυπουργός της Βρετανίας τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Άντι Μπέρναμ στη συνέχεια έκανε μια σύντομη ομιλία και αναμένεται να μπει στην Downing Street και να αρχίσει τη διαβουλεύση για το νέο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή της Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Με ένα από τα πιο κλασικά και πιο πολυδιασκευασμένα τραγούδια όλων των εποχών ξεκινήσαμε σήμερα, το Autumn Leaves. Πάνω από 2.000 διασκευές έχει αυτό το τραγούδι. Φωτεινή Περβολιανάκη είναι στον ήχο, Γιώργος Λεζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας σε μερικά από τα κλασικότερα και πιο πολυδιασκευασμένα κομμάτια στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Επιλέγουμε κάποιες από τις ομορφότερες διασκευές που έχουν γίνει πάνω σε αυτά τα κομμάτια και βέβαια την πρώτη τους εκτέλεση. Θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 4. 2005 έγινε αυτή η διασκευή, παραπάνω από 50 χρόνια από την πρώτη φορά που κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι.

Ένα συγκρότημα από την Αγγλία ήταν αυτή, η Cold Cut, ένα συγκρότημα που ανήκει κυρίως στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής, παλιό συγκρότημα βέβαια από τη δεκαετία του 80. Αυτή ήταν η διασκευή τους το 2005 πάνω στο Autumn Leaves. Πάμε πολύ πιο παλιά βέβαια, 1955, ο μαύρος Frank Sinatra όπως τον έλεγαν, ο Nat King Cole, διασκευάζει, τραγουδάει το Autumn Leaves.

1955 η διασκευή του Nat King Cole πάνω σε αυτό το κλασικότατο κομμάτι, βέβαια, το Autumn Leaves. Να πούμε ότι ουσιαστικά είναι ένα γαλλικό κομμάτι, ίσως το γνωρίζετε βέβαια, και η πρώτη φορά που τραγουδήθηκε έτσι στα αγγλικά, που προσθέθηκαν στίχοι στα αγγλικά, ήταν αυτή που η ηχογράφηση που έκανε η Joe Stafford το 1950. Η Joe Stafford ήταν ένα μεγάλο όνομα, βέβαια, ήδη από τη δεκαετία του 30 γνώριζε πολύ μεγάλες επιτυχίες και για τις επόμενες δεκαετίες. 1950 η πρώτη φορά που ακούστηκε αυτό το κομμάτι στα γαλλικά από την υπέροχη Joe Stafford.

Από τη χρονιά του 1950, η υπέροχη Τζο Στάφορντ διασκευάζει για πρώτη φορά στα με αγγλικό στίχο το Tom Leaves. Ένα γαλλικό τραγούδι βέβαια, ένα τραγούδι που ακούστηκε σε μια γαλλική ταινία του 1946 με πρωταγωνιστή τότε τον Yves Montand. Ο Yves Montand το πρώτο τραγούδισε. Να πούμε μερικά πράγματα για τον Yves Montand. Είναι η μισή ιστορία, μπορούμε να πούμε, του γαλλικού τραγουδιού και του κινηματογράφου και ηθοποιός βέβαια. Ιταλογάλος ο Yves Montand, ο οποίος γεννήθηκε κοντά σε ένα χωριό στη Φλωρεντία, αλλά επειδή οι γονείς του ήταν κομμουνιστές εκείνη την εποχή όταν ήταν μικρός, και στην εξουσία τότε στην Ιταλία ήταν ο Μουσολίνη, γι' αυτό μετακόμισε όλη η οικογένεια στην Γαλλία και ουσιαστικά στη Γαλλία έκανε αυτή το τεράστιο όνομα το οποίο έκανε. 1946, 1949 το ηχογράφησε σε δίσκο Yves Montand για πρώτη φορά στα γαλλικά.

0: Bradley.
1: Partez amants, mes unis.
0: Ο Ιφ Μοντάντο, ο οποίος έγινε πολύ γνωστός και στην χώρα μας βέβαια, όταν συμμετείχε στην ταινία Ζήτα του Γαβρά. Αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση του Autumn Leaves, όπως είπαμε, ακούστηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο το 1946. Το πρώτο ηχογράφησε ο Ιβ Μοντάν το 1949. Πάνω από 2.000 διασκευές, ένα από τα κλασικότερα του αιώνα. Μια κλασική σύνθεση βέβαια του Τζόζεφ Κόσμα. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, Always on My Mind. 1987 το διασκευάζουν οι Pet Shop Boys. Μετά από διάφορες ψηφοφορίες που έχουν γίνει παγκοσμίως, θεωρείται από το κοινό τουλάχιστον η καλύτερη διασκευή σε τραγούδι που έχει γίνει ποτέ. 87 Pet Shop Boys.

Ένα κομμάτι που, όπως είπαμε, για πολλούς θεωρείται, όχι για πολλούς, έτσι και αλλιώς θεωρείται η καλύτερη διασκευή που έγινε ποτέ από ψηφοφορίες διάφορες που έχουν γίνει στο παρελθόν από όλο τον κόσμο. 1987 η διασκευή του Always On My Mind από τους Pet Shop Boys. Ένα κομμάτι με πάνω από 450 διασκευές, και ακολουθεί η διασκευή που έκανε ο Willie Nelson. Έχει δεθεί πολύ το κομμάτι αυτό με την αμερικάνικη country, και όμως ουσιαστικά δεν είναι country, θα ακούσετε στην πορεία. 1982 το διασκευάζει ο θρύλος βέβαια της country, ο Willie Nelson, 93 ετών σήμερα ο Willie Nelson.

ένας από τους μεγαλύτερους ζωντανούς θρύλους βέβαια της αμερικάνικης country, ο Willie Nelson διασκευάζει το 1982 το Always On My Mind. Ένα τραγούδι που έγινε πρώτη φορά μεγάλη επιτυχία βέβαια από τον Elvis Presley, σε μια φοβερή διασκευή βέβαια που έκανε τότε ο Elvis Presley, μιας και δεν είναι και δικό του, είναι η πιο γνωστή εκτέλεση ουσιαστικά, 1972 Elvis Presley.

1972, μεγάλη επιτυχία βέβαια για τον Elvis Presley τότε. Η διασκευή του Always On My Mind μπορεί να είναι η πιο γνωστή εκτέλεση, δεν είναι όμως η πρώτη εκτέλεση. Ένα κομμάτι, μια σύνθεση που όπως είπαμε έχει πάνω από 450 διασκευές, μια κλασική σύνθεση του Johnny Christopher, του Wayne Carson και του Mark James. Το πρωτοτραγούδησε, και όμως το πρωτοτραγούδησε η Brenda Lee αυτό το κομμάτι το 1971. Δεν κυκλοφόρησε όμως το 1971, και αυτή η Brenda Lee, όποια μουσική πέτρα και να σηκώσει είναι από κάτω. Για πρώτη φορά το ηχογράφησε μια μαυρούλα, η Gwen McGray. Δεν το έκανε μεγάλη επιτυχία. Ουσιαστικά το κομμάτι ήταν, δεν ήταν ένα country κομμάτι όπως ίσως νομίζουν οι περισσότεροι. Ήταν ένα soul κομμάτι, έτσι, από τον χώρο της soul. Έτσι η πρώτη εκτέλεση, η πρώτη φορά που κυκλοφόρησε τουλάχιστον χωρίς μεγάλη επιτυχία, ήταν το 1972 από την Gwen McRae. Λίγο αργότερα βέβαια το πήρε ο Elvis Presley και το έκανε μεγάλη επιτυχία, μιας και η πρώτη εκτέλεση ουσιαστικά πέρασε έτσι στο απαρατήρητη. 1972 η πρώτη ηχογράφηση του κομματιού, η πρώτη κυκλοφορία μάλλον του κομματιού.

Είμαστε μαζί πάντα από τις συχνότητες της Ερτχανίων κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, παρουσιάζοντας την εκπομπή αφιερώματα. Αυτόν τον καιρό έχουμε ένα αφιέρωμα σε μερικά από τα πιο κλασικά και πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Ακούμε κάποιες από τις καλύτερες διασκευές τους και βέβαια την πρώτη εκτέλεση. Η Φωτεινή Περβαλιανάκη είναι στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίασε και επιμέλεια της εκπομπής. Αυτό ήταν το Always on My Mind, το κλασικό, πάνω από 450 διασκευές, και αυτή ήταν η πρώτη φορά που κυκλοφόρησε το 1972 από την μαυρούλα Gwen McRae, η οποία δεν ήταν ήδη γνωστή, δεν έγινε και γνωστή ποτέ ιδιαίτερα. Το κομμάτι δεν γνώρισε επιτυχία μέχρι να το πάρει στα χέρια του, βέβαια, όπως είπαμε, την ίδια χρονιά, λίγο αργότερα, ο Elvis Presley. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Κατά την προσωπική ταπεινή μας άποψη, είναι μία από τις ομορφότερες μελωδίες που γράφτηκαν μέσα στον 20ο αιώνα, και μιλάμε για ένα κομμάτι που έγινε ευρέως γνωστό, τουλάχιστον με τον τίτλο A Time For Us. Μια κλασική σύνθεση του τεράστιου, βέβαια, του Νίνο Ρότα. Πάμε να τα ακούσουμε σε μια διασκευή του 2000 από έναν κοντρατενόρο, όπως λεγόντουσαν τότε, τον Barrett Wall. Προσέξτε, είναι αντρική φωνή αυτή, 2000.

από τη Μεγάλη Βρετανία, ο κοντρατενόρος, ο Μπάρατ Γουό. 2000 διασκευάζει το υπέροχο βέβαια A Time For Us. Πάμε στη χρονιά του 69 να τα ακούσουμε διασκευασμένο, τραγουδισμένο μάλλον, από τον Έλγκεμπερτ Χάμπερτινγκ. Ίσως τον θυμάστε, οι παλαιότεροι βέβαια. Γεννημένος στην Ινδία ουσιαστικά, στο Μαντράς της Ινδίας, αλλά τότε που γεννήθηκε βέβαια η Ινδία ήταν σε αγγλική κατοχή και έτσι έκανε καριέρα στην Μεγάλη Βρετανία κυρίως στα χρόνια της δεκαετίας του 60. 1969 ο Έλγκεμπερτ Χάμπερτινγκ.

κορυφαία μελωδία, βέβαια δεν το συζητάμε, από τον μάγο του είδους, τον Νίνο Ρότα. Αυτή ήταν η διασκευή του από τον Έλγκεμπερ Χάμπερτινγκ, τον Ινδό, έτσι όπως το τραγούδισε το 1969. A Time For Us. Βέβαια αυτού του στυλ τα τραγούδια, οι καλύτερες διασκευές θα λέγαμε σε αυτού του στυλ τα τραγούδια έγιναν από τον Άντι Γουίλιαμς εκείνη την εποχή, τέλη δεκαετίας 60, πρώτα χρόνια δεκαετίας 70. Άντι Γουίλιαμς ακολουθεί, 69 και πάλι.

από τη χρονιά του 1969, ο Άντι Γουίλιαμς. Όπως είπαμε, ένα κομμάτι με κοντά στις 200 διασκευές και λίγες είναι το θεωρούμε ένα από τα ομορφότερα που γράφτηκαν ποτέ στον 20ο αιώνα. Και η πρώτη εκτέλεση βέβαια ανήκει ουσιαστικά στον Νίνο Ρότα, μια σύνθεση του Νίνο Ρότα που πρωτακούστηκε στην ταινία «Ρωμαίος και Ιλιουέτα» στο φιλμ του αυτού του 1968 στη σκηνοθεσία του Φράγκο Ζεφιρέλη. Ουσιαστικά η ιστορία βέβαια παρμένη από την ιστορία του Ρωμαίου και την Ιλιουέτα του Βίλιαμ Σέξπιρ. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση του κομματιού 1968, έτσι όπως ακούστηκε στην ταινία του Τζαφιρέλη. And expire the term of a despised life closed in my breast by some vile forfeit of untimely death. But he that hath the steerage of my course, direct my sail. The torches to burn bright. It seems she hangs upon the cheek of night as a rich jewel in an Ethiop's ear. Oh, beauty too rich for use, for earth too dear. So shows a snowy dove trooping with crows as yonder lady o'er her fellow shows. Did my heart love till now? Forswear its sight. For I ne'er saw true beauty till this night.

Εντάξει, τι να λέμε τώρα για αυτή τη μελωδία του Νίνο Ρότα. 1968 από το soundtrack της ταινίας Romeo and Juliet, η ταινία όπως είπαμε στη σκηνοθεσία του Φράνκο Ζεφιρέλη, με πρωταγωνιστές τότε τον Leonard Whiting και την Olivia Hussey. Το κομμάτι είχε αρχικά τίτλο What's a Youth, μετατράπηκε σε Time for Us όπως τα ακούσαμε από τους περισσότερους τραγουδιστές. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, γύρω στις 200 διασκευές έχει το Bang Bang, το υπέροχο Bang Bang. 2012 η Monophonics.

Κυρίως με αυτή τη διασκευή του 2012 έγιναν γνωστοί σε όλο τον κόσμο οι Monophonics, ένα συγκρότημα από το Σαν Φραντζίσκο της Καλιφόρνια βέβαια. Το κομμάτι Bang Bang, ένα κλασικό και πανέμορφο κομμάτι βέβαια, όπως είπαμε γύρω στις 200 διασκευές έχει αυτό το κομμάτι. Έχει διασκευαστεί σε διάφορες μορφές και μία από τις καλύτερες διασκευές που έχουν γίνει πάνω σε αυτό το κομμάτι ήταν αυτή του Γκάμπορ Σάμπο, ένας Ούγγρος jazz κιθαρίστας που έγινε γνωστός έτσι σιγά σιγά σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Γκάμπορ Σάμπο τη χρονιά του 66 διασκευάζει το Bang Bang.

ένας από τους πιο γνωστούς Ούγγρους μουσικούς βέβαια σε ολόκληρο τον κόσμο, ο κιθαρίστα Γκάμπορ Σάμπο διασκευάζει το Bang Bang το 1966, την ίδια χρονιά που το τραγούδισε και ο μικρούλης Stevie Wonder. Ήταν μόλις 16 ετών ο Stevie Wonder, αλλά μην ξεχνάμε ότι είχε ξεκινήσει ήδη από το 62-63.

1966, μόλις 16 ετών ο Stevie Wonder, και δεν ήταν και στην αρχή της καριέρας του βέβαια τότε. 1966 διασκευάζει το Bang Bang. Ένα τραγούδι βέβαια που εννοείται η πρώτη εκτέλεση ανήκει στην Cher και όχι στην Nancy Sinatra. Δεν ξέρω, ακούμε συνήθως την Nancy Sinatra σαν πρώτη εκτέλεση. Όχι βέβαια. Η σύνθεση ήταν του τότε συντρόφου της Cher, του Sonny Bono. 1966, τεράστια επιτυχία βέβαια για την Cher και τον σύντροφό της τότε, τον Sonny Bono. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση του κομματιού μου.

1966, πολύ μεγάλη επιτυχία για εκείνη τη χρονιά βέβαια, για την Cher και τον τότε σύντροφό της, ο Sonny Bono. Αυτός είχε γράψει τα περισσότερα κομμάτια που τραγουδούσε εκείνη την εποχή η Cher. Όπως είπαμε, η πρώτη εκτέλεση είναι τη Cher, το έχει διασκευάσει και η Nancy Sinatra, αλλά δεν ανήκει στην πρώτη εκτέλεση στη Nancy Sinatra. Η Cher έχουμε λίγο ακόμα χρόνο, οπότε μπορούμε να τα ακούσουμε και πάλι από την ίδια την Cher, αυτή τη φορά το 1987, μετά που είχε χωρίσει βέβαια από τον Sonny Bono, τον συνθέτη του κομματιού. Αυτά για σήμερα, κλείσαμε πιστεύω με ένα πανέμορφο κομμάτι, παίξαμε πανέμορφα κομμάτια, τα ξαναλέμε και πάλι την Τετάρτη που μας έρχεται με μερικά ακόμα κλασικά και πολύ διασκευασμένα κομμάτια. Στον ήχο είχαμε Φωτεινή Περβολιανάκη, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βλεζάκης. 1987, η επανεκτέλεση από την ίδια τη Cher του κομματιού αυτού. Γεια σας.

0: στις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρι Φθιώτιδα. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμήματων και 4 αχήματα, ενώ από αέρος παίρνουν μέρος 2 αεροσκάφη. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3. 4 πλοία ελληνικών συμφερόντων επλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο. Στη Μαύρη Θάλασσα, το ελληνόκτητο νήσος Ίος, σημαίας Μάλτας, οποίο κινεί το αυτοδύναμα με προορισμό τον Βόσπορο, με 7 Έλληνες ναυτικούς στο πλήρωμα, οι οποίοι είναι όλοι καλά στην υγεία τους, φέρει υλικές ζημιές στη γέφυρα μετά από επίθεση που δέχτηκε, ενώ χτυπήθηκε και το δεξαμενόπλοιο Ασία, σημαίας Λιβερίας, ελληνικής ιδιοκτησίας, στον Νοβοροσίσκ, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές. Ακόμα 2 περιστατικά σημειώθηκαν στον Περσικό Κόλπο. Το κάβος μαλαίας σημαίας Μάλτας έχει χτυπηθεί πολύ σοβαρά και έχει εγκαταλειφθεί από το πλήρωμά του, και το αχυλός σημαίας Λιβερίας φέρει υλικές ζημιές μετά από χτύπημα που δέχτηκε. Στην πολιτική επικαιρότητα, σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για την 13η σύνταξη. Είναι ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο κύριος Ανδρουλάκης. Εμείς ό,τι πρόταση φέρουμε την κοστολογούμε και λέμε πόσο κοστίζει. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βάφτισε κάτι ως 13η σύνταξη. Όπως είχαμε τα μαθηματικά Τσίπρα, τώρα έχουμε και τα μαθηματικά Ανδρουλάκη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην αναφορά του για τη 13η σύνταξη. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε δηλώσει: η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είμαστε λαϊκιστές που προτείνουμε την καταβολή της 13η σύνταξης σε 2 δόσεις, τη μισή τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης και την άλλη μισή τον τρίτο. Και ρωτάει αν το έχουμε κοστολογήσει, το είπε μάλιστα και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή 2 φορές. Όταν ο ίδιος έταξε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, ένα μέτρο πολλαπλάσιου κόστους, το ρώτησε κάποιος ή είπε από μόνος του, όπως έκανα εγώ, ποια είναι η κοστολόγηση, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής. Όταν ο ίδιος έταξε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, ένα μέτρο πολλαπλάσιου κόστους, το ρώτησε κάποιος ή είπε από μόνος του, όπως έκανα εγώ, ποια είναι η κοστολόγηση. Ο κύριος Μαρινάκης εκπροσωπεί μια κυβέρνηση που προσπάθησε να αποδιγετήσει και να ελέγξει πλήρως τη δικαιοσύνη, τονίζει ο Κώστας Τσουκαλά σε απάντησή του για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αισθητή είναι ήδη η αύξηση της θερμοκρασίας, με τη χώρα να διανύει το πρώτο κύμα καύσωνα για φέτος με διάρκεια έως και την Τετάρτη. Σήμερα ο υδράργυρος στα ηπειρωτικά θα φτάσει κατά τόπους έως 41 βαθμούς. Από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ θα λειτουργούν οι κλιματιζόμενες αίθουσες λέσχες φιλίας στο Δήμο Αθηναίων, ενώ διατίθενται 130 ποτίστρες για τα δέσποτα. Στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας επανέρχεται ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης. Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Νέα Δημοκρατία, η απόφαση ελήφθη σε συνέχεια των αρχιοθετήσεων της δικογραφίας που αφορούσε στην υπόθεση του ΟΠΚΠ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην πολιτική, όπως το ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΆΚΑ. Σε αποκλειστική του συνέντευξη στο ΕΡΤ News, μίλησε για μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος μας, πρόσθεσε, δεν είναι απλώς να μετατρέψουμε αποτελεί ένα χώρο άθλησης, αλλά να το μετατρέψουμε σε έναν χώρο αναψυχής και πρασίνου. Την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στην Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν οι ένταρτες Χούθη της Ιεμένης δια του στρατιωτικού τους εκπροσώπου. Την περασμένη εβδομάδα, ο ηγέτης των Χούθη της Ιεμένης, Αμπντούλ Μαλίκ Αλ Χούθη, είχε δηλώσει ότι το πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας και άλλες ζωτικές εγκαταστάσεις θα βρεθούν στο στόχαστρο εάν το Ριάντ κινηθεί προς κλιμάκωση.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα βόρεια, κυρίως ορεινά, θα ζημιωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Dance Days Χανιά. 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια,

0: Μιλά, έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά, 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες, dancedays.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
4: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου στα Χανιά. Θέατρο Ανατολική Σταύρου.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Χανίων. Ακούτε την εκπομπή στη Στράτα μέσα από τις συχνότητές μας στους 100,6 και 104 μεγάκυκλους στα FM και από τους 1512 χιλιόκυκλους στα μεσαία. Και από το διαδίκτυο πληκτρολογώντας www.erteco.gr / radio / Χανιά. Την τεχνική επιμέλεια έχει η Φωτεινή Υπερβολιανάκη. Την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Άρτεμις Κατράκη. Θα ακούσουμε σήμερα από το αρχείο της ελληνικής μουσικής τραγούδια και σκοπούς της Κρήτης μέσα από το δίσκο με τίτλο «Εσιγανέψαν οι καιροί». Επιμελήθηκαν οι Κωνστάντζας, Λαϊνάκης, Μανιδάκης, Αηδονίδης, Μητροπάνος. Καλή σας ακρόαση.

Φίλες και φίλοι, ακούσαμε από το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής τραγούδια και σκοπούς της Κρήτης μέσα από το δίσκο με τίτλο «Σιγανέψαν οι καιροί», που επιμελήθηκαν η Κωνσταντζας, Λαϊνάκης, Μανιουδάκης, Αϊδονίδης, Μητροπάνος. Από τον Γιώργο Βλαζάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια και από μένα την Άρτη Μικατράκη στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά!

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. 4 ελληνόκτητα πλοία δέχτηκαν επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα και στο κόλπο του Ομάν. Των ελληνικών συμφερόντων, αλλά με σημαία Μάλτας, δεξαμενόπλοιο Κάβος Μαλαίας φέρεται να έχει χτυπηθεί πολύ σοβαρά και να έχει εγκαταληφθεί από το πλήρωμά του στον Περσικό Νόηλο και ζημίες υπέστη του Αχελλώους με σημαία Λιβερίας. Δύο περιστατικά προς εξακρίβωση αναφέρονται στη Μαύρη Θάλασσα. Καλά στην υγεία τους είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες οι 7 Έλληνες ναυτικοί που συγκαταλέγονται στο πλήρωμα του ελληνόκτητου πλοίου νήσος Ίος, σημαίας Μάλτας. Το πλοίο υπέστη τυλικές ζημίες στη γέφυρα και κινείται αυτοδύναμα με προορισμό το Βόσπορο. Δεν επέβαιναν Έλληνες στο δεξαμενόπλοιο Άσια, σημαίας Λιβερίας και ελληνικής ιδιοκτησίας που χτυπήθηκε στο Νοβοροσίσκ και φέρεται να υπέστη τυλικές ζημίες. Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και Πασόκ για τη 13η σύνταξη. Είναι ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο κύριος Ανδρουλάκης. Εμείς, ό,τι πρόταση φέρνουμε, την κοστολογούμε και λέμε πόσο κοστίζει. Ο πρόεδρος του Πασόκ βάφτισε κάτι ως 13η σύνταξη. Όπως είχαμε μάθει, είχαμε τα μαθηματικά Τσίπρα, τώρα έχουμε και τα μαθηματικά Ανδρουλάκη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απατώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην αναφορά του για τη 13η σύνταξη. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Πασόκ είχε δηλώσει: Νέα Δημοκρατία λέει ότι είμαστε λαϊκιστές που προτείνουμε την καταβολή της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις. Τη μισή τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης και την άλλη μισή τον τρίτο. Και ρωτάει αν το έχουμε κοστολογήσει. Το είπε μάλιστα και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή δύο φορές. Όταν ο ίδιος έταξε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, ένα μέτρο πολλαπλάσιου κόστους, το ρώτησε κάποιος ή είπε από μόνος του, όπως έκανα εγώ, ποια είναι η κοστολόγηση, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Πασόκ. Ο κύριος Μαρινάκης εκπροσωπεί μια κυβέρνηση που προσπάθησε να αποδιγετήσει και να ελέγξει πλήρως τη δικαιοσύνη, τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντησή του για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Διακοπή ρεύματος από τις 3 λογοβλάβες της περιοχής σταθμού Λαρίσης, Επολίων και Κολονού, σύμφωνα με το ΔΔΕ, οφείλεται σε υπερφόρτωση. Δεν μπορεί να εκτιμηθεί ο χρόνος αποκατάστασης. Αίσθητη είναι ήδη η αύξηση της θερμοκρασίας, με τη χώρα να διανύει το πρώτο κύμα καύσωνα για φέτος με διάρκεια έως και την Τετάρτη. Σήμερα ο υδράργυρος στα επιρωτικά θα φτάσει κατά τόπους έως 41 βαθμούς. Από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ θα λειτουργούν οι κλιματιζόμενες αίθουσες, λέσχες φιλίας στο Δήμο Αθηναίων, ενώ διατίθενται 130 ποτίστρες για τα δέσποτα. Εκεχηρία 10 ημερών για αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν μεσολαβητές στο Ιράν, προκειμένου να εξευρεθούν τρόποι αναβίωσης μιας προσωρινής συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα, όπως δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν οι εντάρτες σε Χούθη της Ιεμένης. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρι Φθιώτιδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3.30 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην εισαγγελία του Αριουπάγου προσφεύγει ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική, ζητώντας πλήρη διερεύνηση νέων κρίσιμων στοιχείων για τον ομαδικό τάφο στο κημητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση θυμάτων της τραγωδίας.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα επιρωτικά θα φτάσει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε στα βόρεια κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 4. Στην Αττική πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
5: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
4: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
5: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
4: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
5: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
4: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
5: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
4: RG&E. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
5: Και στους 104. RG&E στην ΕΡΤ Χανίων.
4: Περικλής Κουκλάκης.
5: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
4: Αυτός είσαι.
5: Από επαγγελματίες.
4: Μου κόβεις την τύχη.
6: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
7: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
6: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
8: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου στα Χανιά. Θέατρο Ανατολική Σταύρου.
7: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
8: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
10: Dance Days Χανιά. 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, βίντεο dance, διακρατικό καλλιτεχνικό residency, έκθεση παιδικών έργων Το Δικό Μου Σώμα Μιλά, έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες dancedays.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

אסף אבידן, Love It or Leave It. Και στο μεταξύ δεν έχουμε επιτρόπους επικοινωνίας σήμερα. 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για να μας βρίσκετε στα social. Αν θέλετε μιλάμε και στα προσωπικά μας, μας βρίσκετε και εκεί. Και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα να μας πείτε που είστε, τι κάνετε, πώς περνάτε. Στο Viber του σταθμού Κόσμος, Κόσμος Radio. Έτσι θα μας εντοπίσετε. Και τώρα να πάμε στο 2011, στην μπάντα του Άντωνι Γκονζάλης, στο Hurry Up We Are Dreaming.

Γκαμπριέλ Ογκιούστ και το Λεβάν που θα πει ο άνεμος, που τον έχουμε πάρα πολύ ανάγκη, ειδικά κάτι τέτοιες ημέρες. Βγήκαμε λίγο πριν από τις 5.30 ειδήσεις και σε λίγο τελική ευθεία εδώ στο Κόσμος 93,6.

0: 103,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Brekovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης,

Μέτρο βέρμπηκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής και λέω κάτσε να δω τι γίνεται εκεί έξω στους δρόμους της πόλης και λέω ότι είναι αρκετά καλά τα πράγματα. Συμπαθητικά τα λες, από τις λίγες φορές νομίζω που δεν βλέπω κόκκινο τον Κηφισό στο χάρτη. Εντάξει, έχει κίνηση στο κέντρο της πόλης σε κάποιους δρόμους, κίνηση στην Κηφισίας, κίνηση στη Μεσογείων, αλλά κατά τα λοιπά και στο κέντρο του Πειραιά βλέπω σε κάποια σημεία και κοντά στο λιμάνι κόκκινο το χάρτη, αλλά κατά τα άλλα είναι μια καλή Δευτέρα αυτή από πλευράς κίνησης. Έχει ελληνική υπογραφή.

ότι είναι Ραφαήλ Μελετέας, είναι πολυοργανίστας, έχει ασχοληθεί με την jazz και αυτό εδώ είναι το Someone Else, ένα τραγούδι που θα υπάρχει σε ένα καινούριο άλμπουμ και είναι πάρα πολύ ωραίο και ελπιδοφόρο το γεγονός ότι η ελληνική μουσική σκηνή δίνει αυτά τα τραγούδια.

και να η Αναλή και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 4 στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Και σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτολα, οπότε μείνετε μαζί της το απόγευμα της Δευτέρας. Ήταν ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις δύο ώρες που πέρασαν. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε, για χαρά.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Buffalo Soldier για το ξεκίνημα. Bob Marley and the Wailers. Καλή εβδομάδα λέμε, 20 Ιουλίου είναι. Γιορτή μεγάλη, χρόνια πολλά στον Ηλία, να σας χαιρόμαστε. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κόσμος, τα ραδιοφωνά σας, Κόσμος 93,6. Εδώ στο ξεκίνημα της εβδομάδας με ζέστη αλλά και αεράκι. Κόσμος 93,6 με Μπάμπη Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτολα θα είναι εδώ. Road trip μουσικό. Όπως κάθε απόγευμα παρέα μέχρι τις 8. Με τα μηνύματά σας να τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger και τηλεφωνείτε στο 210-6066-429, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο του Κόσμου. Κάπως αναμοιάζει η Αθήνα να αδειάζει λίγο-λίγο.

Damian Marley στον αέρα μας, στο τραγούδι του George Harrison από την περίοδο που είχε πάρει ένα πιο spiritual δρόμο ο George Harrison. Είχε αλλάξει η πορεία στη ζωή του και τότε γνώρισε και τον Ravi Shankar, που είχε εντυπωσιαστεί πάρα πολύ, όπως είχε πει ο George Harrison.

και ο Χάρισον ότι σε όλη του τη ζωή όλοι προσπαθούσαν να τον εντυπωσιάσουν, επειδή ήταν ο Τζορτζ Χάρισον, επειδή ήταν ένας Beatle, ότι είχε κουραστεί να είναι πάντα στο επίκεντρο και να βλέπει ανθρώπους να προσπαθούν πάρα πολύ. Και λέει, μόνο ένας άνθρωπος από όσους γνώρισα δεν προσπάθησε καθόλου να με εντυπωσιάσει, δεν τον ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, και ήταν ο μόνος που πραγματικά με εντυπωσίασε, ο Ραβί Σανκάρ. Για τον Ραβί Σανκάρ όλα αυτά τα λόγια από τον Τζορτζ Χάρισον, και εμείς θα ακούσουμε την κόρη του Ραβί Σανκάρ, καμία σχέση βέβαια η μουσική της πορεία με τον μπαμπά της, Νόρα Τζόουνς, εδώ με τους Little Willys, σε ένα Τζολίν από το άλμπουμ For the Good Times που κυκλοφόρησε το 12.

Τζολίν, λοιπόν, από την Νόρα Τζόνς, Little Willys και Νόρα Τζόνς στον αέρα μας, κόσμος, Messenger, Facebook, εκεί διαβάζουμε τα μηνύματά σου, ακολουθείς σελίδες μας στα social media και διαβάζεις όλα αυτά που γίνονται στην πόλη και διαγωνισμούς. Διαγωνισμοί τρέχουν και μέσα από τα social media μπορείς να πάρεις μέρος να κερδίσεις προσκλήσεις. Robert Plant, Saving Grace από το καινούριο του άλμπουμ που το απολαύσαμε ζωντανά σε Sunny Festival και Θέατρο Λυκαβητού, Everybody's Song.

Shine a Light, Μάρκος Γκάτ εδώ στον κόσμο 93,6. Η μεγάλη παραγωγή Οδύσσια, λοιπόν, με το τεράστιο budget, πρωτοποριακά οπτικά εφέ, και νομίζω τα περισσότερα memes που έχουν γίνει ποτέ, έτσι, το AI πρέπει να έχει πάρει φωτιά, το AI στις αφίσες που έχει γράψει, έχει φτιάξει για την ταινία του Christopher Nolan, όλες τις παραλλαγές των πρωταγωνιστών, όλες τις ταινίες. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει μεγαλύτερη παροδία από αυτό στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει πιάσει δουλίτσα το AI να φτιάχνει αφίσες του Christopher Nolan.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Κυριακή της Κάλυπτης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει ως τώρα. Θα κρίνει αν η πατρίδα μας θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα γυρίσει πίσω, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η Κυριακή είναι μια και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, επισήμανε. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η ΑΔΕ. 4 πλοία ελληνικών συμφερόντων επλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα και το κόλπο του Ομάν. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, αλλά μόνο για υλικές ζημιές. 10 οι νεκροί από τη ρωσική επίθεση σε εμπορικό πλοίο με σημαία Γουινέας Μπισάου και μέλη πληρώματος από την Ινδία και τη Συρία ανοιχτά της Οδυσσού. 10ήμερη κατάπαυση του πυρός πρότεινα στο Ιράν οι διαμεσολαβητές, σύμφωνα με δήλωση του Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters. Τουριστικό λεωφορείο παρέσυρε και σκότωσε 70χρονη στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό έγινε επί της λεωφόρου Καραμαλή. Αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για έρευνα σε σχέση με το περιεχόμενο ομαδικού τάφου στη Νέα Μάκρη υπέβαλε τα μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών στο Μάτι. Γενικά έθριος καιρός αύριο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα και να φτάνει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
0: Για Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Cosmos Radio.gr.

In the City από τον Τζο Κόκερ και όπως ακούσαμε και στο δελτίο Earth News, 41 αύριο, έτσι, 41-42. Πάνω από 40 η Τρίτη θα μας βρει με καύσωνα, δροσιά με μουσικές δροσερές του κόσμου. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, 7 παρά 25. Είναι καλή εβδομάδα. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στα μικρόφωνα στις μουσικές. Ο Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου φροντίζει τον ήχο. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο. Διαβάζω και πρόστιμα διάφορα. Οι ρακέτες επιτρέπεται αποκλειστικά εντός των ειδικά καθορισμένων ζωνών, έτσι. Όχι πάνω από τον κόσμο. Οι παραβάτες έρχονται αντιμέτωποι με ποινές. Διαβάζω που ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν ως τα 1000 ευρώ. Γιατί είπε, πέρα από το θόρυβο και αυτά, είναι και λίγο επικίνδυνο. Μερικοί καρφώνουν κιόλας, έτσι, μόλις τη δύναμη, ας πούμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Επικίνδυνα πράγματα. Έχουμε δει μπαλάκια και έχουμε φάει στα κεφάλια, στις παραλίες, πολλά. Θόρυβος από φορητά ηχεία. Αν δηλαδή σκάσει κανείς μύτη μαγκαλιά ηχείο στην παραλία, 200 με 500 ευρώ. Αν έρχεται από σκάφος αναψυχής, το ποσό μπορεί να αγγίξει τις 2.000 ευρώ. Ελεύθερο κάμπινγκ όχι, με πρόστιμο στα 300 ευρώ. Αυτά διαβάζω τα νέα μέτρα, τα παραλιακά.

Και μετά από τις ρακέτες και όλες τα καινούρια μέτρα της παραλίας, διαβάζω για το micro-cheating. Μιλάνε τώρα οι ψυχολόγοι μετά από το φαινόμενο που είδαν στην εμφάνιση του Tom Holland και της Anne Hathaway στην πρεμιέρα της Οδύσσεια στο Λονδίνο, όπου φωτογραφήθηκαν οι δύο ηθοποιοί που είναι φίλοι να κρατιούνται χέρι-χέρι. Και αυτή η οικειότητα έφερε εντάσεις. Από ό,τι βλέπω, η ψυχοθεραπεύτρια Ντάρεν Μπάναρσε έχει επισημάνει ότι το βασικό ζήτημα στο micro-cheating είναι η σταδιακή διάβρωση της εμπιστοσύνης. Δημιουργείται λοιπόν όταν ένας παράλληλος συναισθηματικός κόσμος από τον οποίο αποκλείεται ο σύντροφος συμβαίνει και έχει μερικά χαρακτηριστικά, ότι κανείς δεν αναφέρει το συγκεκριμένο άτομο στο σύντροφό του, στέλνει μηνύματα τύπου «σε σκέφτηκα». Καλά, αυτό το λες και micro-cheating, είναι και mega-cheating αυτό, αλλά λέει δεν υπάρχει επαφή ουσιαστική, αλλά υπάρχει κοινό χιούμορ, ανταλλάσσουν τραγούδια, απευθύνονται κάποιοι πρώτα σε εκείνον για κάτι σημαντικό ή εκείνη και προσέχουν πολύ την εμφάνισή τους. Αυτό δεν το λέει κανείς micro-cheating, είναι before-cheating, είναι pre-cheating αυτό ουσιαστικά, ούτε καν micro, είναι έρχεται το cheating. Textbook, friend of a friend, που λέει Ροντρίγκο Λιάο και Μισελ Γκούρεβιτς. Now here we are again.

Friend of a Friend, λοιπόν, ακούσαμε Ροντρίγκο Λεάο και Μισελ Γκούρεβιτς. Πάντως για την απιστία που λέγαμε, ψυχολόγοι που συμβουλεύουν ζευγάρια λένε ότι το πιο σταθερό σημάδι δεν είναι ύποπτες αποδείξεις ή μηνύματα, είναι συναισθηματική αποχώρηση. Όταν σταματά να υπάρχει ενδιαφέρον, το ζευγάρι γελάει λιγότερο, υπομονή μειώνεται, οικειότητα. Είναι τυπική έρευνα 12 χρόνων σε 12.000 άτομα στο Psychological Science. Έδειξε λοιπόν ότι η απιστία δεν έρχεται ξαφνικά. Η σχέση αρχίζει να χειροτερεύει χρόνια πριν. Και οι δύο το νιώθουν, αυτός που απατά αλλά και αυτός που βρίσκεται στην άλλη πλευρά. Βλέπουν τον σύντροφό τους λιγότερο θετικά και έχουν περισσότερες συγκρούσεις. Θυμός, εκδίκηση και αίσθηση παραμέλησης και χαμηλή δέσμευση.

Me Down Easy από τον Παόλο Νουτίνη και την έκπληξη που μας έκαναν οι Stones στο 2026 να διασκευάσουν Amy Winehouse.

και Amy Winehouse διασκευάζουν οι Rolling Stones στον ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή. Η κάμερα έπιασε το Mick Jagger να κουνάει το κεφάλι του απογοητευμένος όταν η Αργεντινή σοφάρισε με τον Φερνάντες το 85. Έχασε η Αγγλία 2-1 και έγινε viral η φάτσα του Mick Jagger. Εντάξει, λογικό. Ξενέρωσε πολύ ο Mick Jagger και έγινε ένα viral γκυφάκι. Άλλο ένα viral γκυφάκι με αντιδράσεις του Μέση. Και η Ισπανία κέρδισε το Μουντιάλ 2026 νικώντας την Αργεντινή 1-0 στην παράταση. Λάγκριμα δε όρο. Εμείς πάμε να ακούσουμε τον Μάνου Τσάου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills, το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.

Liberté, ZTM, Diogo Ramos, εδώ στον κόσμο. 93,6 συντονισμένοι, είναι 6 λεπτά μετά τις 7. Καλή εβδομάδα, λέμε, 20 Ιουλίου, χρόνια πολλά στον Ηλία. Γιάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές, ένα road trip μουσικό. Κόσμος 93,6. Λοιπόν, και τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε μέσα από το Messenger, φυσικά στις official σελίδες μας στα social media και στο Viber με ένα search, Κόσμος 93,6, Κόσμος Radio. Το σωστό. Με το 93,6 μπορεί να με το βρει στο Viber. Ντάνι Βρυγιάν.

My Way ακούσαμε από τον Ντάνι Μπριγιάν. 2-10-60-64-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας για τους καινούριους, για εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Μπορείτε να καλείτε στο 2-10-60-64-29, να στέλνετε τα μηνύματά σας στα social media, Facebook Messenger και Viber, και φυσικά ακούτε διαδικτυακά μέσα από το earthecho.gr. Σαντάνα έχει τα γενέθλιά του. Λίλα Ντάουνς, Νίνα Παστόρη, Σολεδάδ, όλοι μαζί αυτή μεγάλη παρέα με το ρυθμό του Σαντάνα στο Ουνανότσε Νάπολης.

Una noche Νάπολες. Κάρλο Σαντάνα με παρέα. Με τη Λίλα Ντάουν, στην Παστόρη και Σολεδάδ. Κλείνει τα 79 ο Κάρλο Σαντάνα. Γεννήθηκε 20 Ιουλίου το 47. Στο Μέξικο έπαιζε βιολί στα 5 του. Στα 8 του άρχισε να μαθαίνει κιθάρα. Ο μπαμπάς του ήταν μουσικός, μουσικός μαριάτσι. Και έφτιαξε από μικρός μια μπάντα. Ακούγε και blues πολύ. Την Bon Walker, BB King. Και όλα αυτά μαζί. Η μουσική των μαριάτσι μαζί με τα blues έφερε αυτό το σπουδαίο ιδιαίτερο ήχο, και γι' αυτό πέτυχε πολύ ο Σαντάνα, γιατί είχε τον δικό του ήχο. Αυτό είναι το ωραιότερο για ένα μουσικό, να ξέρεις να ξεχωρίζεις τον ήχο του από χιλιόμετρα. Νομίζω τον Σαντάνα τον καταλαβαίνουμε κατευθείαν. Να ακούσουμε μαριάτσι κι εμείς, να συνοδεύουν τη Λίλα Ντάουνς και να ερμηνεύουν

CTK και Strange Things στο 2026. Johnny Blue Skies διασκευάζει Whiter Shade of Pale από το album Mutiny After Midnight.

A whiter shade of pale, λοιπόν, από Johnny Blue Skies. Αυτή η εκτέλεση επέτειος γέννησης του Chris Cornell. Υπέροχη φωνή, φοβερός μουσικός. Έφτιαξε και του Soundgarden αυτή την απίστευτη μπάντα. Έφυγε πολύ νωρίς. Το 2017 βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Είχε παντρευτεί δύο φορές. Σε παλιότερες συνεντεύξεις του είχε μιλήσει ανοιχτά για τον αγώνα που έδινε για να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά και αργότερα από το αλκοόλ. Είχε κατάθλιψη φοβερή, αγοραφοβία. Είχε πάρα πολλά θέματα. Ο Chris Cornell κατάφερε στο σύντομο πέρασμά του από αυτή τη ζωή να γράψει τη δική του ιστορία με τις υπέροχες ερμηνείες του και με το Soundgarden. Εμείς θα τον ακούσουμε σε υπερβατική εκτέλεση έτσι τώρα του Patience των Guns N' Roses. Δηλαδή πολύ δύσκολο να το βγάλεις ειδικά αυτό το κομμάτι από το περιβάλλον του και να το κάνεις δικό σου. Chris Cornell.

0: τις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον λόφο της Άνης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 21 Ιουλίου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Νυχτοδία. Ο ήχος της χοροδίας της ΕΡΤ και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του κήπου του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε μια βραδιά με έργα των Μπράουνς, Στράους, Λόριντσεν, Τσίλκοτ, Μπέκου, όπου φωνές και ουρανός συναντώνται σε ένα κοινό τόπο μουσικού στοχασμού. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική Διεύθυνση Δημήτρης Κτιστάκης. Αστεροσκοπείο Αθηνών. 3η 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο www.more.com.
5: Κόσμος 93,6.

Me to the moon, Bobby Womack. 8 παρα 25 κόσμος, 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Ηλία, Παγκόσμια Μέρα Σκακιού. Γιάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο μας και 20 Ιουλίου του 73 ξαφνικά φεύγει από τη ζωή ο Μπρους Λι. Άφησε την τελευταία του πνοή και άφησε και την τελευταία του ταινία στη μέση, το θανάσιμο παιχνίδι. Μάλιστα ο Μπρους Λι έγραφε πολύ, κάτι που δεν ξέρει πολλοί κόσμος. Έγραφε τις σκέψεις του και τις εμπειρίες του. Οι σημειώσεις του έφτασαν τους 7 τόμους και τα γραπτά του αποτέλεσαν υλικό για την έκδοση ενός βιβλίου που κυκλοφόρησε όσο ήταν εν ζωή. Πολλά άρθρα γύρω από τη θεωρία και τη φύση της άοπλης πάλης και πάρα πολλά και ενδιαφέροντα που έλεγε ο Μπρους Λι, όπως αυτό το να είσαι νερό, να πηγαίνεις με τη ροή, γίνε άμορφος, έλεγε ασχημάτιστο σαν το νερό. Αν βάλεις το νερό σε ένα φλιτζάνι, γίνεται το φλιτζάνι. Ο Μπρους Λι έλεγε ότι δεν φοβάται όποιον έχει εξασκήσει 10.000 διαφορετικά χτυπήματα μία φορά, αλλά όποιον έχει εξασκήσει ένα χτύπημα 10.000 φορές.

υπάρχει και έτσι μια μυθολογία γύρω από το θάνατο του Bruce Lee. Ακόμα και σήμερα, έτσι, ότι υπήρχε μια σχέση με την Κινέζικη μαφία. Κάποιοι πιστεύουν ότι ήταν δολοφονία.

Μπρους λέει ότι δεν κάνει τίποτα η συσσωρευμένη γνώση, δεν αρκεί η γνώση μόνη της, χρειάζεται εφαρμογή, και το ίδιο και η πρόθεση, χρειάζεται πράξη.

Common People στο 2026, I Shall Be Released, και μια πολύ συγκινητική ωραία εκτέλεση του Stevie Wonder στο μεγαλύτερο τραγούδι, σε ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ, Blowing in the Wind του Dylan.

είναι συγκλονιστικός ο τρόπος που το ερμηνεύει ο Stevie Wonder. Είναι πολύ δύσκολο να ερμηνεύσει κανείς το Blowing in the Wind με έναν τρόπο που να το νιώθεις μετά από τον Dylan. Γιατί ήταν και ένα δικό του τραγούδι, ένα από τα μεγαλύτερα ακτιβιστικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Η διαφορά είναι, δεν είναι μόνο ότι ο Stevie Wonder είναι τόσο καλός, είναι ιδιοφυΐα, ότι είναι ένας φοβερός ερμηνευτής. Η διαφορά με αυτούς τους καλλιτέχνες στο επίπεδο του Stevie Wonder και γιατί καταφέρουν τέτοια πράγματα, να μπορεί να ερμηνεύσει με όλη τη σημασία της λέξης το Blowing in the Wind, είναι γιατί το πιστεύει το τραγούδι. Το αγαπάει και το ακούει την ώρα που το ερμηνεύει. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.

των μεγάλων καλλιτεχνών, ότι μπορούν να πουν μια πληροφορία μέσα από την ερμηνεία τους αληθινή, και μόνο τότε έρχεται το μήνυμα και μεταφέρεται. Ο Ντίλαν δίπλα του ένιωθε φοβερή εμπιστοσύνη, αγάπη. Το έχει πει ότι όταν έγραφαν το We Are The World, ένιωθε, είχε μια αγοραφοβία, δεν άντεχε καθόλου εκεί με όλους τους καλλιτέχνες, με τόσο κόσμο μέσα ο Ντίλαν. Έχουν γίνει και viral γκυφάκια το ύφος του Ντίλαν κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης του We Are The World, και τον έσωσε ο Stevie Wonder που πήγε κάτσε δίπλα του και του υπενθύμησε πως είναι να τραγουδάει ως ο εαυτός του, ο Bob Dylan. Ακριβώς αυτό. Και γι' αυτό και ερμηνεύει τόσο όμορφα, γιατί όπως έλεγε και ο Ray Charles, ποτέ δεν θα πιάσει ένα τραγούδι που δεν το αγαπάει και δεν το καταλαβαίνει. Ποτέ για κανένα λόγο δεν θα το διασκευάσει. Παρά μόνο αυτά που πραγματικά τα νιώθει.

Love to my soul, Ray Charles. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα. Να σας χαιρόμαστε. 20 Ιουλίου, Γιάννης Κωσταράκης. Φράτζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές. Tears Won't Lie, Brookcom για το τέλος. Πέτρος Αδάμ στην παρέα σας. Καλή εβδομάδα, μείνετε εδώ στον κόσμο.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Είναι 10 λεπτά μετά τις 8. Είναι Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Παρέα με τον Γιάννη Κωνσταράκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

τραγουδίστρια, είναι, μας έρχεται από το Λονδίνο, γράφει τραγούδια, παίζει και πάρα πολύ ωραία κιθάρα. Μιλάμε για την Olive Jones. Κάπως έτσι είπα να ξεκινήσουμε σήμερα. Μάλλον σήμερα ξεκινήσαμε με το Linda Morena. Έτσι μελωδικά και όμορφα από τη Λατινική Αμερική, από τους Quantic, εν πάση περιπτώσει. Αν και η Quantic εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο Quantic είχε βρεθεί στη Λατινική Αμερική, κερδίσει στην Κολομβία. Χθες ήταν και Λατινοαμερικάνικος τελικός. Είχαμε και pre-show, είχαμε και post-show, και post-show με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαμε και music half-time show-time για πρώτη φορά στο Μουντιάλ, σε τελικό του Μουντιάλ. Δόθηκαν και τα χτυλίδια, πολλά πράγματα λοιπόν, ωραία πράγματα μέσα στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθε που ξέρουμε, και τελικά το κύπελο πήγε στην Ισπανία και το τι ξύλο έπεσε, φίλες και φίλοι, στην Αργεντινή. Ήμουν σχεδόν σίγουρος, αλλά λέω εντάξει, άντε να δούμε. Αργεντίνη είναι, Λατινοαμερικάνη είναι, ξέρετε, όταν τελικά κάτι δεν γίνεται όπως πρέπει να γίνεται, ο κόσμος χάνει την ψυχραιμία του. Έτσι είναι, φίλα. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Ζέστη σήμερα, έχει 32 βαθμούς έξω. Είναι και το προφήτη Ηλία. Να πείτε χρόνια πολλά σε όσοι εορτάζουν. Και εμείς θα πούμε χρόνια πολλά στο δικό μας τον Ηλία Διαμαντή.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο. Live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Ακούτε τις εκπομπές του κόσμου μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε. Έχει λίστες, ανεβαίνουν podcast λίστες, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι θέλετε τα βρίσκετε εδώ στην οθόνη του. Και το κάνετε download φυσικά στο tablet και στο κινητό σας. Λέω στην οθόνη μας γιατί βλέπω και τα μηνύματά σας. Πού στέλνετε τα μηνύματα? Στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες. Τα πάντα τα βλέπουμε εδώ. Έτσι, καλή ώρα στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Μπαίνετε και μέσα στο Spotify. Έχει ανέβει οι λίστες με το καλοκαιρινό Cosmos Radio. Το Cosmos Best of Summer 2026 με αρκετά ωραία καλοκαιρινά τραγούδια, τις επιλογές των παραγωγών του Cosmos, 25 νέα τραγούδια και recommendation φυσικά για ό,τι θέλετε να, έτσι, να πάρετε μια ιδέα και μια γεύση από τα πράγματα τα οποία ακούμε ούτως ή άλλως και εδώ μέσα στον κόσμο, αλλά αρκετά από αυτά φτιάχνουν και το soundtrack του καλοκαιριού. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν διαγωνισμοί, καλό είναι να μπαίνετε. Κυρίως στα Reels, εκεί τρέχουν διαγωνισμοί. Αν κερδίσετε, σέρχεται προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Μια βόλτα στη Γαλλία, η Ζάζα Φουρνιέ.

και Winston McCanaff λίγο πριν τις 8.30. Θα μας πάνε Τσίκο Τρουχίγιο και Λόκα Λόκα Λόκα, ό,τι πρέπει για αυτό το καλοκαίρι, με ζέστη και με ωραίες μουσικές, και όχι μόνο. Μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς,

0: 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Welcome to Jam Rock. Damien Jergong Marley, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 35 λεπτά μετά τις 8, είναι Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά. Αρχίζει και αδειάζει σιγά σιγά η πόλη. Σήμερα φάνηκε αυτό γιατί το Σαββατοκύριακο έφυγε πολλοί κόσμος. Το λέγαμε και την Παρασκευή αυτό, ότι είχε πάρα πολύ κίνηση στις εθνικές οδούς. Σήμερα είχαμε και αρκετές διακοπές ρεύματος. Η αλήθεια είναι ότι όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία το μεσημέρι, τόσο περισσότερα air condition δουλεύουν. Και αυτό είναι το καινούριο single από το άλμπουμ που περιμένουμε του Leon Bridges. Ωραίο άλμπουμ. 3-2-3 τραγούδια που άκουσα είναι εξαιρετικά.

Leon Bridges. Leon Bridges και βάλαμε και τη Βελόνα. Παλιά έτσι κάναμε, έτσι. Βάζαμε τη Βελόνα και έπαιζε ο δίσκος.

Νομίζω ότι να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στα Γιάννενα, μας λέτε ότι κάνει πολύ ζέστη. Χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη και εκεί να δείτε τη ζέστη που κάνει, και εδώ να δείτε τη ζέστη που κάνει. Αλλά είναι μια χαρά. Εμείς παίζουμε ωραίες μουσικές, μπαίνουμε μέσα στην διαδικασία να ακούμε ωραία πράγματα, με όπως για παράδειγμα τη Lady Blackburn τώρα με το Feel It Coming, με αυτή την version με το συγκλάκι που είχε βγει πριν από μερικά χρόνια στη Νέα Υόρκη. Και αυτή είναι η Marie Frost. Τη Βραζιλία. Como Auro. 9 παρά 20 εδώ στον κόσμο σε 93,6.

Αυτή λοιπόν είναι η Μαρί Φρόες από την Βραζιλία, και βλέπετε φίλες και φίλοι πως είναι αυτή η νέα μουσική σκηνή που μας έρχεται από τη νέα βραζιλιάνικη μουσική σκηνή. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο, διότι η Μαρί Φρόες αυτή τη στιγμή παίρνει τους κλασικούς ήχους από την Μπαΐα, παίρνει τους κλασικούς ήχους από την, από την Λατινική Αμερική, αλλά βάζει πολύ και το beat μέσα, παρέα με το MPP, με αυτό που ονομάστηκε Μουσικα Popular Brasileira. Πάμε να συναντήσουμε τον Robert Plant.

gone, gone. Αυτός είναι ο Robert Plant. Το 2008 η εμφάνιση του Robert Plant στο Ryman Auditorium στο Nashville ήταν πολύ ιδιαίτερη, γιατί ήταν η πρώτη φορά που είχε τότε γιορτάσει ο πρώην frontman των Led Zeppelin της διακρίσης για το άλμπουμ της χρονιάς με την Alison Krauss για το Rising Sun με τον Tibbon Bennett. Και τότε εκείνη την γιορτάσει ο πρώην frontman των Led Zeppelin της διακρίσης για το άλμπουμ της χρονιάς με την Alison Krauss για το Rising Sun με τον Tibbon Bennett.

Και είπα την Γκρίφιθ και τον Χένλεϊ, τον Ίγκλς και η Λος Λόμπος ως μπάντα, αλλά και η Bonnie Wright. Είναι αυτή τη στιγμή μια τεράστια τιμή που μπορεί να κάνει η Ακαδημία, η American Music Association, και τιμάει, αν θέλετε, τον Robert Plant για το contribution, για τη συνεισφορά του στην μουσική, για τη μουσική την Αμερικάνα, για τη μουσική τη folk, για την αμερικάνικη country μουσική, και θα τον δούμε στις 16 Σεπτεμβρίου να λαμβάνει αυτή την τόσο μεγάλη διάκριση, τη μεγαλύτερη διάκριση βασικά στο Americana Music Association. Αυτή είναι η Deluxe.

pas de la surprise. Ah, pas de fuite. Écoute ça.

0: Πες το αέ.
1: Αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, στην Ισπανία γίνεται πανδαιμόνιο, γιατί έχει βρεθεί η ισπανική ομάδα και δείχνουν αρκετά κανάλια και δορυφορικά και πολλά άλλα live streaming την παρέλαση των πρωταθλητών κόσμου της Εθνικής Ισπανίας στην Μαδρίτη. Καταλαβαίνετε ότι στην Αργεντινή υπήρχαν άλλα θέματα. Βέβαια θα τους υποδεχτούν, κήρυξαν νομίζω την ημέρα σήμερα, ημέρα αργίας σήμερα.

Ή αύριο όταν έφτασαν οι Αργεντίνοι, δεν το έχω παρακολουθήσει, κοιτάω περισσότερο το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ισπανία, στη Μαδρίτη. Από την άλλη, φίλες και φίλοι, εμφανίστηκε, είπαμε, ο Post Malone νωρίτερα στο show, εμφανίστηκε η Σακύρα με τη Μαντόνα, με το Music επάνω, με τον Ρονάλντο και τον Ρολαντίνιο, η BTS, χαμός η BTS, ο Burna Boy, ο Justin Bieber και φυσικά το τραγούδι του Mundial. Μου έκανε ένα πράγμα αίσθηση, πρώτα απ' όλα καινούριο τραγούδι ο Post Malone, το οποίο θα κυκλοφορήσει εντός πότε, μες στην άλλη εβδομάδα, έτσι όπως είπανε, γιατί ήταν για πρώτη φορά το ακούσαμε χθες ζωντανά μέσα από το pre-show που μεταδόθηκε φυσικά και ζωντανά και από την ΕΡΤ. Αυτό που κρατάω εγώ ήταν ότι κάποια στιγμή είναι να κατέβει κάτω στο γήπεδο ο πρόεδρος Τραμπ για να δώσει τα βραβεία και επάνω στα ηχεία έπεσε πάρα πολύ δυνατά δύο τραγούδια του Bad Bunny και θέλω να πραγματικά, δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να σκέφτηκε εκείνη την ώρα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που κατέβηκε με τον Ισπανό, με τον Φελίπε, με τον Βασιλιά, κατέβηκε και με τον Ινφαντίνιο για να δώσει τα βραβεία και έπεσε πάνω στα ηχεία Bad Bunny. Λοιπόν, εμείς θα πάμε μέχρι τις 9 με τον Post Malone. Post Malone, είπαμε, ήταν, αν θέλετε, και λίγο η έκπληξη, το λέγαμε πριν από μερικές εβδομάδες, ότι μπορεί να εμφανιστεί στο pre-game. Τελικά δεν ξέρω κατά πόσο έκανε κακό ή όχι το Music Halftime. Άλλοι λένε ότι έκανε, άλλοι λένε ότι δεν έκανε. Δεν έχει πια καμία μα καμία σημασία. Jerry Roll παρέα με τον Post Malone. Άντε και του χρόνου που λέμε, σε 3-4 χρόνια, σε 4 χρόνια να δούμε και άλλο Μουντιάλ, γιατί ήταν ωραίο το Μουντιάλ.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριος στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρηλυκός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριος στο Άσταρ Σακίρ. more.com.info.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,67 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, και πολύ περισσότερο αν βρίσκεστε διακοπές. Αν είστε διακοπές, νομίζω ότι είναι η καλύτερη σας, ό,τι πρέπει. Καλησπερίζουμε τον Παμπί Δούκαρο που είναι στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλά να περνάτε όπου και αν βρίσκεστε, το είπαμε αυτό. Αλλά το ωραιότερο όμως είναι να έχετε πάντα συντροφιά τον κόσμο. Γιατί? Γιατί ο κόσμος παίζει τις καλύτερες μουσικές και όχι μόνο στην πόλη, παντού. Αλφα Μπλόντι, καλώς όρισα στην παρέα μας.

Αυτός λοιπόν είναι ο Αλφα Μπλόντι. Μου λέτε ότι σας άρεσε το σόου. Ναι, ήταν εντυπωσιακή και η Σακύρα ήταν εντυπωσιακή και φόραγε και ένα πολύ ωραίο φόρεμα. Το φόρεμά της είχε πάρει τις φίλες και φίλοι 200.000 κρύσταλλα, έτσι, έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε. Χόρεψε πάρα πολύ ωραία, μ' άρεσε πάρα πολύ που ήταν και τα παιδάκια. Ακούστηκε βέβαια το όνομα του τρισμέγιστου συνθέτη και μαέστρου Μητρόπουλου. Κάποιοι ρώταγαν και έλεγαν, μα ποιος είναι αυτός ο Μητρόπουλος, μα δεν τρεπόμαστε, ποιος είναι ο Μητρόπουλος, δηλαδή για όνομα του Θεού. Μπας περιπτώσει φίλες και φίλοι, όλα αυτά χθες το βράδυ, όπως εμφανίστηκε και η Ριάννα, εμφανίστηκε και ο Μικ Τζάκερ και πάρα πολλοί άλλοι. Γιατί διάβαζα σήμερα σε πάρα πολλά έντυπα που έλεγαν, μα πώς και αναφέρθηκε το όνομα του κυρίου Μητρόπουλου και στα μάτρηξη του γηπέδου και στο γήπεδο, επειδή ήταν το κοντάκτορ που διεύθυνε και την ορχήστρα κάτω, αλλά ήταν και τα Muppets που έπαιζαν, ήταν και πολύ ωραία στιγμή.

Και έτσι για να κλείσουμε λίγο αυτό που λέγαμε πριν, η μουσική πτυχή του τελετουργικού. Υπήρχε χθες ένας μαέστρος κάτω που διευθύνε την ορχήστρα και ήταν και πάρα πολύ ωραία στιγμή. Ήταν ο Γκουστάβο Ντουνταμέλ. Ήταν ούτως ή άλλως είναι ο μαέστρος αυτή τη στιγμή και ο κοντάκτορ της Μετροπόλ της Νέας Υόρκης. Για τον Δημήτρη Μητρόπουλο που λέγαμε, που εμφανίστηκε στα Matrix του γηπέδου κατά τη διάρκεια του τελικού, υπήρχε έτσι αυτό το μήνυμα που το πέρασε και καλά έκανε και το πέρασε η ομάδα παραγωγής και ο αθλητικός σκηνοθέτης του τελικού, θέλοντας να τιμήσει τη διεθνή πολιτιστική κληρονομιά, συνδέοντας την ένταση του ποδοσφαίρου με το μέγεθος και με το πάθος φυσικά του Μητρόπουλου και πολύ περισσότερο όταν ο Δημήτρης Μητρόπουλος ήταν και ο ηγέτης φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης, γιατί διατέλεσε μόνιμος μαέστρος και καλλιτεχνικός διευθυντής της ορχήστρας από το 49 μέχρι το 57, όταν έδωσε τη σκυτάλη στο Λέοναρντ Μπερνστάιν και πολύ περισσότερο όποιοι ήξεραν και έχουν δει γενικά τον Δημήτρη Μητρόπουλο, ο οποίος γεννήθηκε το 1896 και έφυγε από τη ζωή το 1960, ίσως ο σημαντικότερος διευθυντής ορχήστρας, ήταν και πιανίστας και συνθέτης του 20ου αιώνα παγκοσμίως. Ο άνθρωπος διεύθυνε, φίλες και φίλοι, χωρίς μπαγκέτα και χωρίς ανοιχτό μουσικό κείμενο. Θα διαβάσει κάποτε μια συνέντευξη για τον Μητρόπουλο και έλεγε ότι ήξερε 150 ή 160 έργα απ' έξω. Και όταν ένας μαέστρος ξέρει τα έργα απ' έξω, σημαίνει ότι ξέρει όλο το έργο και για όλα τα όργανα της ορχήστρας απ' έξω. Και όταν έφυγε το 60 από καρδιακή προσβολή στο Μιλάνο, διεύθυνε την τρίτη συμφωνία του Μάλερ στη Σκάλα του Μιλάνου σε μια πρόβα και εκεί έφυγε πάνω τη ζωή. Έφυγε όπως ακριβώς ήθελε. Έφυγε πάνω στο πόδιο. Όλο αυτό για έναν από τους σημαντικότερους διευθυντές ορχήστρας. Αν έρθετε και εδώ στην ΕΡΤ, όσοι έχετε έρθει πολλές φορές και κατέβετε κάτω στα δύο μεγάλα στούντιο της δημόσιας ραδιοφωνίας, εκεί που γίνονται και οι πρόβες και παίζει και η ορχήστρα μας, θα δείτε φυσικά και φωτογραφίες του μεγάλου συνθέτη, του Δημήτρη Μητρόπουλου, ο οποίος είχε διευθύνει και εδώ στην ΕΡΤ, έστω και με πρόβες, και πριν εμφανιστεί στο Ηρώδιο, πριν από πάρα πολλά.

Τι ωραία διασκευή το If I Should Fall Behind από την Faith Hill, αυτό το cover της μεγάλης, της γνωστής επιτυχίας του Bruce Springsteen, μια πιο μελωδική και πιο ορχιστρική προσέγγιση από την Faith Hill όταν το είχε κυκλοφορήσει το 1998. Εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε στο Saint Elizabeth, στο Port Elizabeth, συγγνώμη. Από εκεί που κατοικοεδρεύει ο πρωτοζέ.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Και επιστρέψαμε με τη Μολαφέρτε και το All Grand Senior. Παρέα με τον Παμπιδούκαρο στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτός είναι ο Μπάνγκαγιάρ, ο Μπόνγκαγιάρ και το Holy Mountain από την Μεγάλη Βρετανία. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι τρεις τραγουδιστές σήμερα στο 2026 κάνουν πολύ μεγάλο μπαμ και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία. Ο ένας είναι ο Μπόνγκαγιάρ από την Νιγηρία στη Μεγάλη Βρετανία, ο Σαμπούζι στο χώρο της country μουσικής και στην country rap στο Memphis και στο Nashville, και ο άλλος είναι ο Burna Boy, παίζοντας βέβαια περισσότερο R&B και hip hop. Ωστόσο είναι τρεις Νιγηριανοί αυτή τη στιγμή που βάζουν και το Afrobeat και βάζουν και τον κλασικό ήχο που μας έρχεται από την Νιγηρία πάνω στα τραγούδια και στις μουσικές τους και δίνουν ένα ξεχωριστό τόνο, μια ξεχωριστή πινελιά. Μου λέτε ότι η εκτέλεση, καλησπέρα και στην Αγγελική, σε όλους εσάς που είστε και στο Viber Cosmos Radio, γράφετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, λέτε καλησπέρες, προτιμήσεις και παρατηρήσεις, μου λέτε ότι είναι αξεπέραστη φυσικά η εκτέλεση στο Δουβλίνο, το live in Dublin του Springsteen στο If I Should Fall Behind. Δεν διαφωνώ καθόλου, ξέρετε εξάλλου ότι είμαι φαν του Springsteen ούτως ή άλλως. Από την άλλη, ναι, είναι αξεπέραστη η βερσιόν, ωστόσο είναι από τις λίγες φορές πρώτα απ' όλα που μια γυναίκα ερμηνεύει ανδρικό κομμάτι, όπως στην προηγούμενη περίπτωση η Faith Hill του Springsteen. Δεν ξέρω το making of πως γνωρίστηκε με τη Faith Hill, άμα ζήτησε η Faith Hill το τραγούδι από το Springsteen. Εγώ θυμάμαι απλά όταν βγήκαν τα δύο άλμπουμ εκείνη την εποχή που είχε βγάλει ο Springsteen στο Human Touch και το Lucky Town, γενικά ο κόσμος είχε κλωτσίσει, διότι πρώτα απ' όλα έλειπε το σαξόφωνο του Clarence Clemons, δεύτερον η μπάντα έκανε ένα U-turn σε σχέση με αυτά που είχαμε μάθει. Ήταν μόνο ο Professor Roy Beaton μέσα στην μπάντα και η Patty φυσικά στο κομμάτι της στα back vocals και στην κιθάρα, αλλά γενικά υπήρχε μια άλλη μπάντα εκείνη την εποχή. Ωστόσο το If I Should Fall Behind ήταν ένα τραγούδι που είχε ξεχωρίσει, όπως και το Better Days, όπως και το Lucky Town εγώ θα βάλω. Παρ' όλα αυτά όμως, για κάποιο λόγο πήρε αυτό το κομμάτι Faith Hill και το έκανε λίγο πιο country, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι η πρωτότυπη εκτέλεση του Springsteen δεν είναι πέρα για πέρα αληθινή και εξαιρετική. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, εδώ τώρα ακούμε το The Letter. Το ξέρουμε όλοι από τη δεκαετία του 60. Άμα το ακούσεις όμως από τον Al Green, δεν ξέρω αν θεωρείς, λες, μήπως θα έπρεπε να το τραγουδίσει τελικά ο Al Green εκείνη την εποχή. Μπορεί και όχι. Ποιος ξέρει.

Gin and Juice. Gin and Juice εδώ στον κόσμο, 10 παρατέταρτο. Αυτό ένα κομμάτι μου αρέσει πάρα πολύ, και ας είναι 20 ετών, να είναι σε συνάντρα με τους Καλέξικο.

Personal Jesus, αυτό ήταν ο Johnny Cash. Διασκευάζει μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, τον Deepest Mode. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα, αρχή της εβδομάδας εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ τον Παμπιδούκαρο που ήταν στον ήχο. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Να πείτε χρόνια πολλά στους Ηλίες σήμερα. Είναι η τιμητική τους, είναι η μέρα τους. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη να σας πάει μέχρι τις 12. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Να προσέχετε, αύριο θα έχει πολύ ζέστη. Θα χτυπήσει και σαραντάρια. Πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Να προσέχετε, πάρα πολύ, πολλά φιλιά. Να περάσετε όμορφα. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Ένα πάρα πολύ ωραίο summer time από Sam Cooke. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 20 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και ρωτίζει τον Νίκο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Σαν σήμερα γεννιέται ο Τόνι Ολαπίντο Άλεν. Τόνι Άλεν, ο ντραμίστας του Φέλα Κούτι, που όταν έφυγε χρειάστηκε να πάρει τρεις για να το αντικαταστήσει. Γιατί χωρίς τον Τόνι Άλεν θα υπήρχε το Afrobeat. Και για πάρα πολλούς μουσικούς θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ντράμερ όλων των εποχών.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1969, βεβαίως ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. Και σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα Σελήνης. Ο Βαν Μόριζον το 1979 χόρευε στα φεγγάρι.

Carlos Humberto Santana Barragán. Ο Σαντάνα κλείνει τα 80. Γεννημένο στο Χαλίσκο του Μέξικο το 1947. Ξεκίνησε από βιολί, πέρασε την κιθάρα, μουσικός μαριάτσι. Δέκα γκράμι, τρία Latin γκράμι. Ένας από τους πιο επιδραστικούς κιθαρίστες. Εγώ από το άλμπουμ Sacred Fire, Guarija.

Λοιπόν, πριν να φύγετε για διακοπές, ένα βιβλίο πάντα είναι μια καλή παρέα. 25 βιβλία χαρίζουμε για 25 χρόνια του κόσμου. Σε συνεργασία με εκδοτικούς οίκους, μπαίνετε στο Instagram και κερδίζετε βιβλία.

0: 93,6.
1: Δέκατο πέμπτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
2: Στο νησί της Πάτμου.
1: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
2: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
1: Παράλληλα προγράμματα.
2: Εκδηλώσεις και πάρτι.
1: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
2: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
1: Όπως το ζει το σινεμά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 21 Ιουλίου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Νυχτοδία. Ο ήχος της χοροδίας της ΕΡΤ και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του κήπου του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε μια βραδιά με έργα των Brahms, Strauss, Lorenzen, Chilcot, Μπέκου, όπου φωνές και ουρανός συναντώνται σε ένα κοινό τόπο μουσικού στοχασμού. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Δημήτρης Κτιστάκης. Αστεροσκοπείο Αθηνών. 3η 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο www.more.com.
5: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
6: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
7: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
6: Δεν έχουμε λεφτά.
7: Δεν έχουμε αμάξι.
6: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
7: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
5: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Πόσες έλεγα ότι κλείνει ο Σαντάνα? 80. Πόσα έχει κλείσει η Kim Carnes? 80 είμαι. Betty Davis Eyes, η τεράστια επιτυχία της. Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Το 81 κυκλοφόρησε αυτή την τεράστια επιτυχία.

Καλό Σαντάνα, γεννήθηκε σαν σήμερα στο Χαλίσκο του Μέξικο. Σας έλεγα ότι έμαθε πολύ νωρίς να παίζει μουσική. Μια οικογένεια η οποία μετά μετακόμισε στην Τιχουάνα και από εκεί έπαιζε βεβαίως αυτός ο Μαριάτσι. Έγινε μέλος στα 12 σε ένα γκρουπ και μετά άρχισε να ανακαλύπτει τη μουσική και κυρίως τα blues. T-Bone Walker, Muddy Waters, BB King, Chuck Berry. The Santanas τώρα, δηλαδή όλη αυτή η μπάντα που δημιουργήθηκε, πήγαν στο Σαν Φρανσίσκο, ξεκινήσανε σαν Santanas Blues Band. Τα υπόλοιπα βεβαίως είναι ιστορία. Ένα από τα σπουδαία τραγούδια του Σαντάνα και αφιερωμένο σε μια αγαπημένη μου Μαρία που με ακούει αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο, παιδική φίλη. Καλό Σαντάνα, Μαρία.

Δύο Μαντόνα, όπου χτες στο halftime του Μουντιάλ απολαύσαμε πολλούς καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών και τη Μαντόνα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι μόνος.
4: Είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
4: Δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τσατσά το οποίο κυκλοφόρησε το 1962 από τον Τίτο Πουέντε, από το άλμπουμ El Rey Bravo, Tico Records, όχι Κομοβά. Η original version του Τίτο Πουέντε, αλλά ο Σαντάνα βεβαίως την έκανε πάρα πολύ γνωστή αυτή τη μελωδία, προσθέτοντας ηλεκτρική κιθάρα, Hammond B3, ένα πολύ ωραίο drum kit. Ένα πιο Latin rock style. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο γιορτάζουμε τον Κάρλο Σαντάνα. Έχει σήμερα γενέθλια. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον λίγο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Εύχομαι χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, στον Ηλία, στην Ηλιάνα, στο δικό μας Ηλία Διαμάντη. Sunshine Day, welcome home, όσοι μπίσα. Και λίγο που μου αρέσει με αυτό το μίνι κάψουν, από την Παρασκευή πάλι έρχονται την Μπουρίνια.

Λίγο πριν η Μαρή Χωσέ Διέγο μαζί με τους Νουτζενέ από την Νάπολη στο Ατζελέρα. Και εδώ η Φλάβα Κοέλιο συνεργάζεται με Φόλα Μουρ και Λεμφάλ.

Ήταν το 23ο στούντιο άλμπουμ του Σαντάνα και κυκλοφορήσει το 2014. Παραγωγός ο Λέστερ Μεντές, με τρομερές συνεργασίες, Gloria Estefan, Ziggy Marley, Cindy Blackman, μέχρι και Juanes το καταπληκτικό La Flaca, αλλά και εδώ τη Lila Downs. Nena Pastori en Soledad, Una Noche en Nápoles.

0: 93,6.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Το τραγούδι που έκανε πασίγνωστη την μπάντα του Σαντάνα το 1969 από το πρώτο άλμπουμ με τίτλο Σαντάνα. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Κλέρεν Σόνι Χένρι, το ηχογράφησε πρώτο μπεκαζουρίστας Γουίλι Μπόμπ το 1967. Evil Ways. Ο Γκρέγ Ρόλι ήταν αυτός που τραγουδούσε και το σόλο της κιθάρας βεβαίως από τον Κάρλος Σαντάνα. Εδώ τώρα μια ωραία παρέα, Νίκο Κέις, Κέιντι Λαγκ και Λάουρα Βέρς, Accidental Tattoo.

John Joseph Wobble μαζί του Tiana Kiwi, Strawberry Fields Forever. Μια πολύ διαφορετική εκτέλεση, και εδώ είναι η Ολύμπια Βιτάλης από το Δυτικό Λονδίνο.

Duran Jones and the Indications, ένα καταπληκτικό Flower Moon και ο Tony Allen. Μαζί με Ρες, μαζί με Ρέι, μαζί με Λάμπα. Μαζί με Μπάμπα Μάλ. Ένα no agreement για το κλείσιμο. Μπάμπης Δούκας ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Καλή εβδομάδα, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Καβουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: ...25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires.

στο Super Jazz Festival στο Άμστερνταμ. Πίσω στο 1923 συναντιούνται η Τζέπα Γκρουβ μαζί με τους Cavemen. Και έτσι προκύπτει το πρώτο Be a Lover, που φτιάχτηκε εκεί αυτοσχέδια και πρωτόλια από τους Βερολινέζους αλλά και Λαγκονέζους Τζέμπα Γκρουβ, που έρχονται ως ντουέτο για να μας δώσουν αφροσόλ μουσικές. Η Γκάνα συναντιέται με τη Γερμανία και η Τζέμπα Γκρουβ είναι υπαρκτή. Στο Βερολίνο ηχογραφούν και με αυτούς σας καλωσορίσουμε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Οίκος αντοχής ανοιχτός με διαδρομές, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και τη σκυτάλη, δηλαδή το κλειδί. Παίρνει ο Busy Twist, ο οποίος εδώ κάνει το παιχνίδι του με τον Γκέτο Κουμπέ. Κάντε

προχωρώντας στη Γαλλία θα συναντήσουμε σίγουρα, μα σίγουρα, τον Χαμπίμπι Σλάι που ηχογραφεί στην Wonder Wheel Recordings αυτό το τοκορόι στο παρόν. Τζαουάντ Ελ Καρούζ είναι που συμμετέχει με τα φωνητικά και το τραγούδι μόλις κυκλοφόρησε.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ προχωράω και πίσω δεν κοιτάω και φτάνω στους Diggers Dozen, αλλά και στον DJ Muro, ο οποίος έρχεται να ρημιξάρει αυτό το Ασαντόγια Γιούντα. Όλα αυτά τα ωραία ηχογραφούνται μέσα στο 2023.

υπάρχει ο κόσμος με σύ, υπάρχει και ο κόσμος με καίει. Εδώ στους 93 και 6 προς το παρόν έχουμε φύγει με τους κόσμους που έρχονται με σύ και ζέντ. Από το Σαντιέγκο έρχονται, από την Καλιφόρνια. Φτιάχνουν εκεί αφροκαρίπιαν μουσικές. Και το Βατούσα ηχογραφήθηκε από αυτούς μέσα στο 2025.

για να φτάσουμε στην κολονία, δηλαδή στη Γερμανία, να φτάσουμε σε αυτόν τον τύπο ο οποίος ονομάζεται Dusty. Εννοείται του αρέσουν οι Afrobeat μουσικές. Ο Dusty που επενδύει στην κατάσταση,

και η Agogo Records από δίπλα, αυτό θα πει εμπιστοσύνη, είναι ο Captain Yosarian που αποφάσισε να παίξει Fela Kuti με dub διάθεση. Water, no get enemy in dub είναι το κομμάτι που φέρνει, όπως φέρνει.

Η Ezra Collective, μια ιστορία μόνη τους, η κολεκτίβα αυτή που μάζεψε κόσμο και έκανε υπέροχες μουσικές, εδώ φέρνει τον Πάση Ελιέ να πρωταγωνιστήσει στο Only Love, το σιγκλάκι που κυκλοφόρησε από τη δουλειά τους Because of Hope.

Βίτα Σα πριν από 2-3 χρόνια. Αυτή η ιστοριοδήφης, η διανοούμενη, η ερευνήτρια, η Καβίτα Σα που έψεξε πολλά για το πράσινο ακροτήρι, μεταξύ άλλων ασχολήθηκε και με τις μουσικές που έρχονταν από εκεί. Αγκόλα με το δικό της τρόπο.

Οι Dead Can Dance που φτιάχνουν καινούριο άλμπουμ και υπογράφουν από την Επίδαυρο, από την Ελλάδα. Αυτή η Ιρλανδέζικη κολεκτίβα που φτιάχτηκε στη Μελβούρνη πίσω στο 1981. Οι Dead Can Dance αφιερώνουν στον Πλάτωνα, αφιερώνουν στο Σοκράτη, αφιερώνουν στους αρχαίους. The Cicadas, οι Dead Can Dance επιστρέφουν μέσα στο 2026 με ολόκληρο το άλμπουμ τους.

0: αρέσει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: cosmosradio.gr. Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε, ταξιδεύουμε παντού και η Σίμα Φανκ μαζί με τον Τσίτσο Βάλτες και τους Τράιμπου, εκτός από ένα Latin Grammy για τις μουσικές τους, κερδίζουν και ένα Mambo Influenciado, όπως είναι ακριβώς το κομμάτι που τρέχει. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

0: στη σειρά αγαπημένα The Music από Last Poets και όχι μόνοι τους. Και βεβαίως ο R.L. Burnside σε αυτό το Bad Luck City που μας πάει ακόμα μακρύτερα.
1: Hello, a lot of people don't know about that. Cause see, I've never been there. But I've been there and I know.

Woman Sisters, έκπληξη, ωραίες μουσικές, καταπληκτική στίχη, τραγουδάνε τα κορίτσια. If I Let You είναι το κομμάτι που φτιάξαν μόλις.

Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα. Να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει με μουσικές από ολόκληρο τον κόσμο. Καλό ξημέρα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ακούτε Κόσμος.